νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι δυο ώρα στα ζω. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

θα σ' αρνηθώ και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω. Πέντε νύχτες μόνος, μόνος στο κενό και σε ψάχνω.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα, κι αγυριστό κεφάλι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες. Προγράμμισε από το βήμα της Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, τόνισε, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες. Παράλληλα, απίθυνε κάλεσμα για ενίσχυση της πολυμέρειας, μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό και την Ουκρανία. Θετικά αξιολογεί η Αθήνα το μήνυμα αποκλιμάκωση που έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος χαρακτήρισε την Τουρκία γείτονα και σύμμαχο της Ελλάδας, τονίζοντας ότι ο διάλογος δεν πρέπει να εργαλειοποιείται προεκλογικά. Προβάδισμα 14,4 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάδας στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Στο 30,2% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 15,8% η Ελλάς, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 12,6%. Η μέτρηση καταγράφει 9 κομματική βουλή, ενώ το 49% των πολιτών δηλώνουν ότι βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πέρυσι. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε από τη Βουλή ο Νικός Ανδρουλάκης, καταλογίζοντας αλαζονία σε υπουργούς και λανθασμένους χειρισμούς στο αγροτικό νομοσχέδιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για πελατειακές σχέσεις στο πρωτογενή τομέα και υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο αμνηστεύει όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως εξήγησε, θα αφορούν στο πρώτο 15 ημέρο του Οκτωβρίου λόγω της ψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Ο ίδιος είπε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανση, σημειώνοντας ότι στις 15 ξεκινάει η διάθεσή του. Άνοιξε η πλατφόρμα για το Thessaly Eurospass μέσω του vouchers.gov.gr οι αιτήσεις έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με τους δυνητικά δικαιούχους να πρέπει να επιλέξουν μεταξύ δύο προορισμών και δύο χρονικών περιόδων. Στις φυλακές Δομοκού οδηγήθηκε ο 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη στιγερή δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Απολογούμενος στον ανακριτή, ισχυρίστηκε ότι θόλωσε μετά από έντονο καυγά και οικονομικές διαφορές. Οι αρχές, ωστόσο, εξετάζουν ως βαθύτερο κίνητρο το γεγονός ότι δεν αποδέχονταν το χωρισμό τους. Ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες της Ρουμανίας να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη, απέφθηναν από το Βουκουρέστι ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης στο πλαίσιο της δράσης Destination Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζοντας την ιστορία, τα μνημεία και τη γαστρονομία της πόλης σε θεσμικούς φορείς, ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης ως ιδανικό προορισμό για όλο το χρόνο. Η καμπάνια θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Με χρηματοδότηση 62,2 εκατομμύριων ευρώ από το ΕΣΠΑ, αναβαθμίζεται το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. Το έργο προβλέπει αναβάθμιση 7 υφισταμένων κέντρων ελέγχου και δημιουργία 3 νέων σε Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα και Νεάπολη Βοϊών. Κοινές περιπολίες της Ελλάς και της Δημοτικής Αστυνομίας αναμένονται από τον Οκτώβριο με στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο, η επετεία, η ανεξέλεγκτη αναπόθεση ογκωδών, τα γκράφτη αλλά και φαινόμενα εγκληματικότητας σε περιοχές όπως η Καμάρα και η Ρωμαϊκή Αγορά. Το κοινό επιχειρησιακό σχέδιο αναμένεται να καταρτιστεί τις επόμενες ημέρες. Με το δεξί μπήκε η εθνική μας στην πρώτη φάση της National League, καθώς πάλεψε και δικαιώθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με το Δουβίκα να υπογράψει το 90-5 ένα τεράστιο διπλό στο Βελιγράδι. Η Γαλανόλευκη βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, όμως δεν λυγίσε ούτε στιγμή. Αντίθετα, έβγαλε χαρακτήρα, πίεσε, δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες και τελικά δικαιώθηκε, πανηγυρίζοντας ένα τεράστιο 2-1 από τη Σερβία με γκολ τον Τζόλι και Δουβίκα. Η ισχυρή φιλία και τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ανέδειξαν από το Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιν Πινγκ κατά τη

άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο το μεσημέρι να εκτιμάται ότι θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε νεφώσεις και τις βραδινές ώρες αναμένονται και τοπικές βροχές. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: μαντάμ.
1: Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Πάει και αυτή η εβδομάδα, έρχεται το Σαββατοκύριακο και ένα Σαββατοκύριακο που δεν πτωούμαστε αν θα βρέξει, ας πούμε, το Σάββατο. Έτσι μας λένε οι μετεωρολόγοι, τα ακούμε τελευταία, αλλά δεν βλέπουμε βροχή. Μπορεί πάλι τα σύννεφα να φύγουν μακριά. Πρώην ενημερώσεις στον FM 100, τελευταία της εβδομάδας που διανύουμε. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Και φυσικά εδώ στο στούντιο παρέα μου, στη ρύθμιση των ήχων, την παραγωγή της εκπομπής, τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, καλή σου μέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά, με πολύ χαμόγελο εννοείται.
0: Έτσι, έτσι. Εντάξει, Παρασκευή, χωρίς χαμόγελο δεν γίνεται. Ακόμη και καρέκλες να έβρεχε, το χαμόγελο θα υπήρχε.
1: Εννοείται.
0: Όταν είναι μπροστά του Σαββατοκύριακο, όλοι αισθάνονται διαφορετικά. Δεν έχει σημασία αν δουλεύει ή όχι. Είναι Σαββατοκύριακο, αυτό. Οι μετεωρολόγοι έτσι μας κουνάνε και πάλι. Μας λένε ότι θα έχουμε μεταβολή του καιρού από σήμερα, από το απόγευμα, από νωρίς μάλλον, με παροδικές νεφώσεις, τοπικές βροχές, καταιγίδες μετά το μεσημέρι, αρχικά στα βορειοδυτικά και σταδιακά στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Και για τη Θεσσαλονίκη δίνουν νεφώσεις και τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες, γιατί αύριο θα είναι η μέρα που θα έχει βροχές, λένε, στη Θεσσαλονίκη. Ίσως και σφοδρές, δεν ξέρω, θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί είπαμε πολλές φορές, ο Βαρδάρης ανατρέπει τα πάντα όλα. Εκεί που λες ότι θα βρέξεις και περιμένεις και ετοιμάζεσαι με την ομπρέλα, φυσάει λίγο ο Βαρδάρης, πάμε παρακάτω τα σύννεφα, βρέχει στη Χαλκιδική, τη γλιτώνει η Θεσσαλονίκη. 17 με 24 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σήμερα στην πόλη, πάρα πολύ καλός ο καιρός. Τα ζακετάκια ψιλοαχρίαστα μου φαίνονται, Άρη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή σήμερα έτσι, μόνο για τις πρωινές ώρες.
1: Θα σου πω, τώρα που ερχόμουν από το σπίτι, είχε λίγο ψυχρά, το ήθελα το ζακετάκι.
0: Μόνο για τις πρωινές ώρες.
1: Αλλά
0: αυτό,
1: ναι, αν δεν βγει ο κόσμος έτσι νωρίς, είναι τώρα στο σπίτι που ξυπνάει και θα βγει πιο μετά, δεν νομίζω να χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται, όχι, όχι. Είναι χαλαρά. Καμία σχέση με προχθές που είχαμε βοριαδάκι και το καταλάβαμε ότι χρειαζόταν ζακέτα ή μπουφάν. Λοιπόν, τώρα πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση. Ναι, σιγά-σιγά ανεβαίνει στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Ήδη οι πρώτες καθυστερήσεις φαίνονται στο χάρτη. Εκεί στον κόμβο της Τριανδρίας αρχίζουν και χαμηλώνουν ταχύτητες. Και μέχρι τις 40 εκκλησίες τα οχήματα κινούνται σημειωτών. Στο υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου, πάντα στο ρεύμα προς τα δυτικά, μέχρι το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, έχουμε μεγάλο όγκο οχημάτων, αλλά όχι προβλήματα. Το αντίθετο ρεύμα είναι για την ώρα πεντακάθαρο, όπως και πεντακάθαρη είναι αυτή την ώρα η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σε μισή ώρα θα έχουμε άλλη εικόνα, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα ξεκινά ο περισσότερος κόσμος για την εργασία του. Ρεύμα καθόδου Κατσιμίδη, έτσι μια μικρή μικροκαθυστερήσεις από τη συμβολή με την συμβολή της Κατσιμίδη με την Αγίου Δημητρίου και προς το κέντρο. Και στα δυτικά πολύ καλή εικόνα θα έλεγα. Είμαστε καλά, πάρα πολύ καλά. Όσοι ετοιμάζεστε, σπεύσατε. Δεν θα αντιμετωπίσετε σχεδόν κανένα πρόβλημα στους δρόμους.

0: Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε, πράγματα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, πράγματα που βγαίνουν έτσι από την πολιτική επικαιρότητα, την ελληνική πολιτική επικαιρότητα, πράγματα που βγαίνουν από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εγώ όμως θα αρχίσω διαφορετικά σήμερα με ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου που πάλεψαν πραγματικά, πάλεψαν στο Βελιγράδι και κατάφεραν τη μεγάλη ανατροπή κυριολεκτικά με το δεξιμπική εθνική μας στην League A της National League. Δικαιώθηκε για όλη την αγωνιστικότητα, όλο το πάθος που έδειξα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα και τελικά έκανε τη μεγάλη ανατροπή με το Δουδίκα να υπογράψει το 90-5 παρακαλώ στις καθυστερίες ένα τεράστιο διπλό στο Βελιγράδι. Και καλύτερο για ξεκίνημα. Η εθνική μας βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, αλλά δεν λύγησε ούτε στιγμή. Έβγαλε χαρακτήρα, πίεσε, δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες και τελικά, όπως είπαμε, δικαιώθηκε πανηγυρίζοντας ένα τεράστιο 2-1 επί της Σερβίας με γκολ των Τζόλι και Δουβίκα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Απόψε κάνω μια ευχή σε καθαστέρι να μην τελείωνε αυτό.
0: Όπως επίσης θα πω μπράβο, ξεκινάω σε τοπικό επίπεδο από την καμπάνια, την νέα καμπάνια που ξεκίνησε ο Δήμος της Θεσσαλονίκης για την εξωστρέφεια και την τουριστική προβολή της πόλης μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ξεκίνησα από το Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Εδώ να πω ότι η Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πόλος έλξης για τους Ρουμάνους τουρίστες. Εγώ παραδοσιακά πηγαίνω χρόνια, έχω φίλους στη Θάσο κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον 15 ημέρες. Πιο πολλοί Ρουμάνοι υπάρχουν κάθε καλοκαίρι εκεί παρά οποιαδήποτε άλλη θα έλεγα εθνικότητα. Ούτε καν Έλληνες δεν είναι τόσο πολύ και δεν είναι μόνο εκείνη η περιοχή. Και στη Χαλκιδική, περνούν από Θεσσαλονίκη, γενικά ψηφίζουν Βορεια Ελλάδα οι Ρουμάνοι και έχουν και μια οικονομική δυνατότητα. Μην ξεχνάμε ότι η Ρουμανία είναι μια χώρα με αναπτυγμένη βιομηχανία, υπάρχουν χρήματα, δεν μιλάμε για χαμηλού επίπεδου τουρισμό. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η καμπάνια του Δήμου Θεσσαλονίκης, η δράση Destination Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, απίθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες της Ρουμανίας να επισκεφθούν την πόλη μας, παρουσιάζοντας την ιστορία της, τα μνημεία, τη γαστρονομία που πραγματικά ξεχωρίζει, σε θεσμικούς φορείς. Αναφέρθηκε στη στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης ως ιδανικό προορισμό για όλο το χρόνο, συνδύασε φυσικά το ότι κάποιος, και είναι πολύ λογικό αυτό το προβάλλουμε γιατί ισχύει, πέρα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δίνουν ειδικό βάρος στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε, ιστορία, μνημεία και γαστρονομία, είναι το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Σε χρόνο μηδέν, βρίσκεσαι στην Πιερία, βρίσκεσαι στις Αίρες για να πας να επισκεφθείς την Αμφίπολη, μπορείς να πας να επισκεφθείς τη Βεργίνα. Η Χαλκιδική είναι ένα βήμα, πανέμορφος προορισμός συν το Άγιον Όρος. Η Πιερία με το Δίον μπορεί να συνδυάσει, μπορεί κάποιος επισκέπτης της Θεσσαλονίκης να συνδυάσει κοντινές εκδρομές και να πάρει μια γεύση πραγματικά της ιστορίας της περιοχής, της Μακεδονίας και όχι μόνο. Γιατί είπαμε, η πόλη μας έχει να δείξει πολλά περισσότερα πράγματα και η ευρύτερη περιοχή. Είναι η αρχή όλο αυτό που έγινε χθες στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, γιατί η καμπάνια θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Περιοχές, χώρες, από τις οποίες θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες.

Λοιπόν, πρώτες πρωινές ώρες, αργά το βράδυ, ελάχιστη ήταν ξύπνη εκείνη την ώρα. Ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάμε για Νέα Υόρκη, 8 ώρες διαφορά. Είμαστε μια χώρα, είπε, που χτίζει γέφυρες. Αυτό το οποίο λέμε εδώ και χρόνια. Αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, με αφορμή και τις δηλώσεις και τις αναδηλώσεις του Ερντογάν. Ο διάλογος της Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τα αυτονόητα, είπα, αλλά ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν αυτονόητα, έτσι, με απλά λόγια. Απίθυνε γενικά κάλεσμα για ενίσχυση της πολυμέρειας, μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ χτυπάνε όλοι ένα καμπανάκι. Ενώ παρουσίασε έτσι αναλυτικά τις ελληνικές θέσεις για πολλά ζητήματα, για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό και την Ουκρανία. Νωρίτερα είχε γίνει και ένα άνοιγμα από το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Χαρακτήρισε την Τουρκία γείτονα και σύμμαχο της Ελλάδας. Είπε ότι διάλογος δεν πρέπει να εργαλειοποιείται προεκλογικά. Αυτό τώρα το πέταξε εδώ σε εμάς ο Ερντογάν για να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ενώ στην δική του ομιλία από το βήμα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών ζήτησε επισημοποίηση της διχοτόμησης της Κύπρου. Και αναφέρθηκε για άλλη μια φορά σε μονομερείς ενέργειες. Έγινε μια μεταστροφή. Κάποιοι θα του είπαν άλλαξε λίγο το προφίλ, προφανώς. Και αυτό όμως, όπως και να έχει, ακόμη και αν είναι σε λεκτικό επίπεδο, είναι μια θετική, θα έλεγα, κίνηση. Τουλάχιστον φτάσαμε στα άκρα και δεν ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά. Καλά, η Ελλάδα σταθερά έχει ένα προφίλ ειρηνοποιού, γεφυροποιού. Ήταν πολύ ωραία η έκφραση που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και φυσικά τόνισε το αυτονόητο ότι δεν μπορεί να συνεπάρχει ο διάλογος με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου. Το αυτονόητο. Ο Νετανιάχου όμως ήταν πολύ πιο καταγγελτικός. Είναι γνωστή η κόντρα που έχει και ο πόλεμος που έχει ανοίξει με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εξαπέλυσε θρημύτατη επίθεση στον Τούρκο πρόεδρο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τον αποκάλεσε τύρανο, έτσι ξεκάθαρο. Ο Ερντογάν είπε είναι τύρανος. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Επέκρινε έντονα και άλλες χώρες, όχι μόνο την Τουρκία. Επέκρινε Γαλλία και Βρετανία. Τι είπε χαρακτηριστικά? Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικρό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Για όνομα του Θεού, είπε, αυτοί επινόησαν τον όρο. Τώρα εδώ τι να πεις. Ισχύει.

Αυτό που νομίζω έκανε τη διαφορά ήταν όχι μόνο η υποδοχή που επιφύλαξε στον πρόεδρο της Κίνας, τον ηγέτη της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η εκφράση που χρησιμοποίησε μετά την πρώτη του συνάντηση, μετά το επίσημο δείπνο, υπογράμμισε την ισχυρή φιλία και τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Εδώ τώρα τι να πω. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν ο μεγάλος εχθρός η Κίνα και εμπορικός πόλεμος και δασμοί, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μίλησε για μια σχέση, μια νέα σχέση βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό. Εστίασε στην ανάγκη να υπάρξει μια πιο ισορροπημένη εμπορική συμφωνία με το γίγαντα της Ανατολής. Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε τη σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης και είπε ότι η πόρτα του Πεκίνου είναι ανοιχτή για επενδύσεις. Πολλά φυσικά είπαν ακόμη, αλλά έτσι μένουμε στο διατάφτα. Το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως θετικό.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100. Πες μου που να βρω τώρα νερό
1: και χώμα να πλάσω αγάπη. Και να έρθω τώρα, εντάξει, είπαμε πολλά, ωραία, χαλαρά. Προσπαθώ να αποφύγω αυτές τις κουβέντες πρωί-πρωί, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά. Τι μας είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι θα ακούσουμε τι μέτρα αποφασίστηκαν από πλευράς κυβέρνησης για τα καύσιμα και την ενέργεια κτλ. Θα ακούσουμε ακριβώς το τι αποφασίστηκε στις 30 του μήνα, ενώ υπάρχουν άπειρες διαρροές, εντάξει. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιδοτείται, αυτό το τονίζουν προς πάσα κατεύθυνση, δεν επιδοτούνται ακόμη, λέει, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Κάποιος δηλαδή που χρησιμοποιεί όλο το φθινόπωρο μόνο το air condition, γιατί τρομάζει με τις τιμές του πετρελαίου, θα κληθεί να πληρώσει ένας Θεός ξέρει τι χρήματα σε ρεύμα. Εκεί δεν έχουμε επιδότηση, γιατί δεν υπάρχει ενεργειακό πρόβλημα για την Ελλάδα μόνο. Γιατί για την υπόλοιπη Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει. Τέλος πάντων. Τι άλλο μας είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης χθες, ότι θα ακούσουμε, αυτό είναι το ανέκδοτο, δεν ξέρω, πραγματικά σκόνω τα χέρια, στις 14 Οκτωβρίου για τις τιμές εκκίνησης στη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει την αμέσως επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει. Καλπάζουν οι τιμές στα καύσιμα. Δεν τολμάς να πλησιάσεις σε βενζινάδικο. 2 και 20 αδειάζει το ρεζερβουάρ. Πριν το γεμίσεις, δεν μπορείς να το γεμίσεις το ρεζερβουάρ. Έρχεται η περίοδος, θα έχουμε ένα χειμώνα. Δεν έχει σημασία πόσο βαρύς θα είναι. Δεν γίνεται να μην ζεσταθούμε το χειμώνα. Και δεν ξέρουν, δεν ξέρει κανείς πόσο ακριβώς θα πληρώσει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και είναι ελάχιστη αυτή που βάλαν πέρυσι, γιατί ήταν πολύ ψηλά στα ύψη τιμές και πέρυσι όταν έκλεισε η περίοδος. Δηλαδή παλιά σχεδόν όλοι όσοι ήταν το που λέγαμε νοικοκύριδες γέμιζαν. Έβαζαν ένα τόνο, μισό τόνο είχαν για το φθινόπωρο, για το πρώτο διάστημα πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρυσι δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, ήταν στα ύψη τιμές. Και ενώ περιμένουμε πώς και τι να δούμε πού θα πέσει, στο 1,70, 1,75, 1,60, όχι ότι είχαμε λες τιμές. Πέρυσι ξεκίνησε η διάθεση με ένα 10 και πάλι ήταν ακριβά, ήταν πάνω. 1,70 είναι φοβερή αύξηση, δεν το συζητώ. Και μας λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι επειδή είναι όλα ευμετάβητα και δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα με τους πολέμους, ανεβοκατεβαίνει η τιμή στη διεθνή αγορά πετρελαίου κτλ., θα μάθουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση στις τιμές. Πώς να κάνεις προπαραγγελίες για οικοδομές. Πώς να οργανώσεις τον προϋπολογισμό σου όταν δεν ξέρεις, στο παραπέντε δηλαδή, περιμένεις να μάθεις πώς θα διαμορφωθούν τα πάντα όλα. Και αν μέχρι τότε εκτροχιαστεί εντελώς η κατάσταση και ξεφύγουν τα καύσιμα και θες και φύγει το πετρέλαιο, η τιμή πολύ ψηλά, φύγει βενζίνη. Α, και για τη βενζίνη τίποτα. Εντάξει, και αυτό βλέπουμε. Θα δούμε για το ειδικό φόρο. Όλες οι χώρες οι ευρωπαϊκές μία-μία μειώνουν το ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα για ένα αλφα χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί αυτή η διεθνής κρίση. Και εμείς λέμε ότι δεν γίνεται, δεν το επιτρέπει, δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Πώς η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, δηλαδή εμείς είμαστε κάπου αλλού, ζούμε. Πραγματικά. Με βρίσκουν. Με αφήνουν άναυδοι όλα αυτά που ακούω από τους κυβερνώντες. Τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι αυτά που θα ακούσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου, τα μέτρα για τα καύσιμα, κυρίως για το πετρέλαιο, το τονίζω, για τη βενζίνη, θα αφορούν στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Γιατί λέει υπάρχει υψηλή μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το καταλάβαμε. Πάρα πολύ καιρό τώρα έχουμε μεταβλητότητα. Και στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εντάξει, το παραπέντε. Την επομένη θα ανοίξει η αγορά διάθεσης πετρέλαιο θέρμανσης και θα πρέπει ο καθένας να αρχίσει να τρέχει και να ψάχνει τι μπορεί να κάνει και μέχρι πού να φτάσει. Μπορεί να βάλει 100 λίτρα, μπορεί να βάλει μισό τόνο, έναν τόνο. Με τέτοιες τιμές δεν νομίζω να είναι πάρα πολλοί αυτοί που μπορούν να γεμίσουν, να φουλάρουν τις δεξαμενές τους. Αλλά το γεγονός ότι τα αφήνουν για το παραπέντε, προσωπικά με αφήνει άναυδη. Ειλικρινά. Και οι διαρροές, διαρκώς. Όχι θα γίνει αυτό, όχι δεν θα γίνει εκείνο, όχι θα πάει στο 1,70, όχι να θα υπάρχει μια μικρή αύξηση, θα υπάρχει μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, αλλά όχι για όλους. Για αυτούς που ήταν πέρυσι δικαιούχοι. Ξέρετε πόσος κόσμος δεν παίρνει επίδομα θέρμανσης. Πραγματικά. Ποιους θεωρούν πλούσιους, δεν ξέρω. Ποιους θεωρούν μεσαία τάξη. Αν δεν είσαι πολύ χαμηλά εισοδηματικά και περιουσιακά, τα κριτήρια δεν είναι πολύ κάτω, δεν παίρνεις τίποτα. Η μέση οικογένεια δεν παίρνει καν επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει, λέει, μια αύξηση. Δεν διευρύνουν το φάσμα των δικαιούχων. Να πάρει περισσότερος κόσμος, έστω αυτή τη μικρή ενίσχυση, στα 100-150 ευρώ. Γιατί δεν μιλάμε για τρελά ποσά, για τέτοια ποσά μιλάμε. Για τέτοια ποσά μιλάμε. Μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, εκεί που ο χειμώνας είναι βαρύς, Δυτική Μακεδονία, γεωγραφικά δηλαδή, που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ξεκινούν από τώρα με τα ξύλα, με το πετρέλαιο, με ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να ζεσταίνονται. Μόνο εκεί είναι λίγο πιο πάνω το επίδομα θέρμανσης. Ζεις στη Θεσσαλονίκη, θα πάρεις 120 ευρώ. Άντε να πάρεις 200, αν για κάποιο λόγο έχεις μεγάλο σπίτι, αλλά θα μου πεις μεγάλο σπίτι. Να έχει κάποιος ο οποίος έχει χαμηλά εισοδήματα και να μπορεί να εισπράξει αυτό το επίδομα, είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα. Καταλαβαίνετε πόσος κόσμος μένει και σε αυτή την περίπτωση εκτός.

Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος, σε τι χώρα ζούμε τέλος πάντων, για να αρχίσουν να λυγούν στόματα, να αποκαλύπτονται πράγματα, να γίνονται έλεγχοι. Τσουνάμι, λέει, καταγγελιών μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 70 ιατρία κοκκίνησε το MedWatch στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζω έτσι ένα θέμα στην ηλεκτρονική Μακεδονία. Πριν από λίγο ανέβηκε και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Υπερδιπλασιάστηκαν, λέει, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 70 ιατρία κοκκίνησαν στο MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και ευεξίας και της ιατρικής διαφήμισης. Και σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Μακεδονία, από τα 70 ιατρία, τα 30 χρήζουν άμεσου ελέγχου. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες η διαφημιζόμενη ιατρική υπηρεσία, η ειδικότητα του γιατρού, η κατηγορία της δομής ή ο τρόπος προβολής μιας υπηρεσίας εμφανίζονται να μην συμβαδίζουν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το βράδυ της Τετάρτης, ο Ιατρικός Συλλογός Θεσσαλονίκης είχε ειδική συνεδρίαση για τον τρόπο λειτουργίας, για τη λειτουργία του MedWatch, αλλά και για τη διαχείριση των καταγγελιών. Γιατί αποφάσισαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα υπερδιπλασιαστούν και από 4 άτομα θα γίνουν 11, ώστε να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι. Τώρα θα σας μεταφέρω μια εμπειρία από πολύ δικό μου πρόσωπο που ήταν σε μια συναισθηματικά έτσι δύσκολη κατάσταση, γυναίκα, φίλη και συγγενής, και πήγε σε ένα από αυτά τα κέντρα ομορφιάς, ευεξίας και τα λοιπά. Της είπαν μετά, ούτε αναφέρω τι, ούτε πώς, με αφορμή όλα αυτά που γίνονται μπορεί να το καταγγείλει αν μας ακούει. Και της είπαν ότι κάτι πρέπει να έχει κάποια σκουλίκια, κάτι το έντερό της, και πρέπει να κάνει μια ειδική θεραπεία για να λάμψει το πρόσωπό της, γιατί αυτό που βλέπουν, λέει, έχει να κάνει με κάποιο θέμα υγείας. Προσέξτε τώρα. Και δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Την έβαλαν να υπογράψει, της πήραν 17.000 ευρώ από το λογαριασμό. Να υπογράψει ότι θα κάνει όλες αυτές τις. Ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα. Πήγαινε και έκανε δύο χαζά πράγματα. Μόλις το συνειδητοποίησε ότι μέσα σε δύο μέρες άδειασε ο λογαριασμός, γιατί της έλεγαν σταδιακά, ξεκινάμε, πρώτη θεραπεία κοστίζει 3.000, θα υπογράψετε, σταδιακά αν θέλετε θα πάτε στο επόμενο. Αλλά έτσι όπως ήταν τα ψηλά τα γράμματα, ξαφνικά άδειασε ο λογαριασμός της κατά 17.000 ευρώ. Έγινε ολόκληρη ιστορία για να πάρει ένα μέρος από τα χρήματα αυτά πίσω. Μπήκαν δικηγόροι και το διατάφτα. Υπάρχουν πάρα πολλές, έχετε το νου σας, παραπλανητικές διαφημίσεις. Πηγαίνετε, σας παίρνουν τηλέφωνα να πάτε σε τέτοια κέντρα υγείας, ομορφιάς, ευεξίας, δίθεν ιατρικά. Ψάξτε το πάρα μα πάρα πολύ καλά, και αν και εφόσον πάτε να υπογράψετε κάτι, να κάνετε κάποια σύμβαση για κάποια θεραπεία, για κάποια δεν ξέρω τι και πώς, το νου σας στα ψηλά γράμματα.

Προσοχή φίλες και φίλοι στους δρόμους, κυρίως στην περιφερειακή. Άλλαξε το σκηνικό, είναι στο κόκκινο δρόμο από το ύψος της Τριανδρέας μέχρι και τα νοσοκομεία και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες, θα μου πείτε, κάθε μέρα όσοι κάνουν την ίδια διαδρομή ξέρουν ότι είναι η ώρα που αρχίζει και παρουσιάζεται έτσι αυξημένη κίνηση, χαμηλών ταχύτητες, θέλει λίγο υπομονή, αλλά και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος αυξάνει σιγά σιγά η κίνηση. Βλέπω αυτή την ώρα στην Εθνική Αντιστάσεω το ρεύμα προς το κέντρο, στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο τρίγωνο της ΧΑΜ, στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Έτσι, χαμηλές ταχύτητες, μεγάλο κοχημάτων και στο κέντρο, Τσιμισκή και Εγνατία. Ένα ψηλό μποτιλιάρισμα εκεί στη συμβολή της Καρατάσου με την 26η Οκτωβρίου και στην περιοχή του Βαρδάρη, είναι αυτό το γνωστό το πρωινό. Και ιδιαίτερα επίσης αυξημένη κίνηση στην αρχή της Μοναστηρίου, στη Λεωφόρο Δενδροποτάμου και στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Μετά τη Μονή Λαζαριστών αρχίζει το σταμάτα ξεκίνα. Και επίσης για τους φίλους που μας ακούν από το Ρεόκαστρο, υπάρχει μια προγραμματισμένη διακοπή υδροδότης λόγω εργασιών. Από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι θα γίνουν εργασίες για τη σύνδεση ενός νέου μεγάλου αγωγού στη συμβόλη των οδών Κονταξοπούλου και Θεσσαλονίκη στο Δήμο Ρεοκάστρου, και λόγω αυτών των εργασιών θα διακοπεί η υδροδότηση στην περιοχή μεταξύ των οδών Λόρδου Βίρονος, Θεσσαλονίκης, Κονταξοπούλου, Νέστο αλλά και σε όλες τις παρακείμενες. Όλα αυτά 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Ευτυχώς δεν είναι πολύ ωραία η διακοπή υδροδότησης.

Χρόνια πολλά στη Φρόσο, στην Εφροσύνη που σήμερα γιορτάζει. Πάμε σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, για το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης των FM 100. Ρίχνοντας μια ματιά, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, αφού σας πούμε πρώτα ότι απόψε είναι η βραδιά του ερευνητή, ενώ σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Τι ωραίο αυτό. Διανύουμε επίσης Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και η Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών. Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Επίσης, σαν σήμερα το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζει τη διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1915, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Επίσης, σήμερα το 1926, ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκίνητο βιομηχανίας την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση. 1926, παρακαλώ. Και σαν σήμερα, εδώ σε θέλω τέλη μου, στο φινάλε, το 1976 δημιουργούνται οι YouTube. Αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο το συγκρότημα που τόσο μα τόσο πολύ αγαπήθηκε. Και αγαπιέται φυσικά, εντάξει. Αγαπάμε μόνο και YouTube. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1897 ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας, που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Επίσης γενέθλια έχει σήμερα ο ανατρεπτικός Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Πέδρο Αλμοδοβάρ, γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1949, και σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1952 ο Αμερικανός ηθοποιός που έχει ταυτιστεί με τον Σούπερμαν, ο Κρίστοφερ Ριβ. Έφυγε δυστυχώς από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2004. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1849 ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος σε όλους μας ως Νικηταράς, ο τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας, ουδενότερον από το δυτικό μέτωπο, το γνωστότερο επώνυμά του. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2003 ο Φράνκο Μοντιγιάννη, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. Έτσι, φτάσαμε και σήμερα στο φινάλε της πρωινής ενημέρωσης. Πάμε μουσικά σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων στις 8 και φυσικά εσείς μένετε συντονισμένοι με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, γιατί έρχεται σε λίγο στο στούντιο έτοιμος έτσι να σας παρουσιάσει θέματα, συνεντεύξεις, αναλύσεις από την τοπική και διεθνή επικαιρότητα ο Βαγγέλης Στολάκης, 100% στον FM 100 λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8 και για 2 ώρες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν συντροφιά μας και αυτό το πρωινό, συντροφιά με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Το κόκκινο είναι ήδη περιφερειακή οδός από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Χαμηλές ταχύτητες εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, κυρίως στα δυτικά. Στα ανατολικά, μικροκαθυστερήσεις καταγράφονται μόνο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυξημένη κίνηση και στη Τζιμισκή, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή την ώρα σε ένα μεγάλο κομμάτι τη λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Μποτιλιάρισμα σε ένα μεγάλο τμήμα της Μοναστηρίου στο ύψος της Μερμένης, χαμηλές ταχύτητες και στην 26η Οκτωβρίου. Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες, υπογράμμισε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Σημείωσε δε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός απίθυνε κάλεσμα για ενίσχυση της πολυμέλειας, μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Θετικά αξιολογεί η Αθήνα το μήνυμα αποκλιμάκωσης που έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος χαρακτήρισε την Τουρκία γείτονα και σύμμαχο της Ελλάδας. Προβάδισμα 14,4 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάδας στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Στο 30,2% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 15,8% η Ελλάς, τρίτο κόμμα το Πασόκ με 12,6%. Η μέτρηση καταγράφει ενιακομματική βουλή, ενώ σε ερώτημα για την οικονομική κατάσταση, ένα στους δύο πολίτες δήλωσαν ότι βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με πέρυσι. Δρύμια επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταλογίζοντας αλαζονία σε υπουργούς και λανθασμένους χειρισμούς στο αγροτικό νομοσχέδιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για πελατειακές σχέσεις στο πρωτογενή τομέα και σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αμνηστεύει όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τα μέτρα θα αφορούν στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, σημείωσε, λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Ο ίδιος είπε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες της Ρουμανίας να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη, απέθυνε από το Βουκουρέστι ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης στο πλαίσιο της δράσης Destination Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζοντας την ιστορία, τα μνημεία και τη γαστρονομία της πόλης σε θεσμικούς φορείς, ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης και τόνισε ότι πρόκειται για ιδανικό προορισμό για όλο τον χρόνο. Η καμπάνια θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Χωρίς ρεύμα, 8 το πρωί με 4 το απόγευμα, το πετρωτό του Δήμου Ρεοκάστρου λόγω εργασιών του ΔΔΕ για τη συντήρηση του δικτύου της περιοχής. Χωρίς νερό επίσης το Δήμο Ρεοκάστρου από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, περιοχή μεταξύ των οδών Λόρδου Βίρονος, Θεσσαλονίκης, Κοταξοπούλου και Νέστου, καθώς θα γίνουν εργασίες στη συμβόλη των οδών Κοταξοπούλου και Θεσσαλονίκης για τη σύνδεση νέου αγωγού στο υπάρχον δίκτυο. Με το δεξί μπήκε η εθνική μας στη Λίγκα της National League, καθώς πάλεψε και δικαιώθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με το ΔΒΙΚΑ να υπογράψει το 90-5 ένα τεράστιο διπλό στο Βελιγράδι. Η γαλανόλευκη βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκόρ, όμως δεν λύγησε. Αντίθετα, έβγαλε χαρακτήρα, πίεσε, δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες και τελικά δικαιώθηκε, πανηγυρίζοντας ένα τεράστιο 2-1 από τη Σερβία με γκολ τον Τζόλι και ΔΒΙΚΑ. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Παρασκευή σήμερα 25 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Ελάτε να γίνουμε πολύ σε αυτή την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Γιώργος Μάγκος και σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα εδώ στη σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας στο Facebook. Και νομίζω ότι περισσότεροι, όταν έρχεται Παρασκευή, έτσι έχουμε μια διαφορετική διάθεση, γιατί πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Είμαστε πιο κοντά στις δύο μέρες που οι περισσότεροι θα ξεκουραστούμε. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν. Υπομονή, παιδιά, θα περάσει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σου Μαρία, γεια σου Νίκο, γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και σε σένα Παύλο. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνείτε μαζί μας. Τα λέμε διαδικτυακά και μέσω Facebook και μέσω Instagram, και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα για εσάς. Θα κάνουμε και επικοινωνία με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Φυσικά έχουμε πολλές εξελίξεις στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς όσο συνεχίζονται οι καταθέσεις των εμπλεκομένων ή των φερόμενων ως εμπλεκομένων στην υπόθεση, τόσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, τι έγινε τελικά αυτή την ώρα από τη στιγμή που μπήκε ο Γιώργος Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης μέχρι και τη στιγμή που έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο σημείο προκειμένου να τον παραλάβουν. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, βρίσκεται εκτός πόλης προκειμένου να αναπτύξει τις τουριστικές σχέσεις της Θεσσαλονίκης με άλλες περιοχές εδώ των Βαλκανίων και όχι μόνο. Τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε πάντως για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης είναι πολύ αισιόδοξα. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να προσθεθούν πολλές κλίνες στην πόλη, θα δημιουργηθούν νέα ξενοδοχεία, τουλάχιστον εγώ αυτό διαβάζω από τα ρεπορτάζ τα οποία δημοσιεύονται κατά καιρούς. Μίλησε και ο κύριος Μητσοτάκης στο ΟΗΕ, στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έστειλε μηνύματα ο Πρωθυπουργός. Αυτά εκτός συνόρων, γιατί εντός συνόρων η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται στα ύψη, όχι ότι έπεσε και ποτέ βέβαια από τα ύψη, αλλά συνεχίζουν οι πολιτικοί. Χθες είχαμε την συζήτηση στην Βουλή, ανέβηκαν οι τόνοι, ανέβασε τους τόνους και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και όλα αυτά βέβαια στον απόϊχο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουμε και μια νέα δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Εκεί η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη, δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με κάποιες απώλειες βέβαια σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Τρίτο, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, με κάποια κέρδη μετά την εμφάνιση του κυρίου Ανδρουλάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και οι πολιτικοί αρχηγοί βέβαια θέτουν και τα διλήμματα στη δημόσια συζήτηση, τα διλήμματα των επόμενων εθνικών εκλογών, μετά το «Ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, όπως το ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Είχαμε και την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Μάρια Καριστιανού, η οποία μίλησε χθες, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγκα και είπε ότι εάν δεν καταφέρει το κόμμα της να μπει στην Βουλή, η ίδια θα φύγει από τη χώρα. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε, όπως σας είπα, πολλές ειδήσεις, πολλές εξελίξεις, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να συζητήσουμε. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε σε Instagram και Facebook. Βλέπω τώρα την έκτακτη είδηση στο Earth News. Υπήρξε μια ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα νωρίτερα το πρωί.
Ένα κτίριο, από ό,τι βλέπω, έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου. Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος έκανε παρέμβαση πριν από λίγη ώρα στην δημόσια τηλεόραση, έκανε λόγο για έναν τραυματία. Ας ελπίσουμε ο άνθρωπος να είναι ελαφρά τραυματισμένος, να μην υπάρχουν δυσάρεστες ειδήσεις. Επαναλαμβάνω, νωρίτερα σήμερα στην πλάκα στο κέντρο της Αθήνας κατέρευσε από έκρηξη ένα κτίριο. Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Όσοι κυκλοφορείτε ήδη στους δρόμους και βρίσκεστε εκτός σπιτιού, θα έχετε διαπιστώσει ότι παραμένουν έτσι σε ικανοποιητικά επίπεδα οι θερμοκρασίες. Δεν είναι αυτός ο καύσωνας σε καμία περίπτωση. Είναι σαφώς βελτιωμένη η θερμοκρασία σε σχέση με χθες. Δεν έχει αυτή την ψύχρα. Στους 14-15 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή μέχρι και τους 24, με ηλιοφάνεια και συννεφιά όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχούλες και πτώση της θερμοκρασίας. 15 με 22 θα δείξει το θερμόμετρο και βάλτε μια ομπρέλα καλού κακού από τώρα στην τσάντα. Την Κυριακή θα αρχίσει να παίρνει λίγο τα πάνω του ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια, και την ερχόμενη εβδομάδα παίρναμε πάλι πάνω από τα 25, 26 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο την Δευτέρα. Γεια σου Νίκο, γεια σου Παυλίνα. Καιρό έχεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Χαιρόμαστε που μας ακούς, που επιλέγεις το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία σου. Πάμε να δούμε πώς κινείστε εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους με το αυτοκίνητο. Στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία, κυρίως μετά την έξοδο της Τριανδρίας, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Εκεί λίγο γεμίζει ο δρόμος και χαμηλώνει ταχύτητες. Για εσάς που είστε στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, επίσης το ύψος της Τριανδρίας λίγο ζορίζεστε. Είναι πολύ καλή εικόνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, επίσης εξαιρετική εικόνα στην Εγνατίας. Έχω πολύ καιρό να δω έτσι την Εγνατία, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας δεν αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα. Κατά πράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή και η Βασιλίσσης Όλγας. Κινείστε ελεύθερα στην Όλγας. Κυκλοφορείτε επίσης πολύ καλά και στην Τσιμισκή. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες για εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στη Λαγκαδά, την πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες, από το σημείο που βρίσκονται οι 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια της Μοναστηρίου. Το πατάτε το φρένο, πηγαίνετε σημειωτών, σταμάτα ξεκίνα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα ανόδου, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα.

Ακούστε τώρα, μου ήρθε ένα μήνυμα από φίλους, από τους φίλους μας εκεί στο Growth, στο γυμναστήριο, από το Θεόφιλο, το Φάνη και τον Δημήτρη, οι οποίοι είμαι βέβαιοι ότι βασανίζουν αυτή την ώρα τους ανθρώπους εκεί, τους πρωινούς της γυμναστικής. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν και στα παιδιά εκεί, οι οποίοι ετοιμάζονται για το δικό τους πάρτι την επόμενη εβδομάδα, για τον ένα χρόνο λειτουργίας τους. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο του FM100. Έλατε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα χρηστικά, να δούμε ποιοι θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα σήμερα με την ηλεκτροδότησή σας. Υπάρχει μια πολύωρη διακοπή ρεύματος στο Πετρωτό. Από τις 8 το πρωί ξεκίνησαν τα προβλήματα μέχρι και τις 4 το μεσημέρι. 8 ώρες λοιπόν χωρίς ρεύμα. Θα μείνουν αρκετά τμήματα του χωριού, επαναλαμβάνω, στο Πετρωτό καθώς και στα αρδευτικά βόρεια του χωριού. Ενώ χωρίς νερό επίσης θα μείνουν και ορισμένες περιοχές στο Ωραιοκαστρό για 3 ώρες, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Κονταξοπούλου και Θεσσαλονίκης του Δήμου Ωραιοκάστρου. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή, η οποία περικλείεται από τις οδούς Λόρδου Βύρονος, Θεσσαλονίκης, Κονταξοπούλου, Νέστου, όπως επίσης και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Ωραιοκάστρου. Θέλει υπομονή 3 ώρες εκεί στο Ωραιόκαστρο, στο συγκεκριμένο σημείο, από τις 9 μέχρι και τις 12. Δυστυχώς θα ταλαιπωρηθείτε λόγω διακοπής της υδροδότησης. Και εντάξει, Γιώργο, τώρα είναι Παρασκευή σήμερα και όπως είπαμε, όλοι έχουμε ξεκινήσει τη μέρα μας με μια διαφορετική διάθεση. Κάποια στιγμή θα τελειώσουμε τη δουλειά, θα μπορέσουμε να το ρίξουμε λίγο έξω, να δούμε κανένα φίλο, να κάτσουμε να ξεκουραστούμε λίγο παραπάνω, να πάμε κανένα σινεμά, να πάμε καμιά συναυλία. Έχω πρόταση για συναυλία, καθώς ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του κλείνουν το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουν στην πόλη μας και πιο συγκεκριμένα στο θέατρο για να μας χαρίσουν ξανά μια ονειρική εμπειρία με μελωδίες, στίχους και εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει και έχουν καθορίσει την ζωή μας. Ο Παύλος Παυλίδης λοιπόν και η μπάντα του δίνουν σήμερα το ραντεβού τους στις 9, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 7 και 4 στο Θέατρο Γης. 9 ξεκινάει η συναυλία στο Θέατρο Γης. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια, μπορείτε να τα αναζητήσετε. Έχω πρόταση βέβαια που συνδυάζει και ψυχαγωγία και διασκέδαση και shopping στο Δήμο του Παύλου Μελά. Σήμερα η Λευκή Νύχτα με μια μεγάλη συναυλία της Ήβης Αδάμου. Όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στην Ηλιούπολη για τη Λευκή Νύχτα Παύλου Μελά. Μας ενημερώνουν οι διοργανωτές. Στις 6 ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η γιορτή της αγοράς. Θα κορυφωθεί με τη συναυλία, όπως είπαμε, της Ήβης Αδάμου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9. Δεκάδες πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι θα πάρουν μέρος σε αυτήν την γιορτή της αγοράς. Μουσική, τραγούδι, αθλοπαιδιές, χορός, δραστηριότητες για παιδιά και άλλες δράσεις θα συνθέτουν το εορταστικό σκηνικό. Και μην ξεχνάμε όμως ότι οι συγκεκριμένες δράσεις γίνονται για να τονώσουν την αγορά, την τοπική οικονομία εκεί της περιοχής. Τα καταστήματα τα οποία συμμετέχουν στην Λευκή Νύχτα Παύλου Μελά θα έχουν εκπτώσεις, θα έχουν επιπλέον προσφορές σε υπηρεσίες και προϊόντα. Επομένως, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αγορά σας από τα καταστήματα του Δήμου Παύλου Μελά, τα οποία θα λειτουργούν πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο ωράριο μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Και βέβαια το προηγούμενο Σάββατο είχαμε δύο διοργανώσεις Λευκής Νύχτας. Η μία στον Δήμο Ευόσμου Κορδελιού, η δεύτερη στο Δήμο Λαγκαδά. Έγινε χαμός και στις δύο περιοχές. Αν δεν κάνω λάθος, στον Εύοσμο διοργανώνεται για τέταρτη, διοργανώθηκε για τέταρτη χρονιά, και στον Λαγκαδά για πέμπτη. Είναι μία δράση η οποία έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στους περισσότερους δήμους της Θεσσαλονίκης. Εγώ πέτυχα Λευκή Νύχτα, Γιώργο, στην Χίο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί έχει αρχίσει να υιοθετείται αυτή η συνήθεια και σε νησιωτικούς προορισμούς. Πραγματικά, όλο το νησί είχε γίνει μία παρέα, είχε συγκεντρωθεί εκεί στο κέντρο, στα σημεία όπου βρίσκεται η αγορά του νησιού. Οι καταστηματάρχες κερνούσαν τον κόσμο, υπήρχαν πάρα πολύ καλές προσφορές και φυσικά τα δρόμενα τα οποία διοργανώνονται. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, στη Φρόσο. Σήμερα γιορτάζει, σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Να είστε καλά όσες γιορτάζετε, να έχετε υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές χαρές στη ζωή σας. Σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, η Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και η Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών. Και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο και φέτος για ένατη συνεχή χρονιά, την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 7 το βράδυ, στον χώρο γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Το βράδυ επίσης ο Λευκός Πύργος θα φωταγωγηθεί συμβολικά με πράσινο χρώμα, όπως είναι άλλωστε το χρώμα του Σταυρού στα φαρμακεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης το Σάββατο θα στηθούν μικρές τέντες που θα δημιουργήσουν ένα εικονικό φαρμακείο, στο οποίο οι φαρμακοποιοί, μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, θα ενημερώνουν τους πολίτες για υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας, όπως ο εμβολιασμός ενηλίκων, η μέτρηση αρτηριακής πίεσης, η χρήση αναπνευστικών συσκευών και ο έλεγχος συμμόρφωσης. Και πόσο ανάγκη έχουμε την σωστή ενημέρωση αυτές τις εποχές, αυτή την περίοδο που βλέπουμε όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση του Μαζονάκη. Βλέπουμε συνεχώς μαρτυρίες θυμάτων οι οποίοι εμπιστεύτηκαν κάποιους τσαρλατάνους, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν άδεια για να πραγματοποιούν κάποιες ιατρικές υπηρεσίες, και σε πολλές περιπτώσεις βέβαια όλη αυτή η θεωρητικά φροντίδα που παρήχαν είχαν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, επομένως σωστή ενημέρωση. Αυτό είναι το πρώτο. Σαν σήμερα, το 1818, σαν σήμερα στις 25 του Σεπτέμβρη, πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος σε ζώα. Όλα αυτά έγιναν το 1818. Σαν σήμερα και το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Ενώ σαν σήμερα το 1976 γεννιέται ένα συγκρότημα, οι U2, οι οποίοι αποκτούν σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Σαν σήμερα και το 1949 γεννιέται ο Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γνωστός παγκοσμίως, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ.

0: Χθες έβλεπα, Γιώργο, κάτι εικόνες από το σημείο όπου Χαγιάτε δημιούργησε αυτό το εξαιρετικό μιούραλ στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή η απώλεια έχει έτσι προκαλέσει θλίψη, νομίζω, στο σύνολο της κοινωνίας και οργή ταυτόχρονα για τον άδικο αυτό τρόπο με τον οποίο έφυγε ο αγαπημένος και δημοφιλής τραγουδιστής. Και ο κόσμος, λοιπόν, πηγαίνει στο συγκεκριμένο μιούραλ, στην τοιχογραφία, ανάβει κεράκια, αφήνει λουλούδια, αφήνει σημειώματα. Κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο επισκέπτονται το σημείο αυτό και βγάζουν μια φωτογραφία αφήνοντας ένα συγκινητικό σημείωμα. Εκτός από κεράκια και λουλουδάκια, έβλεπα σε κάποια πλάνα ενός ρεπορτάζ, κάποιοι αφήνουν και αρκουδάκια, άλλοι αφήνουν κομποσκίνια, άλλοι σημειώματα και με αφιερώσεις. Και όλα αυτά, βέβαια, την ώρα που, όπως είπαμε, βλέπουν το φως της δημοσιότητας περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από την ζωή. Νέα στοιχεία προκύπτουν από τις καταθέσεις και από τα τηλεφωνήματα. Οι αρχές εξετάζουν τα κρίσιμα λεπτά πριν την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη. Υπήρχαν ουσίες οι οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν στον Μαζονάκη πριν την πλασμαφαίρεση και εκεί πλέον στρέφεται ένα μεγάλο μέρος της έρευνας, όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα. Τα νέα στοιχεία παραπέμπουν στην χορήγηση μυδαζολάμης για μέθη και στη συνέχεια ενός φαρμάκου που θα λειτουργούσε ως αντίδοτο, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές ότι ο τραγουδιστής δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του μέσα στο ιατρείο και ακούστηκε η λέξη προποφόλη. Η τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Το κρίσιμο ερώτημα τώρα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητικές αρχές είναι ποια ουσία ή ουσίες χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή και σε ποια ποσότητα και μάλιστα σε ποια χρονική στιγμή πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Γιώργο Μαζονάκη φέρεται να χορηγήθηκε, όπως είπαμε, μυδαζολάμη, ένα φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια είναι πολύ σημαντική. Ιδιαίτερη βαρύτητα της έρευνας αποκτούν και τα τηλεφωνήματα που έκανε η 56χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου μετά τις 4. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε ήδη σημάνει συναγερμός. Η ίδια κατέθεται χθες για περίπου 4 ώρες στον ανακριτή. Στη συνέχεια περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν εκείνη την μέρα. Όπως είπε, το πρώτο τηλέφωνο έγινε γύρω στις 4:10 με 4:15 μετά από αίτημα της γιατρού, η οποία βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη. Μου ζήτησε, είπε η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο. Η ίδια υποστήριξε ότι επικοινώνησε με αναισθησιολόγο, ο οποίος της απάντησε πως δεν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη και στη συνέχεια η πληροφορία μεταφέρθηκε στους γιατρούς που βρίσκονταν στον χώρο. Μέχρι τις 4, είπε, πήγαιναν όλα καλά. Η ίδια, μάλιστα, παρέμενε σε διπλανό δωμάτιο όπου βρισκόταν άλλη ασθενής, η οποία δεν είχε εικόνα για όλα όσα συνέβαιναν στο διπλανό δωμάτιο και έκανε και αυτή πλασμαφαίρεση. Εν τω μεταξύ, έχουν προκύψει διάφορα στοιχεία ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε Σαββατοκύριακα, δούλευε Παρασκευές μεσάνυχτα, ήταν talk of the town για πολύ κόσμο της showbiz, πηγαίναν εκεί influencers σύμφωνα με αυτά τα οποία προκύπτουν από τα ρεπορτάζ, πήγαιναν τραγουδίστριες, πήγαιναν παρουσιάστριες, πήγαινε γενικά πολύς κόσμος της Αθήνας. Και βέβαια και οι τιμές είχαν και την αντίστοιχη χρέωση, Γιώργο, για όσο πιο επώνυμος ήσουν, τόσο πιο πολύ κόστιζε η διαδικασία. Διάβαζε επίσης ένα ρεπορτάζ συναδέλφων ότι οι δύο πλασμαφαιρέσεις για τον Γιώργο Μαζονάκη του στήχησαν περίπου 17.500 ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε 100% στον FM 100.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μαζί στο ρυθμό.
1: 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμού Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλή σας ημέρα. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και όπως κάθε μέρα θα είμαστε παρέα, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 10 εδώ στην συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης μας, στους 100. Ο Γιώργος Μάγκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Όπως είπαμε νωρίτερα, συνεχίζονται βέβαια οι πολιτικές κόντρες και φαντάζομαι ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα έχουμε περισσότερα σφυροκοπήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης, με την κυβέρνηση βέβαια να επιμένει στην δική της πολιτική και στη δική της στόχευση, που δεν είναι άλλη από την κατάκτηση μιας ακόμη θητείας με αυτοδυναμία. Χθες είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε επίσης και στον ΟΗΕ, έστειλε μηνύματα και στην Τουρκία. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Χρήστο Τζαλικίδη, από την ΕΡΤ, από τα Μακεδονικά Νέα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Πώς είσαι? Καλή Παρασκευή. Φαντάζομαι ότι και εσύ είσαι σε μου τη Σαββατοκύριακο, γιατί όπως και να το κάνουμε, η Παρασκευή ξημερώνει διαφορετικά.
1: Θα μας πιάσει από το μεσημέρι και μετά, σιγά-σιγά, για να πάμε στη διαδικασία του Σαββατοκύριακου. Αλλά ναι, είναι η αλήθεια πως μετά από αρκετά απαιτητικές εβδομάδες, νομίζω ότι όλοι μας περιμένουμε πώς και πώς να έρθει αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, βέβαια, το θέμα είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, που κανείς δεν ξέρει πότε θα στηθούν οι κάλπες, μόνο ο κύριος Μητσοτάκης το έχει προσδιορίσει εκεί την άνοιξη του 2027, έχω την αίσθηση ότι άμα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα πάρει τα όρη, τα άγρια βουνά, τότε κάτι να ψηλιαζόμαστε, Χρήστο, γιατί στο βουνό παίρνει αυτές τις αποφάσεις ο κύριος Μητσοτάκης, όπως το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος. Φαντάζομαι βέβαια ότι έτσι η ένταση η οποία καταγράφεται θα κλιμακώνεται.
1: Προφανώς, και νομίζω ότι κάπου εκεί, λίγο πριν, λίγο μετά το Πάσχα, θα στηθούν οι κάλπες. Άλλωστε, είναι ένα διάστημα το οποίο ευνοεί τις εξορμήσεις στο βουνό, έτσι, για να μπορέσουν να πάρθουν οι όποιες αποφάσεις. Το κλίμα είναι προεκλογικό, ξεκάθαρα. Και αυτό νομίζω αποτυπώνεται πλέον σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ τα οποία βλέπουμε καθημερινά, αλλά και σε όλες τις συνεντεύξεις, αλλά και στην πολιτική αντιπαράθεση.
0: Και στη Βουλή, βέβαια. Χθες είχαμε πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, της πολιτικής κόντρας. Και αναρωτιέμαι, ρε Χρήστο, τώρα, με τα δεδομένα τα οποία μελετούμε και εμείς, τα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει αυτή την αυτοδυναμία. Βέβαια, ακόμα υπάρχουν περιθώρια για να συσπηρωθεί το κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι θα πιάσουν τους στόχους που έχουν θέσει. Άρα γίνεται μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσει να προκύψει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Έστω ότι θα πρέπει κάποιοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι να συνεργαστούν, με όλα αυτά τα οποία λέγονται, με όλη αυτή την ένταση της κόντρας που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, εγώ πολύ αμφιβάλλω αν θα μπορέσουν να καθίσουν όλοι μαζί ή κάποιοι από αυτούς στο ίδιο τραπέζι και να τα βρούνε.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι με την παρούσα συνθήκη που βιώνουμε και με τα όσα γίνονται στο δημόσιο διάλογο, κανείς δεν μπορεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με κανένα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
0: Και δηλαδή τώρα η αντιπολίτευση βάλει κατά της κυβέρνησης, η κυβέρνηση βάλει κατά της αντιπολίτευσης. Χθες έβλεπα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ταχώνει στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και στον Νίκο Ανδρουλάκη, που μέχρι στιγμής, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είχαν και ακραίες εντάσεις τα δύο κόμματα.
1: Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά νομίζω, Βαγγέλη, πως την βραδιά των εκλογών θα αλλάξουν άρδιτα δεδομένα. Δηλαδή εκεί θα βρεθούν όλα τα κόμματα μπροστά σε μια κατάσταση στην οποία, κακά τα ψέματα, νομίζω προετοιμάζονται εδώ και καιρό για να περάσουν στο πλάν B, C, D, E και πάει λέγοντας. Διότι άλλα τα δεδομένα τα οποία συζητούμε σήμερα και άλλα τα δεδομένα τα οποία θα προκύψουν τη βραδιά της κάλπης. Και φυσικά όλα θα εξαρτούνται και από τα ποσοστά των κομμάτων και από τις μεταξύ τους αποστάσεις. Αν προσθέσουμε δε και το άδειασμα εντός ή εκτός εισαγωγικών του Αλέξη Τσίπρα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, έπαθλο φυσικά την κυριαρχία στον χώρο της κέντρο-αριστεράς και ποιος θα είναι ξεκάθαρα δεύτερος, αν και στη δημοσκοπήση αυτό αποτυπώνεται. Φαίνεται πως στην παρούσα κατάσταση κανένα δεν μπορεί να συνομιλήσει με κανένα. Ναι. Αλλά το τραπέζι είναι, μάλλον όχι το τραπέζι, στο πίσω μέρος του μυαλού όλων των πολιτικών αρχηγών είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο των συνεργασιών.
0: Πόσο φάνηκε το «η εμείς οι κανείς» του Τσίπρα?
1: Πολιτικό, διχαστικό. Μου θύμισε το «ή τους τελειώνουμε, μας τελειώνουν» το 2015.
0: Ναι, το «ή εμείς οι αυτοί». του παρελθόντος. Αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν είπε αυτή, είπε κανείς.
1: Είπε κανείς. Και το ερώτημα είναι, Βαγγέλη, που θα προκύψει τι θα γίνει αν το εκλογικό σώμα αποφασίσει το κανείς, το κανένας.
0: Ναι.
1: Σε όσο έχει να κάνει φυσικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Επίσης, μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι εντάξει, γιατί ο Πρωθυπουργός διεκδικεί την τρίτη κυβερνητική θητεία. Το ίδιο κάνει όμως και ο ίδιος. Αν και στις εκλογές θα είναι η τρίτη του κυβερνητική θητεία. Μετά τις διπλές εκλογές του 2015.
0: 15, πρώτη, ναι. Δηλαδή, ναι, το Γενάρη και το Σεπτέμβρη. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θεωρώ ότι με αυτή τη στάση επί του παρόντος έβαλε απέναντι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι όταν λες ότι είχε 3 χρόνια, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ, είχε το χώρο, το χρόνο να ασκήσει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει τις κομματικές ισορροπίες και αυτές να αποτυπωθούν στις δημοσκοπήσεις. Το καρφί αυτό πήγαινε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είχαν, αν θέλεις, με τον κύριο Κασελάκη μετά τις εσωκομματικές τους εκλογές και αυτοί τον δικό τους χώρο και χρόνο για να μπορέσουν να κινηθούν πολιτικά. Οπότε έρχεται να απαξιώσει τα δύο συγκεκριμένα κόμματα και να δείξει την Ελλάδα ως τη μοναδική διέξοδο, τη μοναδική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Χώρο της κεντρωάς.
0: Βέβαια, εκτός από το «Η εμείς οι κανείς» που τέθηκε ως δίλημα δημοσίως από τον κύριο Τσίπρα, χθες είχαμε και ένα άλλο δίλημα, αυτό που έθεσε η κυρία Καριστιανού, το «Ή μπαίνω στη Βουλή ή αλλιώς φεύγω, εγκαταλείπω τη χώρα».
1: Νομίζω ότι χθες το βράδυ η κυρία Γρατσή επιχείρησε να το διασκεδάσει λίγο, λέγοντας ότι μάλλον δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Και μάλλον το είπε χαριτολογώντας. Βέβαια, εγώ που είδα το σχετικό βίντεο, μόνο χαριτολογώντας δεν μου φάνηκε ότι το είπε η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά με συγχωρείς πολύ, δεν το θεωρώ πολιτικό επιχείρημα, ούτε δίλημα το «είμαι κλαίγεται ή φεύγω από τη χώρα». Για να μιλήσουμε επιτέλους, αν θέλεις, σοβαρά και πολιτικά και προγραμματικά στη χώρα μας, πρέπει να αρχίσουμε πλέον και να αξιολογούμε τι προτείνουν τα κόμματα. Γιατί το πραγματικό δίλημα δεν είναι το «ή εμείς ή κανείς ή με ψηφίστη ή φεύγω από τη χώρα».
0: Ναι, τι προτείνεις για να κάνεις καλύτερη την καθημερινότητα και να βελτιώσεις την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πρωθυπουργό, Βαγγέλη, ποιο θέλουμε πρωθυπουργό, και εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μαρία Καριστιανού και πάει λέγοντας.
0: Ναι, μην πας σε άλλα σενάρια, γιατί μπορεί ο Υπουργός Υγείας, ξέρεις, να σε ρωτήσει αν κάπνισες κάτι πριν κάνεις τη συζήτηση.
1: Δεν έχω καπνίσει.
0: Επίσης μεγάλη συζήτηση για αυτές τις δηλώσεις του Γεωργιάδη, και μάλιστα κάποιοι τις χαρακτήρισαν και αλαζονικές αυτές τις δηλώσεις, πέραν του γεγονότος ότι τις καταδίκασαν, θέλοντας να πούνε ότι ο κύριος Γεωργιάδης αισθάνεται μια σιγουριά, μια ασφαλεία και γι' αυτό το λόγο συμπεριφέρεται έτσι δημόσια, και έρχεται βέβαια αυτό το ενσταντανέ, αυτή η στιγμή, καλή, κακή, δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο ίδιος ανέφερε ότι έκανε πλάκα στον απόϊχο των δηλώσεων της Ντόρας Μπακογιάννη.
1: Να, δεν έχει χιούμορ αυτό.
0: Στον απόϊχο των δηλώσεων της Ντόρας Μπακογιάννη, ότι κάποιοι έχουν καβαλήσει το καλάμι και θα πρέπει να προσγειωθούν.
1: Και οι δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, αν θέλεις, ήταν καμπαναριά ολόκληρα.
0: Δεν είναι τυχαία τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές μπορεί, ας πούμε, να λέει αυτά τα οποία σκέφτονται πάρα πολύ εντός Νέας Δημοκρατίας και φοβούνται να το εκφράσουν δημόσια.
1: Εκφράζει την ψυχή, αν θέλεις, της Νέας Δημοκρατίας η Ντόρα Μπακογιάννη. Εκφράζει, όπως είπες, αυτό που πολύ σκέφτεται, αλλά δεν το λένε. Και έχει το φάρος και την άνεση και τη δυνατότητα να πει δυνατά την...
0: Εντάξει, το έχει κερδίσει κιόλας. Τόσα χρόνια στην πολιτική έχει θητεύσει σε όλα τα πόστα.
1: Ακριβώς. Και αν θέλεις, ήταν και μια υπενθύμηση προς όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και τα κομματικά στελέχη. Δεν υπάρχει χρόνος για ξεχασμό. Είμαστε 7-8 μήνες πριν τις εκλογές. Και τέτοια φάουλ, τέτοια αυτογκολ, καλό είναι να αποφεύγονται. Άρα, ναι, καλά θα κάνουν να την ακούσουν όλοι μέσα στην κυβέρνηση και να λάβουν σοβαρά υπόψη τα λεγόμενά της. Διότι με αυτές τις συμπεριφορές, το μόνο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να γεμίζεις την τελική ανάλυση τη δεξαμενή των αναποφάσεων. Έβλεπα στη χθεσινή παράδειγμα δημοσκόπηση. Αν τα θρήσεις όλα τα ποσοστά. Ακριβώς. Αν τα θρήσεις όλα τα ποσοστά, βλέπεις ότι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη που αγγίζει το 18%, ενδεχομένως και να το ξεπερνάει. Είναι ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο κρίνει πολλά
0: Το μήνυμα εστάλει από την Ντόρα Μπακογιάννη. Το θέμα είναι αν έφτασε στους αποδέκτες και αν θα τους σκεφτούν οι αποδέκτες αυτού του μηνύματος. Πάμε λίγο στην δημοσκόπηση. Χθες είχαμε μία νέα μέτρηση για λογαριασμό του Μέγκα. Είναι η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,2%. Εκεί βρίσκεται στο φάσμα του 30% η Νέα Δημοκρατία. Σε άλλες μετρήσεις είναι λίγο λιγότερο, σε άλλες λίγο περισσότερο. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση παρουσιάζει μείωση 0,2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Τσίπρα με 15,8, έχοντας χάσει 1,5 μονάδα, και το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 12,6, ανεβαίνοντας 1,2. Νομίζω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, βρίσκεται εκεί, σε εκείνα τα επίπεδα. Ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει μια στασιμότητα και το κόμμα του, και ίσως γι' αυτό το λόγο βγήκε μπροστά το τελευταίο διάστημα, ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι από την 90η ΔΕΘ βγαίνει κερδισμένο.
1: Ναι, τσιμπάει που λέμε το ΠΑΣΟΚ.
0: Κινεί τη βελόνα, που θα έλεγε ο κύριος Γερουλάνος.
1: Ακριβώς, την κινεί τη βελόνα, και αυτό είναι το γεγονός το οποίο οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα κατ' εμέ να βγει πιο επιθετικά μπροστά. Με επίσης έναν αλαζονικό ήθος το ίμιση κανείς. Και προσπαθεί να διαμορφώσει πλέον νέα δεδομένα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Έκλεισε όμως, αν θέλει, στην πόρτα της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο μας ερώτημα εδώ έχει να κάνει, Βαγγέλη, με το τι πιστεύουμε και στο ίδιο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ακούς τον Νίκο Ανδρουλάκη να βγαίνει και να λέει και να επιμένει ότι η πορεία μας θα είναι αυτόνομη. Έχει ενδεχομένως εγκλωβιστεί το ΠΑΣΟΚ, αυτοεγκλωβιστεί και με την πρόταση του Χάρη Δούκα να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές φωνές μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι αρκετές οι απόψεις που έχουν κατατεθεί μόλις τα τελευταία 24 ώρα. Και ενώ κόβεται το σενάριο από τα κεντρικά της Χαριλάου Τρικού, που επανέρχονται πάλι οι βουλευτές και στελέχοι για συνεργασίες με άλλα κόμματα, με την Ελλάδα, με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οπότε νομίζω εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις γραμμές τους. Να δουν δηλαδή αν είναι όλοι στην ίδια σελίδα και τι πραγματικά θέλουν.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτό είναι το κρίσιμο σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα πλέον των εκλογών.
0: Αλλά ναι, βέβαια, κοίταξε σε αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι το διάστημα πριν τις εκλογές και την επόμενη μέρα των εκλογών υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός που είναι οι ίδιες οι εκλογές. Δεν έχει άδικο. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε λίγο και τους συσχετισμούς που μπορεί να προκύψουν από την κάλπη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ ερωτάται για το τι θα κάνει την επόμενη μέρα, με ποιον θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εάν προκύψει ο στόχος, το πολιτικό διακύβευμα το οποίο θέτει η Χαριλάου Τρικούπη, πρωτιά έστω και με μία ψήφο διαφορά. Εδώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση της δημοσκοπήσης. Δηλαδή, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα νόημα το θέμα των συζητήσεων αυτών.
1: Κοίτα, είναι ξεκάθαρο νομίζω, Βαγγέλη, ότι και η Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ δίνουν τη μάχη της Δεύτερης Κυριακής. Αυτό πλέον βγαίνει ξεκάθαρα, προκύπτει ξεκάθαρα πορεία από όλες τις δηλώσεις και τους τοποθετήσεις. Για μένα το σημαντικό για το ΠΑΣΟΚ είναι να αποφασίσει τελικά πού θα είναι το στρίψο τιμόνι. Θα πάει στο κέντρο ή θα πάει στα αριστερά. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλες οι μεταγραφές που έχει κάνει.
0: Ναι, είναι από τα αριστερά.
1: Είναι από τα αριστερά. Ναι, δεν είναι δηλαδή απευθύνονται στους ανθρώπους που είναι οι λεγόμενοι κεντρώοι. Άρα τελικά πώς θέλει να πάει το ΠΑΣΟ και με ποιους θέλει να πάει. Γιατί αν μη τι άλλο και τα πρόσωπα παίζουν το δικό τους ρόλο. Έχουν τη δική τους σημασία, τη δική τους βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Ποιος εκπροσωπεί λοιπόν ένα κόμμα και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπαίνει στο δημόσιο διάλογο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Και σίγουρα θα έχουν και ενδιαφέρον αυτά τα πολλά που θα δούμε, Χρήστο.
1: Ακριβώς. Και η πολιτική την Ευαγγέλη διαχείριση του λάθους. Όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη θα κερδίσει και τις εκλογές.
0: Μένει να δούμε πώς θα πορευτούν τα κόμματα μέχρι και τις κάλπες. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα συζητάμε, θα τα σχολιάζουμε. Χρήστο Τσαλικίδη, σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή και είμαστε σε επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Χρήστος Τσαλικίδης, φίλες και φίλοι, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από την ΕΡΤ και από τα μακεδονικά νέα. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε και περιμένουν τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα. Καλωσορίσατε εσείς που γίνατε μέλη αυτής της πρωινής παρέας τώρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, και έτσι με διάθεση καλή θα υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στον Περιφερειακό. Έχουμε μία αναστάτωση νωρίτερα. Φορτηγό ακινητοποιήθηκε κάτω από γέφυρα, καθώς το ύψος του οχήματος δεν επέτρεπε τη διέλευσή του. Διαβάζω. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στο ύψος της Πολύχνης. Να δούμε όμως ποια είναι η εικόνα στον Περιφερειακό, γιατί πολλοί κόσμος πηγαίνει τώρα στην δουλειά του, μπαίνει τώρα στο αυτοκίνητο. Όχι, είναι καλή η εικόνα στον Περιφερειακό, στα 5 λεπτά πριν από τις 9. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά υπάρχει ένα μεγάλο κόκκινο σημείο εκεί στο ύψος της Πολύχνης. Προφανώς είναι το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο ανέφερα. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναπέσουν, να χαμηλώσουν οι ταχύτητες λίγο πριν την Τριανδρία. Το υπόλοιπο μήκος του Περιφερειακού στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Στο αντίθετο ρεύμα βλέπω κάποια κόκκινα σημεία λίγο μετά την Τριανδρία και στο ύψος των Πεύκων. Η Καραμαλή έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στο τμήμα από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία ωστόσο ακόμα αντέχει, είναι ανοιχτή, δεν αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία σας. Το ίδιο και η Βασιλή Σόλγας και η Τσιμισκή επίσης. Είναι πολύ καλή η εικόνα της. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Οδηγείτε με άνεση, έχοντας στα δεξιά σας την θάλασσα. Τι τυχεροί είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν αυτή την ώρα στην παραλιακή. Και ακόμα πιο τυχεροί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν βόλτα στην νέα παραλία. Μας ακούνε με τα ακουστικά, έχουν πάρει τον καφέ, το χυμό, το νεράκι τους και κάνουν τη βόλτα τους. Εσείς που βρίσκεστε στην Λαγκαδά και είστε στο ρεύμα καθόδου, αντιμετωπίζετε λίγα προβλήματα, κυρίως από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια στη Μοναστηρίου. Το αντίθετο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, κυκλοφορεί με άνεση. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα και αναφέρομαι στο κτίριο το οποίο κατέρευσε στο κέντρο της Αθήνας. Σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη, γκρεμίστηκε το τμήμα του κτιρίου. Επαναλαμβάνω, αυτό έγινε νωρίτερα το πρωί σε κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Η Λυσικράτους βρίσκεται στην πλάκα, στο κέντρο, στην καρδιά της Αθήνας. Προκλήθηκε κατάρρευση τμήματος παλιάς διόροφης οικοδομής. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, αναφέρουν οι μαρτυρίες. Στο κτίριο καταγράφονται σοβαρές ζημιές. Μεγάλο τμήμα του έχει καταρρεύσει. Κομμάτια μπετόν έχουν πέσει πάνω σε αμάξια, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και παρακείμενα κτίρια, όπου έσπασαν τζάμια από το οστικό κύμα της έκρηξης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν απεγκλωβιστεί 2 γυναίκες, ενώ έχει τραυματιστεί ελαφρά, ευτυχώς, ελαφρά επαναλαμβάνω, τραυματίστηκε ένα άτομο, πιθανότατα από θράψματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μία γυναίκα βρισκόταν στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη και η δεύτερη στο διπλανό κτίριο, σε ό,τι αφορά τις δύο κυρίες οι οποίες τραυματίστηκαν. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μήνυματα στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακόμα δεν συζητήσαμε τίποτα. Έχουμε πολλά να πούμε.

0: Αθλητικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερεια και οδό, παρά το γεγονός ότι σε τμήματα του δρόμου παρατηρούνται καθυστερήσεις. Χαμηλές ταχύτητες εντός προδρομικού συγκροτήματος αυτή την ώρα στα ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σοβαρότερα τα προβλήματα στα δυτικά, με μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται σε τμήμα της 26ης Οκτωβρίου, στην αρχή της Μοναστηρίου, σε μεγάλο κομμάτι της λεωφόρου Δενδροποτάμου, στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα καθόδου μετά την Άπολη και μέχρι το Βαρδάρι, αλλά και στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ύψος του Κορδελιού. Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες, υπογράμμισε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, τόνισε, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Παράλληλα, απίθυνε κάλεσμα για ενίσχυση της πολυμέρειας, μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνικής νοημοσύνης. Θετικά αξιολογεί η Αθήνα το μήνυμα αποκλιμάκωσης που έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο οποίος χαρακτήρισε την Τουρκία γείτονα και σύμμαχο της Ελλάδας, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο διάλογος δεν πρέπει να εργαλειοποιείται προεκλογικά. Προβάδισμα 14,4 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάδας στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Στο 30,2% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 15,8% η Ελλάς, τρίτο κόμμα το Πασόκ με 12,6% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,1% και Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%. Η μέτρηση καταγράφει 9 κομματική βουλή. Δρυμή επίδεση στην κυβέρνηση εξαπελύσει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταλογίζοντας αλαζονίες σε υπουργούς και λανθασμένους χειρισμούς στο αγροτικό νομοσχέδιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για πλατειακές σχέσεις στον πρωτογενή τομέα και υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο αμνηστεύει όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε την κατάρρευση παλού διόρροφου κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας και την κινητοποίηση των αρχών. Από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Η κατάρρευση προκλήθηκε πιθανότητα από διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, με το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας να έχει αποκλειστεί πλήρως. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως εξήγησε, δεν θα αφορούν στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου λόγω της ψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Ο ίδιος είπε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες της Ρουμανίας να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη, απεύθυνε από το Βουκουρέστι ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης στο πλαίσιο της δράσης Destination Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζοντας την ιστορία, τα μνημεία και τη γαστρονομία της πόλης σε θεσμικούς φορείς, ο Δήμαρχος τόνισε τη στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης ως ιδανικό προορισμό για όλο τον χρόνο. Η καμπάνια έξω στρέφειας θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Χωρίς ρευμό στις 4 το πετρωτό στο Δήμο Ρεοκάστρου λόγω εργασιών συντήρησης από το ΔΔΕ. Στο Ρεοκαστροπής θα μείνει χωρίς νερό από αυτή την ώρα ως τις 12 το μεσημέρι, περιοχή μεταξύ Ανδών Λόρδου Βύρονου, Θεσσαλονίκης, Κονταξοπούλου και Νέστου, εξαιτίας εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Κονταξοπούλου με Θεσσαλονίκης. Πάνω από 140 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, συσκευασμένα σε κουτιά που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ψυγείων, φαίνεται να κατασχέθηκαν στη διάρκεια έρευνα των Ουκρανικών Αρχών στα γραφεία του πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Αμυντικών Προμηθειών της Ουκρανίας, Αρσέν Ζουμαντίλοβ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο ελέγχων για πιθανή σπατάλη, απάτη και διαφθορά στις αμυντικές προμήθειες. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης.
2: Oktoberfest στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία.

Όχι, γιατί μας λέει η Άννα Βύση, η οποία ετοιμάζεται για την απόλυτη συναυλία αύριο στο ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ το οποίο είναι sold out με 95.000, 100.000 θεατές και πολλές εκπλήξεις τις οποίες επιφυλάσσει η Άννα Βύση για τους θαυμαστές της και για όλους εκείνους που θα βρεθούν στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, για να απολαύσουν

αυτή τη συναυλία. Εμείς είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφωνο της Θεσσαλονίκης, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Χθες έγινε γνωστό ότι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης θα υπογράψει το επόμενο διάστημα μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών, ιστορικών και επιχειρηματικών δεσμών με την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας. Αυτό ανακοινώθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν στο Βουκουρέστι ο Δήμαρχος, ο Στέλιος Αγγελούδης, με τον Έλληνα βουλευτή του Ρουμανικού Κοινοβουλίου, τον Ντράγκο Γαβριήλ Ζησόπουλο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κυρίου Ζησόπουλου, στο Κοινοβούλιο, με αφορμή την παρουσία του Δημάρχου στη Ρουμανική Πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της δράσης Destination Θεσσαλονίκη. Όπως σας είπα και νωρίτερα, βρίσκονται στο Βουκουρέστι ο κύριος Αγγελούδης και στελέχη του Δήμου της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο, και εκπρόσωποι όσων ασχολούνται με την τουριστική ανάπτυξη της πόλης, όπως η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, η κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου. Στην Ρουμανία τώρα υπάρχουν 20 ελληνικές κοινότητες με 17.000 μέλη με ελληνικές ρίζες. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα υπογραφεί με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Ο κύριος Αγγελούδης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό, λέγοντας πως η πόλη μπορεί να δεχτεί περισσότερες ροές επισκεπτών από τη Ρουμανία, και πρόσθεσε πως είναι εύκολα προσβάσιμη τόσο ο δικός όσο και με απευθείας αεροπορικές συνδέσεις.

Και μιας και είμαστε στον Δήμο της Θεσσαλονίκης, διαβάζω από την Κάτια Γερακαρίτου. Περιμένετε, θα μας έρθει το επόμενο διάστημα η Κάτια. Θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ τα πρωινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο βασικό τμήμα της δεύτερης φάσης της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για το σημείο από τη Μητροπόλεως μέχρι και την Προξένου Κορομιλά, εκεί όπου θα δημιουργηθεί η πλατεία Μητρόπολης που θα θυμίζει την ιστορικότητα του άξονα. Για τη μεταφορά του εργοταξίου και την έναρξη των εργασιών, το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου υπήρξε συνεννόηση των υπηρεσιών του Δήμου και της Μητρόπολης και σταδιακά θα αρχίσει να υλοποιείται λοιπόν και το δεύτερο αυτό σημείο της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας. Στο πρώτο τμήμα από την οδό Τσιμισκή μέχρι και την οδό Μητροπόλεως έχει χαρακτήρα εμπορικού πεζοδρόμου, ως συνέχεια του ήδη κατασκευασμένου τμήματος από τη Μακένζι Κίνγκ έως και την Τσιμισκή. Το συγκεκριμένο τμήμα παραδόθηκε προς χρήσους κατοίκους στα τέλη του περασμένου Ιουνίου. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα ο αστικός εξοπλισμός. Αναμένεται να τοποθετηθεί ο αστικός εξοπλισμός. Ενώ στα μέσα του Νοέμβρη θα ξεκινήσουν οι εργασίες και για το τελευταίο τμήμα της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μίλησε χθες από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν το διεθνές δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, καθώς και στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα διανύει μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο, επισημένοντας πως οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, οι εντάσεις βαθαίνουν, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται περαιτέρω υποχώρηση της αυτοσυγκράτησης της διεθνής σχέσης. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Είμαστε πυλώνας σταθερότητας και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες, επισημένοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Πολλά τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης. Φυσικά έστειλε μηνύματα και στην Τουρκία. Έκανε λόγο για διάλογο, έδωσε έμφαση στο διάλογο που πρέπει να υπάρχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και στην απαρέγκλητη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Αυτά είπε μιλώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στον πολέμο στην Ουκρανία. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα στον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Είναι υφυπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Υπουργέ, είστε καλά?
1: Καλά, καλά, εδώ αντιμετωπίζουμε τα διάφορα ζητήματα. Βλέπετε, υπάρχουν προκλήσεις και γεωπολιτικές και ενεργειακές
0: και
1: της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπετε το.
0: Είναι πολλά τα μέτωπα, κύριε Καραγκούνη. Πάμε λίγο σε ένα σχόλιο στην χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πώς είδατε εσείς την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού? Στην ομιλία του έστειλε μηνύματα σε πολλές πλευρές.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό το οποίο βγαίνει, το σημαντικό το οποίο βγαίνει, γιατί όπως είπαμε είναι μια, θα έλεγα, μια κατάσταση πάρα πολύ ευαίσθητη και κρίσιμη σε όλα τα επίπεδα. Και όπως είπα και πριν, και σε γεωπολιτικό, αλλά και σε ενεργειακό. Αυτό το οποίο κατά βάση ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να στείλει ένα μήνυμα σταθερότητας για τη χώρα μας. Δηλαδή ότι είμαστε ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, ευρύτερα στην περιοχή, με τις συμμαχίες τις οποίες αναπτύσσουμε. Το ταξίδι του εκεί είχε ένα έντονο ανεπτυξιακό και οικονομικό στίγμα. Μίλησε με πάρα πολλούς επενδυτές που εκπροσωπούν πάνω από 4-3 εκατομμύρια δολάρια σε μια συγκυρία που η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί οικονομικά, το χρηματιστήριο της έχει αναβαθμιστεί, γιατί πολλοί λένε τώρα εντάξει, πώς φέρνουν οι αναβαθμίσεις και τι αποτέλεσμα έχει για τη χώρα.
0: Ναι, κυρίως σε σύγκριση βέβαια με την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος δύσκολα τα βγάζει πέρα και είναι αντιμέτωπος με την ακρίβεια, με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα, στην ενέργεια. Δικαίως ενδεχομένως σκέφτεται, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Καραγκούνη, ότι εντάξει, αναβαθμιζόμαστε, αλλά η καθημερινότητά μας γίνεται όλο και πιο σκληρή.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Και θα δούμε και θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το επίπεδο. Εδώ μιλάμε για το πώς πάει η οικονομία και αν μπορούμε να προσελκύσουμε και άλλες υπό μία έννοια επενδύσεις στη χώρα. Διότι επενδύσεις στη χώρα σημαίνει και αν έρθουν κεφάλαια που αυτό ακριβώς σηματοδοτούν οι αναβαθμίσεις, αυτό θα σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας. Σιγά σιγά θα αυξηθούν περισσότερο οι μισθοί, όπως ήδη αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω ότι είναι το θετικό αποτύπωμα στην οικονομία. Τώρα, βεβαίως, τη μέτρα χρειάζεται να πάρθουν για τα καύσιμα, για τη μείωση της τιμής, για τη συγκράτηση των τιμών, που αυτό αυτή τη στιγμή είναι που καίει όλο τον κόσμο και ειδικά την Ευρώπη. Αυτή η συζήτηση γίνεται πολύ έντονα στη Γαλλία, στη Γερμανία, που και εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Αλλά αυτά είναι ειδικότερες πολιτικές, τις οποίες τώρα θα ανακοινώσει και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας περαιτέρω θα γίνει. Και από την άλλη, βεβαίως, είναι πολύ σημαντικές οι συναντήσεις και επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στην ευρύτερη συνεργασία, στρατηγική συμμαχία που έχουμε και για τις εξελίξεις σε σχέση και με το Ιράν και με το Λίβανο και με τις διμερείς μας. Και βεβαίως τα ζητήματα στρατηγικά, οικονομικά, έτσι, που παίρνουν τεράστιο ρόλο και για τη γεωπολιτική ασφάλεια. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε πολύ σημαντικές συμφωνίες με το Ισραήλ, ειδικά όσον αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας, που καταλαβαίνετε αυτό δημιουργεί και μια, υπό μια έννοια αντίδραση και δεν θα έλεγα ανησυχία, αλλά μια αντίδραση από την Τουρκία. Και είναι κατανοητό όλο αυτό.
0: Ναι, βέβαια, ο Νετανιάχου έστειλε και τα μηνύματά του προς τον Ερντογάν χθες από την παρέμβαση που είχε στο ίδιο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τώρα, θέλω λίγο να συνδέσω αυτές τις συναντήσεις που είχε ο κύριος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ Αμερικής με αυτό που κάνετε και εσείς στο Υπουργείο, κύριε Καραγκούνη. Ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε με επενδυτές, θα συζητήσαμε, μας τα είπατε και εσείς, συναντήθηκε και με εκπροσώπους όμως της ελληνικής κοινότητας στην Αμερική. Και εσείς στο Υπουργείο κάνετε μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για επιστροφή των ανθρώπων, των Ελλήνων που έφυγαν την περίοδο της κρίσης από τη χώρα, πήγαν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πήγαν στην Αμερική προκειμένου να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη, ένα καλύτερο αύριο με καλύτερες αμοιβές και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εσείς κάνετε μια προσπάθεια να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι, να επιστρέψουν αυτά τα μυαλά τα οποία εκείνη τη δύσκολη περίοδο των μνημονιακών χρόνων έφυγαν.
1: Σωστά.
0: Τι σας δίνουν τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε? Υπάρχει αυτή η επιστροφή? Αποδίδει καρπούς αυτή η προσπάθεια?
1: Υπάρχει επιστροφή. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιστροφή. Καταρχήν, να ξέρετε ότι 730.000 Έλληνες φύγαν στο εξωτερικό τα μνημονιακά χρόνια. Έχουν επιστρέψει πάνω από 473. Δηλαδή σιγά σιγά και πέρσι και πρόπερσι είχαμε θετικό ισοζύγιο στους πολίτες που πάντα, ξέρετε, υπάρχει μια κινητικότητα στην Ευρώπη. Σε διάφορες χώρες φεύγουν έξω, είτε για να σπουδάσουν, είτε για να δουλέψουν, επιστρέφουν πίσω. Στην Ελλάδα και πέρσι και πρόπερσι είχαμε θετικό ισοζύγιο 21.000 επιστροφές, περισσότερες από αυτούς που φύγανε. Που ενώ πάντα υπάρχει μια κινητικότητα ενός και σε όλες τις χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Τι σηματοδοτεί? Ότι οι Έλληνες αρχίζουν και βλέπουν με τελείως διαφορετικό μάτι την Ελλάδα, οι Έλληνες του εξωτερικού εννοώ, και δείχνουν εμπιστοσύνη και επιστρέφουν πίσω, βέβαια, γιατί έχουμε. Έτσι, και έχουμε δώσει και πολύ σημαντικά κίνητρα. Πληρώνουν τη μισή φορολογία για 7 χρόνια. Έχουν μειώσει τον ένφια, έχουν και άλλες διευκολύνσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες να βλέπουν τελείως διαφορετικά πλέον τη χώρα τους από την οποία φύγανε τα προηγούμενα χρόνια. Μας έκανε εντύπωση στο Λονδίνο που είχαμε πάνω από 3.200 συμμετοχές. Όταν τους ρωτήσαμε τα παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί θέλετε να φύγετε από τη Μεγάλη Βρετανία, αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία πια δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Πολιτική. Αυτό σημαίνει και οικονομική σταθερότητα, διότι βλέπετε τι γίνεται και, τέλος πάντων, και με τις πολιτικές που εφαρμόζονται εκεί και τις δυνάμεις οι οποίες θα καταλαμβάνουν πλέον την εξουσία στη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπετε γίνεται τώρα και στην Γερμανία. Ειδήσει τον παρόδο 28 Νοέμβρη, το Rebrain Greece, θα είμαστε στο Μόναχο. Και εκεί θα αναζητήσουμε, θα κάνουμε αυτή τη διασύνδεση των μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας με τους Έλληνες του εξωτερικού, που τα παιδιά αυτά έχουν μια τεράστια τεχνογνωσία, μια τεράστια εξειδίκευση στις θέσεις εργασίας. Και εκεί με τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδας θα πάμε με συγκεκριμένες προσφερόμενες θέσεις, όπου θα ζητήσουμε έτσι να υπάρξει αυτή η διασύνδεση μεταξύ τους, ώστε να επιστρέψουν πίσω. Ήδη τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά. Επιστρέφουν και έχουμε τέτοια παραδείγματα πια που αναδεικνύονται και επί τόπου. Όπου πηγαίνουμε είναι και παιδιά τα οποία πλέον συμμετέχουν στις αποστολές των επιχειρήσεων, οι οποίες έρχονται μαζί μας και στην ομάδα αυτών που θα κάνουν τις συνεντεύξεις και την προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού είναι τα παιδιά τα οποία πριν από λίγο ήταν είτε στη Μεγάλη Βρετανία, ήταν στη Γερμανία. Θέλω να πω ότι έχουμε και τα ζωντανά παραδείγματα επιστροφής των ανθρώπων αυτών. Ναι, αυτή είναι η προσπάθειά μας, η Στολάκη, να μην γελιόμαστε, να φέρουμε πίσω τους ανθρώπους που θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη όθηση στην ελληνική οικονομία, γιατί έχουν και την τεράστια τεχνογνωσία. Η Ελλάδα έχει αλλάξει, η Ελλάδα είναι πιο σταθερή, Και αυτό είναι και το ζητούμενο για τη χώρα και για τα επόμενα χρόνια.
0: Και αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης, κύριε Καραγκούνη, τώρα, πλησιάζοντας σιγά-σιγά στο δρόμο προς τις κάλπες. Δεν ξέρουμε βέβαια πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης τις έχει προσδιορίσει στην άνοιξη του 2027, χωρίς να γίνεται πιο συγκεκριμένος. Αλλά πλησιάζοντας προς τις κάλπες, η κυβέρνηση φαντάζομαι ότι όλο και πιο πολύ, όλο και πιο συχνά θα επαναφέρει το επιχείρημα της σταθερότητας. Γιατί η σταθερότητα εξασφαλίζεται όμως μόνο μέσα από τη Νέα Δημοκρατία? Εδώ βλέπουμε ότι ο κόσμος, τουλάχιστον στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες και εσείς φαντάζομαι πως παρακολουθείτε, απαντά ότι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η ακρίβεια. Δεν τα βγάζει πέρα ο κόσμος, κύριε Καραγκούνη. Φτάνει 20-22 του μήνα και τα λεφτά έχουν τελειώσει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, ανακοινώθηκαν για τα μέτρα από τον κύριο Μητσοτάκη στην Νενικοστή ΔΕΘ. Θα υπάρξουν και εξτρά μέτρα ενίσχυσης. Στις 30 Σεπτέμβρη, είπε ο κύριος Μαρινάκης, θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για τα καύσιμα, και στις 14 Οκτωβρίου οι νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέρετε, ο κόσμος πρέπει λίγο έτσι να δει ότι υπάρχει και μια χαραμάδα αισιοδοξίας στον ορίζοντα.
1: Εγώ κατανοώ όλα όσα είπατε και μπορώ να τα πάρω και ως δεδομένα. Δηλαδή πράγματι υπάρχει, προφανώς υπάρχει πίεση στα νοικοκυριά. Αν το πάρουμε στην πολιτική ανάλυση, η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή έχει συγκεντρώνει ποσοστό που δεν συγκεντρώνει και τα δύο κόμματα από κάτω μαζί. Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσίπρας, αν συναθροίσετε τα κόμματα τουλάχιστον δημοσκοπής, δεν συγκεντρώνουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Παρότι είναι μια δύσκολη πολιτική κατάσταση, πιστική κατάσταση, οικονομικό επίπεδο. Γιατί λοιπόν αυτά τα κόμματα δεν συναθροίζουν μια σοβαρή, αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική? Γιατί εδώ είναι θέμα αξιοπιστίας. Για να πάμε στην πολιτική σταθερότητα. Είναι θέμα αξιοπιστίας, γιατί πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή οι προτάσεις οι οποίες καταθέτουν δεν έχουν ψήγματα σταθερότητας, εμπιστοσύνης, αληθοφάνειας, πραγματικότητας. Όταν σου λέει, ας πούμε, Φερρυππίν, ο κύριος Τσίπρας, ότι εγώ έχω ένα πρόγραμμα 7,5 δις, από ό,τι κατάλαβα σε βάθος τετραετίας, έρχεται ο ίδιος ο υπεύθυνος των οικονομικών και λέει, όχι, 7,5 δις είναι σε βάση ετήσια. Όταν εμείς κοστολογούμε το πρόγραμμά του 13 δις. Τέλος πάντων, εκεί γίνεται. Είναι συνήθως αυτό.
0: Ναι, αλλά Κυριακή κοντή γιορτή. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα πάει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους. Όταν ξεκινήσει αυτό να λειτουργεί, να μελετά αυτά τα προγράμματα, και φαντάζομαι ότι από εκεί θα πάρουν και οι πολίτες και εσείς και εμείς και ο κύριος Τσίπρας τις απαντήσεις.
1: Ναι, όταν δεν τα βρίσκουν τώρα μεταξύ τους. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας με τον υπεύθυνο οικονομικό, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, αν είναι σε βάθος τετραετίας ή είναι σε ετήσια βάση. Καταλαβαίνετε, θα γίνει με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε και θα γίνει. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Δεν έχει τόσο πολύ σημασία, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα δεν είναι τι λέμε εμείς, το θέμα είναι τι λέει και ο κόσμος. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή και με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν τους δίνει καμία μα καμία πολιτική σημασία. Γιατί? Γιατί αυτά τα οποία λένε δεν διασφαλίζουν ούτε τη σταθερότητα που λέγαμε πριν, ούτε την αξιοπιστία, ούτε την εμπιστοσύνη. Και για μας η μεγάλη πρόκληση είναι να πείσουμε τον ελληνικό λαό στους επόμενους μήνες που μένουν μέχρι τις εκλογές, πρώτον, αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα τα έχουμε κάνει πράξη. Και δεύτερον, στις δύσκολες συγκυρίες ότι εμείς θα σταθούμε δίπλα τους με συγκεκριμένο τρόπο και να περάσουμε τη δυσκολία πράγματι αυτή τη στιγμή της ακρίβειας και του πληθωρισμού που χτυπάει όλες τις χώρες, αλλά γιατί θα έχουμε και τα δημοσιονομικά δεδομένα να το κάνουμε και να σταθούμε δίπλα τους και μετά μέτρα στήριξης που θα πάρουμε και το επόμενο διάστημα. Να πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι εδώ τα επόμενα 4 χρόνια διακυβεύονται πολύ μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Τρανό παράδειγμα είναι η Γερμανία. Τρανό παράδειγμα, επιτρέψτε μου, θα το πω, θα είναι σε λίγο η Γαλλία, που και εκεί θα υπάρξουν μεγάλες αναταραχές με την άνοδο της ακροδεξιάς. Και θεωρώ ότι όλο αυτό θα λειτουργήσει πολιτικώς παραγωγικά για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, οι πολίτες θα πούν: έχουμε 4 χρόνια μπροστά μας. Έχουμε πράγματι μια δύσκολη κατάσταση. Ποιος αυτά που μου είπε ότι τα έκανε πράξη και ποιος μου δείχνει εμπιστοσύνη ότι τα αυτά που θα πούν και για τα επόμενα 4 χρόνια θα γίνουν πράξη, θεωρώ ότι θα δημιουργηθούν οι βάσεις για αυτοδύναμη πορεία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Αυτό όμως δεν προκύπτει μέχρι στιγμής από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Καραγκούνη, γιατί η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται γύρω στο 30%. Έχετε απόσταση από το να πλησιάσετε το στόχο σας.
1: Συμφωνώ. Είμαστε πιο κάτω από το 33% με 32-33% που πέραμε στις δημοσκοπήσεις του 2023. Πράγματι. Όμως, έχουμε μπροστά μας κάποιους μήνες. Εγώ νομίζω από τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη και μετά θα ξεκαθαρίσουν πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι, γιατί βλέπετε ότι πήγαν και ποσοστά, στην κυρία Καριστιανού, που δίναν πολύ μεγάλα ποσοστά. Και τώρα δεν ξέρουμε αν θα μπει στη Βουλή. Τι θέλω να πω. Μεταβάλλονται, αλλάζουν. Δεν είμαστε σε φάση αυτή τη στιγμή προεκλογική άμεση για να μπουν και τα πολύ ισχυρά διλήμματα. Σιγά-σιγά όμως μπαίνουν. Γιατί είμαστε στην τελευταία στροφή.
0: Ναι, ο κύριος Σαμαράς, πώς παρακολουθείτε την κινητικότητα που υπάρχει στο στρατόπεδο του πρώην Πρωθυπουργού? Θα σας επηρεάσει, θεωρείτε?
1: Προφανώς πιθανότητα σε ένα βαθμό να επηρεάσει. Όμως έχω την αίσθηση ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα εξαρτηθεί στη μια πιθανή κάθοδος του Αντώνη Σαμαρά, που και αυτός θα κάνει τον δικό του αγώνα. Θεωρώ ότι αυτός ο κατακαιρματισμός, και εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, στη δεξιά και στην αριστερά, και στην κεντροαριστερά, μάλλον φαίνεται να ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία, στη λογική αυτή που σας είπα. Ο πολυκαιρματισμός φέρνει στάθεια πολιτική. Δεν φέρνει αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος μπροστά σε αυτό το φάσμα της αστάθειας θα πάει σε μια πολιτική δύναμη που μπορεί να του εξασφαλίσει την ευθερότητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε ο πολυκερματισμός, είτε αυτό θα γίνει στον χώρο της δεξιάς, είτε στον χώρο της κεντροαριστεράς, εγώ θεωρώ ότι μάλλον ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία παρά την αποδυναμώνει. Αυτά βεβαίως θα τα δούμε και στη συνέχεια.
0: Κύριε Καραγκούνη, κάτι τελευταίο.
1: Το Νοέμβριο θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα.
0: Κάτι τελευταίο. Γιατί είστε στέλεχος της κυβέρνησης και υπήρξε μια συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες για αυτές τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μίλησε για αλαζονικές συμπεριφορές τελεχών της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να καβαλικέψουν τα καλά μια ορισμένη υπουργή. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτές τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία δεν είναι και ένα τυχαίο πρόσωπο?
1: Ναι, εντάξει. Πάντα, εγώ το έχω πει, όταν μια κυβέρνηση είναι 7 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, μπορεί να υπάρχουν και πάντα, μπορεί να υπάρχουν και αριθμίες, μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα. Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όλοι προφανώς πρέπει να προσέχουν το ύφος τους. Και πάντα αυτό αξιολογείται και από τον ελληνικό λαό και από τον πρωθυπουργό, έτσι σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι έχει γίνει, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Έτσι, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι με το σύνολο της πορείας της χώρας, αλλά και όσο καιρό είμαι και εγώ συμμετέχω σε την κυβερνητική προσπάθεια, έχει γίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, προσπάθεια να αλλάξει η χώρα. Και έχουν γίνει τεράστια βήματα. Υπάρχουν και βελτιρίες, υπάρχουν και παθογένειες. Το ζήσαμε σε διάφορες εκφάνσεις. Το στόχος είναι και μέχρι το τέλος των εκλογών, και πάντα ακούμε σεβασμό τις απόψεις όλων των στελεχών, πόσο μάλλον και τη Ζόρις Μπακογιάννη, που έχει, νομίζω, από τα πιο κέρια στελέχη αυτής της παράταξης. Όλα τα ακούμε. Το τέλος, πάντα τελικός κριτής είναι ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ όμως το σύνολο της εικόνας ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει τεράστια βήματα μπροστά για τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και φαίνονται τα αποτελέσματα αυτά στην πράξη.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καραγκούνη, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 32 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, γεια σας. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο. Σήμερα είναι Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στον FM 100. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε και στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Τα πράγματα έξω στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, στα 36 λεπτά μετά τις 9, είναι πολύ καλύτερα από νωρίτερα, και ο περιφερειακός έχει καθαρίσει, αλλά και η κεντρική δρόμη και η Εγνατίας και η Τσιμισκή και η Βασιλίσσης Όλγας, από όσο βλέπω, δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Θέλω να βάλω στην παρέα μας τον κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι Μου 3, το οποίο ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι η επέκταση του προγράμματος, η νέα φάση, για να είμαι καλύτερα, πιο σωστός, του προγράμματος Σπίτι Μου. Να δούμε τι προοπτικές δημιουργεί, πότε θα ανοίξει, γιατί υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι και μας ζητήσατε τις προηγούμενες ημέρες να κάνουμε μια τέτοια ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Φαντάζομαι ότι και εσείς δέχεστε αρκετές ερωτήσεις για το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι Μου 3, το ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ξεκινήσει περίπου στα τέλη του Δεκέμβρη. Τι αλλάζει σε σχέση με τα άλλα δύο προγράμματα, το Σπίτι Μου 1 και το Σπίτι Μου 2, κύριε Μπάκα?
1: Αρχικά να αναφέρουμε ότι σε εκείνο πρόγραμμα πλέον θα έχουμε εμπορική αξία κινήτου έως 300.000 ευρώ. Ενώ στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 είχαμε εμπορική αξία έως 250.000 ευρώ. Και αυξάνονται και τα ηλικιακά κριτήρια, που πλέον ήταν στην ηλικία των 50 ετών και τώρα από εδώ και πέρα θα είναι στην ηλικία των 55 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ τα κριτήρια τα εισοδηματικά παραμένουν τα ίδια με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 μετά τη διεύρυνση που έγινε των κριτηρίων τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2025 λόγω της μικρής απορροφητικότητας του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Επιπλέον, βλέπουμε πλέον ότι από 5.000 ευρώ προς αύξηση ένα παιδί, πλέον πάμε σε 7.000 προς αύξηση ένα παιδί. Επομένως, για τους άγαμους θα είναι έως 25.000 ευρώ εισοδηματικά όρια, για τους έγαμους είναι 35.000 ευρώ με προσάυξη 7.000 ευρώ ένα παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονιακές οικογένειες με την προβλεπόμενη προσάυξη των 7.000 ευρώ ένα παιδί. Εδώ να φέρουμε κάτι σημαντικό όμως. Το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, πριν πάμε στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 μας έμαθε 2-3 βασικά θέματα. Αρχικά, είδαμε ότι ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, δηλαδή θυμόμαστε ότι η εξαγγελία του προγράμματος Σπίτι Μου 2 ήταν τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, του 2024 πριν τις ευρωεκλογές. Ξεκίνησε το πρόγραμμα Ιανουάριο του 2025. Τις πρώτες 40 ημέρες είχαμε περίπου 120 με 130.000 αιτήσεις.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα θα έκλεινε Δεκέμβριο του 2025. Το Νοέμβριο του 2025, δηλαδή ένα μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα, είχαμε απορροφητικότητα στο 65%, αλλά είχαμε περίπου 11.000 δικαιούχους, δηλαδή δεν φτάναμε περίπου τους 20.000 που ήταν ο στόχος, με αποτέλεσμα να διευρύνουμε τα κριτήρια συνδυματικά, δηλαδή από 20.000 άγαμους θα το κάνουμε 25, από 30.000 ευρώ στους έγαμους 35, και ταυτόχρονα να δώσουμε μια παράταση, η οποία ήταν 8 μηνών μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Την ίδια στιγμή, αν θυμάστε, είχε έρθει η Κομισιόν σε μια έκθεσή της τον Οκτώβριο του 2025 και ανέφερε ότι οι χώρες επίσης επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, βάλτε στην παρένθεση Σπίτι Μου 1, Σπίτι Μου 2 και τώρα το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, καθώς και τα ενοίκια, είναι οι χώρες οι οποίες αντί να βλέπουν το θέμα το στεγαστικό να λύνεται, βλέπουμε να οξύνεται. Τώρα, όσο αφορά το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3.
0: Εσείς που είστε άνθρωπος της αγοράς, κύριε Μπάκα, αυτό που λέει η Κομισιόν το είδατε στην πράξη? Γιατί εγώ έτσι λίγο προσπαθώντας να ψάξω το ρεπορτάζ, όταν ανακοινώθηκαν τα προγράμματα, όντως το διαπίστωσα ότι εξαιτίας του ενδιαφέροντος και του γεγονότος ότι πολλοί έψαχναν σπίτι, αυξήθηκαν τελικά και οι τιμές των ακινήτων που ήταν προς πώληση.
1: Το είχαμε αναφέρει από το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 και ιδιαίτερα με πιο έντονο τρόπο το αναφέραμε το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Γι' αυτό καταγράψαμε και διψήφιο ποσοστό αύξηση ζητούμενων τιμών πώληση σε συγκεκριμένες περιοχές που υπήρχαν ακίνητα που πληρούσαν τις υπηρεγραφές του προγράμματος. Το πρόγραμμα σπίτι μου μας έμαθε κατά κόμμα μας πολύ σημαντικό. Μας έμαθε ότι η μέση κατοικία ήταν περίπου 88,5 τετραγωνικά μέτρα, που σημαίνει ότι ο κόσμος ψάχνει σπίτι πραγματικά για οικογένεια, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν ένα σπίτι, είτε γιατί θέλουν να κάνουν οικογένεια και θέλουν ένα δωμάτιο ακόμα, είτε γιατί έχουν οικογένεια. Και εμείς ξεχνάμε κάτι. Συζητάμε για πρώτη κατοικία. Δεν συζητάμε για ένα επενδυτικό ακίνητο, που κάποιος θα πάρει ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικά. Σκεφτόμαστε πλέον, συζητάμε για ένα ακίνητο που κάποιος θα αγοράσει, θα επενδύσει, θα πάρει ένα δάνειο, το οποίο θα είναι δεσμευμένος για 20 ακόμα και 30 χρόνια, ανάλογα την ηλικία του δανειολήπτη και δικαιούχου του προγράμματος. Επομένως, εκεί θέλει πολύ μεγάλη σκέψη. Είδαμε ότι η μέση αξία του σπιτιού ήταν στις 152.000, ενώ το όριο ήταν στις 250, αν θυμάσαι, στο πρόγραμμα σπίτι μου. Το μέσο έτος κατασκευής ήταν το 1982, που σημαίνει ότι συζητάμε για σπίτια τουλάχιστον 44 ετών, και με μέση χρηματοδότηση περίπου στις 109.000, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, των δικαιούχων του προγράμματος σπίτι μου 2, διέθεταν ιδέα κεφάλαια ακόμα και 43.000 ευρώ. Τώρα στο πρόγραμμα σπίτι μου 3. Το πρόγραμμα σπίτι μου 3 έχει εμπορική αξία ως 300.000, δανειοδότηση ως 230. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ, αν επιλέξω να πάω ένα σπίτι αξίας 300.000 ευρώ, πρέπει να διαθέτω 70.000 ευρώ δικά μου χρήματα από ταμιεύσεις, ναι, και παράλληλα να έχω τα οικονομικά δεδομένα τα οποία θα μου επιτρέψουν να πάρω ένα δάνειο χαμηλό τοκό, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά το πρόγραμμα σπίτι μου 3, ύψους 230.000 ευρώ. Αν επιλέξω όμως ένα σπίτι αξίας 250.000 ευρώ, πρέπει να διαθέτω τουλάχιστον το 10%. Δηλαδή να διαθέτω 25.000 ευρώ ιδία κεφάλαια, συν τα έξοδα που απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου, την διαφορά των χρημάτων που μπορεί να προκύψει από τη ζητούμενη τιμή πώλησης και την εκτίμηση που θα κάνει η τράπεζα στο συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς και τα στοιχεία τα οποία θα μου δώσουν τη δυνατότητα, οικονομικά δεδομένα, θα μου δώσουν τη δυνατότητα να πάρω ένα δάνειο 225.000 ευρώ. Τώρα, αυτό που ψάχνουμε εμείς, αυτό που ερευνήσαμε εμείς, ήταν το εξής. Εφόσον ο κόσμος ψάχνει σπίτια τα οποία είναι με τουλάχιστον δύο δωμάτια και είναι 88 τετραγωνικά μέτρα η εικόνα που έχουμε από το πρόγραμμα σπίτι μου 2, προσπαθήσαμε να καταγράψουμε ποια είναι η θεσιμότητα κατοικιών στη Θεσσαλονίκη, τόσο στο Δήμο Θεσσαλονίκης όπως και, καθώς και στις περιφερειακούς Δήμους Θεσσαλονίκης, για σπίτια από 80 τετραγωνικά μέτρα έως 150. 150 τετραγωνικά τα βάλαμε, διότι ουσιαστικά είναι η ανώτατη επιφάνεια τετραγωνικών μέτρων που επιτρέπει αφήσει με το πρόγραμμα σπίτι μου 3, κατασκευή στο σπίτι αυτό στο 2000.
0: Και τι βρήκατε, πόσο αδιαθέσιμα βλέπουμε, υπάρχουν.
1: Βλέπουμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, για ακίνητα τα οποία είναι 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα, κατασκευή έως το 2007, με ζητούμενη τιμή έως 300.000, είναι το 16,38% της συνολικής διαθεσιμότητες ακινήτων τα οποία έχουν δημοσιευτεί προς πώληση. Δηλαδή περίπου, ας πούμε, 2 στα 10 σπίτια στο Δήμο Θεσσαλονίκης πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του προγράμματος με ζητούμενες τιμές ως 300.000. Αν κατέβουμε τόσο στη συντιμή και πούμε 250.000, φτάνουμε στο 12%. Αν κατέβουμε ακόμα πιο κάτω στις 200.000, φτάνουμε στο 6,77%. Επομένως, η διαθεσιμότητα κατοικιών στο Δήμο Θεσσαλονίκης που πουλούν τις υπογραφές του προγράμματος, ακόμα και στις 300.000 ευρώ εμπορική αξία, σύμφωνα πάντα με τη διαθεσιμότητα των ακινήτων που είναι ήδη αναρτημένα προς πώληση, είναι στο 16,38% της συνολικής δυναμικής αγοράς.
0: Το οποίο πώς το αξιολογείτε εσείς, κύριε Μπάκα? Είναι ένα ικανοποιητικό ποσοστό για να...
1: Όχι. Αντιθέτως, θα καταγράψουμε πιέσεις. Αυτό λέμε ότι το 16,38% είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, ήταν στο 35 με 40, θα το καταλαβαίνουμε διαφορετικά. Όταν είσαι κάτω από 20%, δηλαδή κάτω από 2 στα 10 σπίτια, κατανοείται ότι πλέον στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα καταγραφούν αυξητικές τάσεις ζητούμενων τιμών πόλης και σε παλαιά σπίτια. Και ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι ότι αν τελικά καταφέρουμε και βρούμε αυτό το σπίτι που διατίθεται με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του προγράμματος Σπίτι μου 3, το περίπου το 78% των συγκεκριμένων ακινήτων είναι κατασκευής έως το 1980. Δηλαδή είναι τουλάχιστον 46 ετών σπίτι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Μπορεί να είναι ανακαινισμένο. Μπορεί και όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι συζητάμε για ένα σπίτι το οποίο είναι ήδη 46 ετών. Οι περιοχές τώρα που καταγράφουν αυτή τη στιγμή διαθεσιμότητα στο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρώτη περιοχή είναι η περιοχή της Τούμπας, η δεύτερη περιοχή είναι το Φάληρο Ιπποκράτιο, η τρίτη περιοχή είναι Βούλγαρη Τεπό Μαρτίου, η τέταρτη περιοχή είναι Ανάληψη Μπότσαρη Νέα Παραλία, μετά είναι η Χαριλάου, μετά είναι Τριανδρία Δόξα Κρυονέρη, μετά είναι Βαρδάρης Λαχανόκηπη και μετά είναι η Άνω Πόλη. Η διαθεσιμότητα σε περιοχές 40, εκκλησίες, Σφαγεία, Εκθιόσκαλα είναι σχεδόν μηδενική. Αν πάμε τώρα στους περιφερειακούς δήμους της Θεσσαλονίκης, θα δούμε, εκεί εμείς κάναμε το εξής. Δεν βάλαμε το φίλτρο του ορόφου, αντί να είναι ένα σπίτι άνω του πρώτου ορόφου, επειδή στους περιφερειακούς δήμους της Θεσσαλονίκης έχουν και πάρα πολλές μονοκατοικίες. Επομένως, ό,τι σπίτι υπάρχει, μπορεί να είναι ισόγειο, πρωτοσόροφος, μονοκατοικία, οτιδήποτε. Επομένως, εδώ βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα κατοικιών με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, με ζητούμενη τιμή έως 300.000, είναι στο 14,99%, δηλαδή χαμηλότερα δύο ποσοστιαίες μονάδες από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ενώ σε ποσά έως 250.000 είμαστε στο 13%. Το εντυπωσιακό δεν είναι το εξής όμως. Ότι εάν βρούμε αυτό το σπίτι, περίπου το 58% αυτών των ακινήτων είναι κατασκευής μετά το 1991, που σημαίνει ότι συζητάμε για νεότερα ηλικιακά σπίτια, ενώ η διαθεσιμότητα για σπίτια από το 2001 έως το 2007, που είναι και το όριο στην κάτω του
0: φαντασκευή,
1: αποτελούν το 22%, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές, στους περιφερειακούς δήμους Θεσσαλονίκης, όντως ο δικηγός του προγράμματος μπορεί να
0: βρει νεότερο ηλικιακά. Μια καλύτερη ευκαιρία.
1: Τώρα, οι περιοχές στους περιφερειακούς δήμους Θεσσαλονίκης που καταγράφουν διαθεσιμότητα ακινήτων 80-150 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής το 2007, χωρίς να μιλάμε για ορόφους καθόλου, είναι ο Θερμαϊκός, είναι ο Εύωσμος, είναι η Νεάπολη, είναι ο Αξιός, είναι η Αμπελόκηπη, είναι η Σταυρούπολη, οι Σικές, το Κορδελιό, η Πολύχνη, η Μενεμένη, η Επανομή, ο Άγιος Παύλος, η Θέρμη, η Πηλαία, το Ρεόκαστρο. Και μετά βασιλικά, πανόραμα, Ευκαρπία, Καλυθέρια, θεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη είτε θα επιλέξει οι περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά θα γνωρίζει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ακινήτων είναι κατασκευής έως το 1980, είτε θα κινηθεί στους περιφερειακούς Δήμους Θεσσαλονίκης, που εκεί υπάρχει διαθεσιμότητα κατοικιών και σε ποσά 250.000 και 200.000 ευρώ. Αλλά και τα σπίτια είναι νεότερα ηλικιακά. Επομένως, εμείς αυτό που αναμένουμε να δούμε με την έναρξη του προγράμματος είναι πώς θα επηρεάσει αυτή η διαθεσιμότητα που έχουν καταγράψει, διότι θεωρούμε ότι ο κόσμος σε πολύ μεγάλο ποσοστό θα στραφεί σε περιφερειακούς δήμους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος νέος ηλικιακά, ηλικίες 30, 35, 40 ετών, ή κάποιος ο οποίος είναι 45, 50, 50 ετών με παιδάκια, με οικογένεια δηλαδή, θεωρούμε ότι θα στραφεί σε ένα σπίτι το οποίο θα είναι νεότερο ηλικιακά, έτσι ώστε να μην απαιτηθεί ουσιαστικά.
0: Στη συνέχεια να ξοδέψει χρήματα για να το φτιάξει. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Εμείς αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε και το λέμε στο δημόσιο διάλογο συνεχώς είναι το εξής. Ένα πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής θα πρέπει να απαντάσουν τις κοινωνίες. Δηλαδή, θα πρέπει να υπήρξε ένα πρόγραμμα ακόμη που θα έλεγε, κύριε Μπάκα, εσείς μπορείτε να πάρετε δάνειο, έχετε οικονομικά δεδομένα, αλλά δεν έχετε ιδία κεφάλαια, δεν έχετε την ιδία συμμετοχή. Τότε θα έπρεπε να υπήρχε ένα πρόγραμμα που να απαντά και σε αυτούς. Δηλαδή, τέτοια προγράμματα στο εξωτερικό υπάρχουν. Δηλαδή, για το ελληνικό δημόσιο, τα ιδία κεφάλαια από το τραπεζικό ίδρυμα και κάποιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ακόμα και το 100%. Από την άλλη πλευρά, έχουν καταθέσει στο δημόσιο διάλογο από το 2023 μια πρόταση που τη θεωρούμε εντελώς λογική. Για ποιο λόγο να αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας και να μην αφορά την ανέγερση κατοικίας, ένα ιδιόκτητο οικόπεδο που μπορεί να έχουν οι γονείς του δικαιούχου. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος, μια νέα οικογένεια, να έχει αποκτήσει ένα οικόπεδο σε οποιοδήποτε περιοχή της Θεσσαλονίκης και να αφήνει να ανεγείρει το νέο του σπίτι. Έτσι δημιουργούσαμε καινούργια σπίτια. Ή αλλιώς, πόσα σπίτια είναι η ημιτελή αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, στους περιφερειακούς δήμους που ξεκίνησαν οι γονείς πολλές φορές να φτιάξουν τα παιδιά τους και τα άφησαν στη μέση. Επομένως, θα μπορούσαμε να αφορά το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και την αποπεράτωση ημιτελών κατοικιών, έτσι ώστε ένας νέος άνθρωπος να αποκτήσει ένα νέο σπίτι. Ή ακόμα και το δικαίωμα υψούν. Έχουμε πολλές περιοχές στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν μονοκατοικίες και οι οικογένειες δίνουν τη δυνατότητα στο γιο του, στην κόρη του, σε μια νέα οικογένεια να φτιάξουν ένα σπίτι, επειδή έχει το δικαίωμα υψού, πάνω από το σπίτι
0: Μάλιστα.
1: που έχουν φτιάξει οι γονείς. Με αυτόν τον τρόπο, τι θα κάναμε, θα αυξάναμε τη διαθεσιμότητα κατοικιών και θα μιλήσαμε πλέον για ανθρώπους, οι οποίοι θα είχαν μπει σε ένα πρόγραμμα, θα είναι δικαιούχοι ενός προγράμματος, που θα μπορούσαν να είχαν αυτή τη στιγμή ένα νεότερο σπίτι ηλικιακά και χωρίς να πιέζουν μια αντιπιεσμένη αγορά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις χρήσιμες συμβουλές, την πραγματικά λεπτομερέστατη ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, για το θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, γιατί πολλοί ψάχνουν τρόπο να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και λόγω βέβαια της υψηλής τιμής των ενοικίων. Στα τέλη του Δεκέμβρη, απαντώ στα ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει όλη αυτή την ώρα. Στα τέλη του Δεκέμβρη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξει το πρόγραμμα.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη, και εμείς έχουμε πολλούς λόγους να χαιρόμαστε που είναι Παρασκευή. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι η Αφροδίτη Αργυροπούλου, γιατί είναι η πρώτη της Παρασκευή μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, που επιστρέφει εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, για να μας κάνει τις προτάσεις της. Και Αφροδίτη, επειδή και ο καιρός λίγο προβλέπεται, ναι, όχι θα βρέξει, κρύος θα έχει κρύα, ξεκινά και η περίοδος έτσι του χουχουλιά. Του κάθομαι στο σπίτι, ναι, παίρνω λίγο και μία έτσι κουβέρτα, ψηλή ακόμα, δεν θα πάρουμε, ναι, τις χοντρές κουβέρτες, και καθόμαστε εγώ λίγο στον καναπέ για να, ναι, χαλαρώσουμε, ή λέμε άντε να βάλουμε μία φόρμα να πάμε να δούμε καμία ταινία, αυτά τα οποία θα μας πει σίγουρα θα δώσουν έτσι διάφορες ευκαιρίες σκέψης και επιλογές σε αυτούς που μας ακούνε. Αφροδίτη Αργυροπούλου, φίλες και φίλοι, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα, Βαγγέλη.
0: Καλώς ανταμώσαμε ξανά, λοιπόν.
1: Καλώς ανταμώσαμε ξανά, ραδιοφωνικά. Καλή σεζόν. Ξέρω ότι είναι λίγο καθυστερημένα, αλλά είναι η πρώτη φορά που είμαστε μαζί στο στούντιο. Οπότε, καλές εκπομπές και καλή σεζόν σου εύχομαι επίσης. Μου πολύ χαρά. Λοιπόν, μια ραδιοφωνική και κινηματογραφική σεζόν εδώ στα δικά μας, έτσι, που ξεκίνησε φέτος πολύ δυναμικά. Πολλές ταινίες, πολλά αφιερώματα είχαμε στους θερινούς κινηματογράφους, που συνεχίζονται κανονικά από το καλοκαίρι μέχρι και τις αρχές του Οκτώβρη. Και θα πούμε ποιο είναι αυτό που συνεχίζεται και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά, μια που το έθιξες όντως και έχει κρυώσει ο καιρός, έχουν ανοίξει κανονικά όλοι οι χειμερινοί κινηματογράφοι της πόλης, εκτός από το Ολύμπιον που ανοίγει 1η του Οκτώβρη.
0: Οι καλοκαιρινοί δουλεύουν ακόμα.
1: Οι καλοκαιρινοί δουλεύουν ακόμα και υπάρχουν καλοκαιρινοί.
0: Ζακέτα να πάρετε.
1: Όλοι δουλεύουν και υπάρχουν καλοκαιρινοί, όπως το Σινέα Ναταλή που, και το Απόλλων που πέρσι έκλεισαν Νοέμβριο. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουν ανοίξει λοιπόν όλοι οι χειμερινοί, εκτός από το Ολύμπιο, να πω στους φίλους και στις φίλες. 1η Οκτωβρίου ανοίγει. Έχουμε και την προσθήκη ενός ακόμα σινεμά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Μιλάμε για την επαναλειτουργία ως σινεμά του ιστορικού Φαργκάνη. Σίγουρα το ξέρετε, στην περιοχή της Καμάρας στο κέντρο. Θα κάνω όμως την ανατροπή να σας ξεκινήσω με υπαίθριες συνεφίλ εκδηλώσεις. Για όσο καιρό το επιτρέπει, έτσι, να χαιρόμαστε τις βραδιές μας, έστω και με την ζακέτα και το μπουφανάκι που είπες, και ισχύει. Λοιπόν, έχουμε αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία από το Δήμο
0: Θεσσαλονίκης. Καλά, τώρα εμείς εδώ δεν είμαστε καλοχειμωνάκηδες, αυτήν εδώ την εκπομπή, να ξέρεις.
1: Εννοείται, είμαστε καλοκαίρι για όσο αντέξουμε. Αλλά αξίζει να το αγκαλιάσετε αυτό. Είναι η πολύ γνωστή, έτσι, η πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, το θερινό σινεμά στις γειτονιές, που έχει μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο, έτσι, θερινό σινεμά, με δωρεάν προβολές σε πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές όλων των δημοτικών κοινοτήτων, και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να συναντηθούν στις γειτονιές και να μοιραστούν αυτή τη μοναδική εμπειρία του υπαίθριου σινεμά, με δωρεάν είσοδο, το τονίζω, σε χώρους που δεν έχουμε φανταστεί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι με έμπνευση από πόλεις της Ευρώπης. Το κάνουμε και εμείς. Είναι πλατείες, πάρκα, αυλές δημοτικών σχολείων. Έχει καιρό έτσι που ξεκίνησε, έχει 3 εβδομάδες.
0: Πάει πάρα πολύ καλά.
1: Πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μέχρι και εκεί στον αστικό αμπελώνα που είδα εγώ φωτογραφίες, γέμισε. Μπράβο. Πάνω από 1500 άτομα.
1: Γέμισε. Τι κήπινο κλασικών κτηρίων. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ξένων και ελληνικών αγαπημένων ταινιών. Λοιπόν, μεθαύριο Κυριακή στις 8.30 το βράδυ προβάλλεται η βραβευμένη ανατρεπτική δανέζικη κωμωδία του Τόμας Βίντεμπεργκ, Άσπρος Πάτος. Λοιπόν, αυτό αναφέρεται στην Οπωσία. Είναι η πρόποση ο τίτλος. Δεν είναι τυχαία ταινία. Είχε λατρευτεί εδώ στη χώρα μας. Έχει κερδίσει και το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας το 2021 και προβάλλεται την Κυριακή στις 8.30 στο Πάρκο Πολυδόρου, στα τείχη της Άνου Πόλης. Είναι ένας χώρος εκεί διαμορφωμένος που γίνονται τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις. Και τη Δευτέρα στο Πάρκο Κρήτης, Μινά Πατρικίου, είναι κοντά στη Δελφόνη, έτσι όπως το έψαξα. Ναι. Το θρυλικό πια κινουμένων σχεδίων Toy Story. Και το αφιέρωμα κλείνει πανηγυρικά με την προβολή της ταινίας Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον, την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν χρειάζονται συστάσεις για το που είναι. Λοιπόν, όλες οι προβολές γίνονται στις 8.30 και η είσοδος είναι δωρεάν. Λοιπόν, και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, έτσι, μας φέρνει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα με προβολές σε πολλά σημεία της πόλης, με τίτλο «Σινεμά ξανά». Έχει ξεκινήσει από... και αυτό, έτσι, έχει μια εβδομάδα, θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου. μας συστήνει 50 ελληνικές ταινίες και ντοκιμαντέρ να τις ανακαλύψουμε ή να τις ξαναδούμε με φρέσκια ματιά τοποθετημένες ως σήμερα. Έχω να σας προτείνω απόψε τη λατρεμένη κωμωδία «Η Φία από το Σικάγο», εννοείται με Γεωργία Βασιλιάδο, Ορέστη Μακρύ και όλους και όλες τις γνωστές λατρεμένες ηθοποιούς και πρωταγωνιστές. Στις 7.30 στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα. Λοιπόν, να πάμε και στις ολοκένουργιες ταινίες γρήγορα-γρήγορα. Δύο χολιγουδιανές ταινιάρες να ξεχωρίζουν με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, Ράσελ Κρόου και Ethan Hawke, σε μια δραματική περιπέτεια παλαιάς κοπής που μας μεταφέρει στην περίοδο του μεγάλου κράχ, τη δεκαετία του 20, στη ΣΥΠΑ. Το φορτίο, έτσι λέγεται, και ο βετεράνος Σάμιουελ Μέρφι στέλνεται σε ένα στρατόπεδο εργασίας μακριά από τη μικρή του κόρη. Ο αρχιφύλακας Κλάνζι τον βάζει σε πειρασμό με πρόωρη αποφυλάκηση εάν μεταφέρει λαθρέα το κλεμμένο χρυσό μέσα από τη θανατηφόρα απροσπέλαστη άγρια φύση. Τώρα, πόσο μακριά θα φτάσει ο Μέρφι για να δει ξανά το παιδί του? Μια ομάδα απελπισμένων καταδίκων σε ένα ταξίδι μέσα σε μια απόλυτα επικίνδυνη ενδοχώρα. Ethan Hawke δίνει μια δυνατή ερμηνεία στο φορτίο ως απρόθυμος αλλά πολυμήχανος ήρωας της ταινίας, ενώ ο Ράσελ Κρόου είναι σιωπηλά απειλητικός ως αντίπαλός του. Θυμίζει πολύ αμερικάνικες ταινίες του 50 και του 60, έτσι, με αυτούς τους σκληροτράχυλους ήρωες της ταινίας. Δείτε το. Και η δεύτερη ταινία είναι «Η Καρδιά του Κτίνους». Είναι μια γεμάτη αγωνία περιπέτεια που εξερευνά τον πολύ συγκινητικό δεσμό μεταξύ ενός άντρα και του καλύτερου φίλου του, όταν μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή ο αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων James Belmont, που τον υποδίεται ο Brad Pitt, και ο σκύλος μάχης του Οντίν βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Είναι πολύ δυνατή περιπέτεια με suspense, καθυλώνει σταδιακά το suspense. Brad Pitt στον πρωταγωνιστικό ρόλο εξαιρετικό, σε μια ερμηνεία που θα συζητηθεί ακόμη και σε σκηνές που για πολλή ώρα η κάμερα απλά τον ακολουθεί χωρίς να μιλάει καθόλου για πολύ. Σκύλος της ταινίας είναι εκπληκτικός, ραγίζει καρδιές, είναι ένα ταξίδι επιβίωσης στην άγρια φύση. Αυτό είναι το «Στην Καρδιά του Κτίνους».
2: Αυτές είναι οι δύο ταινίες, να ξέρεις.
1: Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Είδα και μια πρόσφατα
1: δύο υπέροχες ταινίες
2: σε μια πλατφόρμα, αν και ξέρω ότι δεν τις προτιμάς τις πλατφόρμες, θα στην πω.
1: Προσφάτως αρχίζω
2: καταφέρω,
1: και τις προτιμώ. Μήπως
2: καταφέρω
1: εγώ,
2: και
1: λοιπόν,
2: σε πίσω για να τη δεις. Λοιπόν, Αφροδίτη, σε ευχαριστούμε
1: να
2: πάρα πολύ
1: καλά,
2: για τις προτάσεις σου. Ελπίζω λοιπόν να ακούσατε την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Και όσοι θέλετε να δείτε σινεμά, να πάτε σε κάποια από αυτά τα οποία μας ανέφερε. Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή μαζί με την Αφροδίτη. Και εμείς, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το δικό μας ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για το δελτίο ειδήσεων των 10 και στη συνέχεια 2 ώρες Βασίλης Κοντογουλίδης. Ακολουθεί Λάζαρος Θοδωρακίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης για την ενημέρωσή σας, για την ψυχαγωγία σας, για τη διασκέδασή σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίους σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως και 2 ενίκες, συνολικά δηλαδή πως έως 1.600 ευρώ. Μοναδική προϋπόθεση. Πληρωμές να έχουν γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος και αφορούν το 2024. Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες, υπογράμμισε από το βήμα της Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας, τόνισε, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Προβάδισμα 14,4 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάδας στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Στο 30,2% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 15,8% η Ελλάς, τρίτο κόμμα με άνοδο ποσοστών, το ΠΑΣΟΚ με 12,6%. Η μέτρηση καταγράφει 9 κομματική βουλή. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπελίσει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδουλάκης, καταλογίζοντας αλαζονία σε υπουργούς και λανθασμένους χειρισμούς στο αγροτικό νομοσχέδιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για πελατειακές σχέσεις στο πρωτογενή τομέα και τόνισε ότι το νομοσχέδιο μνηστεύει όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα ερωτηματικά για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από την ενεξελίξη έρευνα. Στο μικροσκοπείο των αρχών, οι ουσίες που ορηγήθηκαν στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα έλαβε μηδαζολάμι, μια ουσία που χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη. Η τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ισχυρή έκρηξη στα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε την κατάρρευση παλαιού διόρυφου κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας και την κινητοποίηση των αρχών. Από τα θράψματα τραυματίστηκαν 3 άτομα, ενώ απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες. Η κατάρρευση προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή σε κατάσταση φυσικού αερίου. Σε εξέλιξη επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Στο σημείο έσπευσαν 2 ταχύπλα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο και ένα πυροσβεστικό από Πειραιά. Ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες της Ρουμανίας να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη, απίθυνε από το Βουκουρέστι ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης στο πλαίσιο της δράσης Destination Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζοντας την ιστορία, τα μνημεία και τη γαστρονομία της πόλης σε θεσμικούς φορείς, ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη στρατηγική της θέση ως ιδανικό προορισμό για όλο τον χρόνο. Η καμπάνια θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Επιστρέφει για τρίτη χρονιά η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά με επίκεντρο την Λιούπολη. Στη μεγάλη γιορτή της αγοράς συμμετέχουν πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι με δράσεις πλούσιες σε μουσική, τραγούδι, χορό και δραστηριότητες για παιδιά, παράλληλα με τα ανοιχτά καταστήματα και τις μεγάλες προσφορές. Η βραδιά θα κορυφωθεί με συναυλία της Ήβης Αδάμου. Χωρίς ρεύμα στις 4 το πετρωτό στο Δημόριο Κάστρου λόγω εργασιών συντηρήσεις από τον ΔΔΕ. Στο Ρόκαστρο επίσης θα μείνει χωρίς νερό στις 12 η περιοχή μεταξύ των οδών Λόρδου Βίρονος, Θεσσαλονίκης, Κονταξοπούλου και Νέστου εξαιτίας εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού στη συμβόλου των οδών Κονταξοπούλου με Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση Μελώνια ανέκρινε νέα μέτρα για τα σχολεία της Ιταλίας με πλαφόν 30% στους αλλοδαπούς μαθητές ανατάξει από την επόμενη σχολική χρονιά. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η απαγόρευση της μπούρκα στα σχολεία, ενώ προβλέπονται μαθήματα Ιταλικών για αλλοδαπούς γονείς μαθητών με χαμηλές επιδόσεις και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για παραβάσεις. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στην ομορφότερη πόλη της Ελλάδος. Τη Θεσσαλονίκη μας που πρέπει να την προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου, ο καιρός σήμερα είναι πιο γλυκό σε σχέση με χθες, αν και το βράδυ αναμένονται βροχές στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή νωρίτερα, από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία σταθερή στους 24 βαθμούς θα φτάσει σήμερα, αύριο στους 23, την Κυριακή στους 25 και τη Δευτέρα στους 26 βαθμούς. Φυσιολογικότατη θερμοκρασία για την εποχή. Τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη, του πιο γλυκού μήνα του χρόνου, που μπορείς να κάνεις τα πάντα. Να ντύνεσαι παντιοτρόπος, βλέπουμε ανθρώπους από καμπαρντίνες μέχρι και κοντομάνικα να κυκλοφορούν έξω. Είναι ένας μήνας που τα έχει όλα. Που περνά και αυτός. Κυλούν οι μέρες, κυλούν οι μήνες, κυλούν τα χρόνια και δεν καταλαβαίνουμε πώς πέρασε ο καιρός, φίλες και φίλοι. Σήμερα η εκπομπή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα και πολλά αιχμηρά που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε αιχμηρά σχόλια. Με γνώμονα πάντοτε την αλήθεια και αυτό που πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια, διότι και η αλήθεια σήμερα κατάτησε να είναι ένα υποκειμενικό μέγεθος.

0: ανάλογα πώς το βλέπεις το ποτήρι, είναι η αλήθεια. Η Ευδοξία δεν είναι στο στούντιο για να μας κάνει την πρώτη ενημέρωση για τα τοπικά νέα, τοπική ατζέντα, κυκλοφοριακό καταρχάς. Έχουμε κάποιο πρόβλημα Ευδοξία στους δρόμους της πόλης?
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας. Είναι εξαιρετική εικόνα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, κυρίως στην περιφερειακή. Είναι πεντακάθαρος ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, ούτε μεγάλος όγκος οχημάτων. Πουθενά δεν καταγράφονται καθυστερήσεις. Στα ανατολικά χαμηλώνουν λίγο οι ταχύτητες σε τμήμα της Βασιλής Όλγας και της Εθνικής Αντιστάσεως, ενώ έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, μόνο στην Κωνσταντίνου Καραβαλικά τα διαστήματα χαμηλώνουν ταχύτητες και στα δύο ρεύματα και εκεί στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, στο ύψος της Μολής της με την Αγίου Δημητρίου. Το κέντρο είναι πεντακάθαρο, τη Μυστική Εγνατία κανένα απόλυτο θέμα κυκλοφοριακό και λίγο χαμηλές ταχύτητες στην περιοχή του Βαρδάρη. Λογικό είναι η ώρα που είναι αυξημένη κίνηση. Είναι εξαιρετική εικόνα πάντως, Βασίλειο, όσον αφορά τουλάχιστον στην περιφερειακή και στο κέντρο της πόλης. Τώρα να πούμε ότι στο πλαίσιο του Destination Θεσσαλονίκη, μιας νέας καμπάνιας εξωστρέφειας που ξεκίνησε ο κεντρικός δήμος, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, επικεφαλής αντιπροσωπείας του Δήμου, βρέθηκε χθες για την πρώτη εκδήλωση στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και εκεί από την Ελληνική Πρεσβεία απήθη να ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες της Ρουμανίας να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη. Παρουσίασε την ιστορία, τα μνημεία της πόλης, τη γαστρονομία που είναι, έτσι γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πλέον πολύ ψηλά στο γαστρονομικό χάρτη του UNESCO και η Θεσσαλονίκη, σε θεσμικούς φορείς της Ρουμανίας, υπογράμμισε τη στρατηγική θέση της πόλης μας και τόνισε όλα τα συγκριτικά της πλέον εκτήματα ως ιδανικό προορισμό για όλο τον χρόνο. Η καμπάνια αυτή του Δήμου, να πούμε ότι θα συνεχιστεί τώρα σε Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Απ' την άλλη, αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε ότι από τον Οκτώβριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν κοινές περιπολίες της ελληνικής αστυνομίας και της δημοτικής αστυνομίας με στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο κέντρο της πόλης. Στο επίκεντρο θα μπουν πετεία, ανεξέλεκτη αναπόθεση ογκωδών, γκράφιτι, αλλά και φαινόμενα αυξημένης εγκληματικότητας σε περιοχές όπως η Καμάρα και η Ρωμαϊκή Αγορά. Το κοινό επιχειρησιακό σχέδιο ενδεχομένως να καταρτιστεί τις επόμενες ημέρες και ακολούθως θα ανακοινωθούν αρκετά πράγματα. Τώρα να πούμε επίσης ότι επιστρέφει απόψε για τρίτη χρονιά η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά με επίκεντρο την Ηλιούπολη, μια μεγάλη γιορτή της αγοράς, στην οποία συμμετέχουν πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι με δράσεις, πλούσιες σε μουσική, τραγούδι, χορό, δραστηριότητες για παιδιά, παράλληλα φυσικά με τα ανοιχτά καταστήματα και τις μεγάλες προσφορές. Η βραδιά θα κορυφωθεί με συναυλία της Ήβης Αδάμου. Και να επαναλάβω, γιατί το λέμε από νωρίς το πρωί για να ενημερώσουμε τους κατοίκους του Ρεοκάστρου, ότι έχουμε στο Ρεόκαστρο, στο Πετρωτό, καταρχήν διακοπή ηλεκτροδότηση ώρες από τις 8 το πρωί ως τις 4 λόγω εργασιών συντήρησης από το ΔΔΕ και μέσα στο Ρεόκαστρο διακοπή νερού έως τις 12, μια και γίνονται εργασίες για τη σύνδεση νέου αγωγού στη συμβόλη των οδών κοντά Ξοπούλου με Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία, για την άμεση ενημέρωση. Πήραμε μια γεύση για τα σημαντικότερα θέματα του τριημέρου που αφορούν Θεσσαλονίκη και ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις στην Ελλάδα σήμερα, που είναι μια ακριβή χώρα. Το νιώθουμε στο πετσί μας, στην καθημερινότητά μας. Ειδικά εμείς που είμαστε οδηγοί αυτοκινήτων και κάνουμε και κάποια χιλιόμετρα για να έρθουμε στη δουλειά μας από τα σπίτια μας. Εντάξει, πλέον σε λίγο θα σταματάμε σε βενζινάδικο και θα έχουμε ψυχολογικό πρόβλημα με τις τιμές στα καύσιμα. Υπάρχει όμως μια δήλωση του βουλευτή Πιερίας, του κυρίου Κουλκουδίνα, για την ακρίβεια. Έτσι, Σοφία Ξανδοπούλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Κουλκουδίνας ήταν καλεσμένος σε μια εκπομπή του καναλιού της Βουλής και προσπαθώντας να υπερασπιστεί την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας στο επίπεδο ότι έχουμε ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις, είπε ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, ας πάρεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς και συνέθεσε ότι συνέντεσε το θέμα της αντοχής της ελληνικής οικονομίας και των καταναλωτών με το ότι η κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού είναι αυξημένη και ότι επειδή υπάρχουν αυτοκίνητα στη λεωφόρο Συγκρού ή επειδή υπάρχουν αυτοκίνητα εδώ στη Βασιλή της Όλγας ή στην Τζιμισκή ή στη Μοναστηρίου, άρα σημαίνει ότι είμαστε καλά, άρα δεν υπάρχει ακρίβεια. Αν θες, ακούμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους? Γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι? Γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και αν πούμε ότι μειώνουμε αυτόν, ξαναλέω, το αντισταθμιστικό θα πρέπει να είναι ότι θα αυξήσουμε κάτι άλλο. Εγώ λέω μαζί σας, λέω να μειωθεί. Ναι. Μειώθηκε? Δεν μειώθηκε. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
0: Λοιπόν.
2: Εσύ βλέπεις εδώ καμία διαστρέβλωση από πλευράς δικής μου? Γιατί όχι. Εδώ ο κύριος Κουλκουδίνας, επειδή και εγώ υποτίθεται ότι είμαι δημοσιογράφος, ας πούμε, 25 χρόνια, λέει ότι δυστυχώς ορισμένοι δημοσιογράφοι επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Κατασκεύασα εγώ κανένα αφήγημα εδώ? Εγώ πήρα όλη τη δήλωση.
0: Λοιπόν, δεν μιλάει για σένα, μιλάει προφανώς για το θόρυβο που έγινε
2: χθες. Εγώ μιλάω για το ότι...
0: Κοίταξε, ήθελε να πει κάτι το οποίο το ακούμε και έξω στις συζητήσεις που κάνουμε, ότι αν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, δεν θα κινούνταν ο κόσμος με τα αυτοκίνητα.
2: Σοβαρά.
0: Λοιπόν, αυτό εξηγείται όμως με δύο απλά πράγματα. Αν έχω το αυτοκίνητό μου, έτσι, και ζω σε μια περιοχή όπου δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μέσο μαζικής μεταφοράς, και στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες δεν μπορείς να πάρεις το μετρό, δεν έχουν πρόσβαση στο μετρό, και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο, δυτικά και ανατολικά δεν υπάρχει πρόσβαση στο μετρό, πρέπει να κάνεις ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσεις να πάρεις το μετρό. Σε αυτή την περίπτωση, ο άλλος δεν θέλει να υποστεί στην ταλαιπωρία και σου λέει: έχω το αυτοκίνητό μου, με το αυτοκίνητό μου θα κινηθώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγαίνεις και να λες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που η Λεωφόρος Συγκρού, η Βασιλής Όλγας, όπως είπες εσύ, ή η Εγνατία είναι γεμάτη από αυτοκίνητα, δεν υπάρχει πρόβλημα, άρα ο κόσμος μπορεί να αντέξει τα καύσιμα.
2: Δηλαδή,
0: κάτι τέτοιο αφήνει να νοηθεί.
2: Σε λίγο θα μας πούνε ότι αφού ψωνίζεται από το σούπερ μάρκετ, άρα δεν υπάρχει ακρίβεια στα τρόφιμα. Δηλαδή δεν θα ψωνίζουν. Υπάρχει, αλλά τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να φάμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να πω λίγο κάτι, γιατί εντάξει, ωραία τα είπε ο κύριος Κουλκουδίνας. Αν εννοεί όμως το νομό Πιερίας, επειδή είναι στο νομό Πιερίας βουλευτής.
0: Όχι, δεν είπε για Πιερία τίποτα. Όχι. Είπε για Αθήνα.
2: Ναι, είπε για Αθήνα. Ναι. Αλλά αυτό αφορά όμως. Το πρόβλημα της ακρίβειας στα καύσιμα αφορά όλη την Ελλάδα, δεν αφορά? Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ζει στην Πιερία έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ενστερνίζεται ο κύριος Κουλκουδίνας? Δεν τα έχει, Βασίλη. Υπάρχουν ελλείψεις και δυσλειτουργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο νομό Πιερίας. Χειμερινοί μήνες, σε ώρες μεγάλης χαμηλής κίνησης, η συχνότητα των λεωφορείων μειώνεται δραματικά. Υπάρχουν προβλήματα στα αστικά λεωφορεία, όπου οι επιβάτες έρχονται αντιμέτωποι με βλάβες στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων. Υπάρχουν φοβερά παράπονα και καθυστερήσεις. Υπάρχει το θέμα του υπεραστικού κτέλ Πιερίας, ότι ενώ η σύνδεση της Κατερίνης με μεγάλους προορισμούς Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή κεντρικά παραλιακά θέρετρα είναι ικανοποιητική, οι ορεινοί οικισμοί, γιατί υπάρχουν και οι ορεινοί οικισμοί, όπου ξέρετε μένουν εκεί ηλικιωμένοι, αντιμετωπίζουν αποκλεισμό με ελάχιστα έως μηδαμινά εβδομαδιαία δρομολόγια. Η συχνότητα των δρομολογίων προσαρμόζεται έντονα στην τουριστική περίοδο, αφήνοντας κενά στην εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων στον υπόλοιπο χρόνο. Και βεβαίως το σιδηροδρομικό δίκτυο, όπου αν και ο νομός εξυπηρετείται από τη βασική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη και τον προαστιακό, κατά καιρούς έχουν καταγραφεί σοβαρά τεχνικά ζητήματα και περιστατικά, όπως το παρολίγον ατύχημα στο σταθμό του Κορινού, που αναδεικνύουν την ανάγκη για αναβάθμιση των συστημάτων τηλεδιοίκησης και ασφάλειας.
0: Μάλιστα. Αυτά και για την Πιερία. Τώρα, χρωστάμε κάτι, Σοφία, για το ελαιόλαδο. Γιατί χθες είπαμε για τις τιμές, είπαμε για τη φέτα που αναμένεται από 12 ευρώ να πάει στα 15, με ό,τι συνεπάγεται αυτό πάλι για τις τσέπες του κόσμου. Είπαμε για τους αλείς και το μεταδώσαμε πρώτη, που μαζί με τους κτηνοτρόφους ετοιμάζουν κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα. Άνοδος λοιπόν και στα ψάρια, διότι οι αλείς είναι αποφασισμένοι να μην ψαρεύουν μετά το γεγονός ότι η κυβέρνηση κοφεύει στο αίτημά τους για τιμή του πετρελαίου. Γενικά υπάρχει ένας αναβρασμός και ένας πολύ μεγάλος φόβος για νέες ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα, σε ένα χειμώνα ο οποίος προβλέπεται να είναι εξαιρετικά δύσκολος για τον κόσμο έξω. Χρωστάμε το πόσο κοστίζει ένα στενεκές λάδι ή πόσο θα κοστίσει ένα στενεκές λάδι.
2: Σε λίγο, γιατί έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη με τον κύριο Μιχελάκη, που είναι επιστημονικός σύμβουλος του ΣΕΔΙΚ, του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Προϊόντων Κρήτης. Σε λίγο ενδεχομένως να τον έχουμε.
0: Είναι διδάκτορ γεωπόνος, πρώην ερευνητής και διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και επιστημονικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, ο κύριος Μιχελάκης. με τον οποίο θα συνομιλήσουμε από ό,τι φαίνεται σε πολύ λίγο. Σε κάθε περίπτωση, αυτά με τα σημερινά δεδομένα, το πιθανότερο βασικό σενάριο για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κατά την ενάρξη της συγκομιδής είναι μια τιμή περίπου από τα 3,80 έως τα 4,20 ευρώ το κιλό. Όχι η τιμή πώλησης, η τιμή έναρξης της συγκομιδής, έτσι, για το ελαιόλαδο. Αυτό θα αρχίσει να αποτυπώνεται στην ουσία από τον Οκτώβριο και κυρίως τον Νοέμβριο, και οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν ότι η παραγωγή θα είναι αρκετά ικανοποιητική. Λοιπόν, αυτά και για το ελαιόλαδο.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Μιχαλάκη. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Στα Χανιά σας βρίσκουμε.
1: Τα Χανιά, αλλά εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι οικία σε εμάς. Έχουμε γνωστούς, φίλους, συγγενείς.
0: Είναι γνωστοί οι δεσμοί, οι γνωστοί δεσμοί Κρητών, ναι. Θεσσαλονικαίων.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Πώς πάει η παραγωγή της ελιάς φέτος, για πέστε μου κύριε Μιχαλάκη, ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Κοιτάξτε, δείτε, αν μιλάμε για την ποσοτική παραγωγή, δηλαδή πώς πάει η βεντέμα που λέμε εδώ στην Κρήτη, γενικά είναι, ας πούμε, λίγο κάτω από το μέσο όρο. Δεν μπορούμε να πούμε πώς είναι άρρηκτη. Ανεξάρτητα του τι λένε διάφορα μέσα ενημέρωση και διάφοροι εμπορικοί τύποι, οι οποίοι θέλουν να την ανεβάζουν να πάνε ψηλά για να χαμηλώσουν τις τιμές. Αλλά δεν χαμηλώνουν έτσι. Δεν είμαστε τόσο ψηλά. Η Κρήτη έχει μια νομιμοθεία. Περισσότερες βροχές και περισσότερη καλή παραγωγή στην μεριά τη δυτική, δηλαδή στα Χανιά, όπου είμαι και εγώ. Αλλά στην ανατολική οι συνθήκες είναι δραματικές, ούτε βροχές, ούτε παραγωγή καλή. Ναι. Αυτή είναι η γενική εικόνα για την Κρήτη και πιστεύω παρόμοια πράγματα ανομοιομορφίας, δηλαδή υπάρχουν και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, πληροφορούμαστε ότι η Λακωνία βρίσκεται σε μια τέτοια παρόμοια κατάσταση με την Κρήτη. Δεν έχει βροχές.
0: Θα επηρεαστεί δηλαδή η παραγωγή του λαδιού από αυτό το οποίο περιγράψατε πριν από λίγο σε Κρήτη και Λακωνία που έχετε ενημέρωση?
1: Βέβαια θα επηρεαστεί. Ούτως ή άλλως η παραγωγή είναι ηρτημένη που λέμε, δηλαδή στο δέντρα πάνω, αλλά από εκεί πέρα, εάν έχουμε βροχές, αυτές επηρεάζουν θετικά περισσότερες φορές κτλ. Και επομένως βελτιώνεται η παραγωγή και ποσοτικά και ποιοτικά. Αλλά οι βροχές που ακούμε αυτές τις μέρες παντού, εδώ κάτω δεν φτάξανε. Πολύ λίγες είχαμε, γύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη, κατά σύμπτωση φέτος, αλλά αυτές δεν ήταν και τόσο αρκετές για όλες τις περιοχές. Ήταν σε συγκεκριμένα σημεία, ξέρω εγώ, της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
0: Ναι. Οι πρώτες εκτιμήσεις με σαφήνεια θα μπορούν να γίνουν από τις επόμενες μέρες, τον Οκτώβριο και γύρω στο Νοέμβριο, έτσι?
1: Εκτιμήσεις γίνονται συνέχεια, αλλά γιατί κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις τελικά οι οποίες δημοσιεύονται, και δημοσιεύονται από διάφορες πηγές. Οι πηγές συνήθως, κατά κάποιο τρόπο, πρόσκυνται σε διάφορους κύκλους εμπορικούς. Για παράδειγμα, οι μεγάλες εταιρείες, οι διεθνείς εταιρείες που ελέγχουν τις πωλήσεις του λαδιού στην κατανάλωση, οι πολυεθνικές δηλαδή που πουλούν τα λάδια στα σούπερ μάρκετ, αυτές θέλουν να παρουσιάζουν ότι η παραγωγή που υπάρχει είναι πολύ μεγάλη, με στόχο πάντοτε να επηρεάσουν τις τιμές του παραγωγού προς τα κάτω. Το προς τα πάνω επηρεάζουν τις τιμές του καταναλωτή, αυτές κατατοδοκούν, γιατί δεν ανταγωνίζονται όσο θα έπρεπε να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, γιατί είναι λίγες. Επομένως μπορούν εύκολα να συνοηθούν και να κανονίσουν πού θα το πάνε. Θα το πάνε μέχρι εκεί που αντέχει ο καταναλωτής. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την παραγωγή η τιμή της κατανάλωσης. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
0: Μάλιστα. Γίνεται απόλυτα κατανοητός. Η τιμή της κατανάλωσης πέρσι στο λάδι κοιμάθηκε περίπου γύρω στα, αν δεν κάνω λάθος, 7-8 ευρώ το λίτρο, έτσι?
1: Κοιτάξτε, θα δείτε, και εκεί υπάρχει μια διακύμανση μεγάλη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ότι ακούμε, γιατί εμείς ασχολούμαστε κυρίως με τις τιμές του παραγωγού εδώ, μια και η Κρήτη, όλη της Κρήτης είναι μικρή ή μεγάλη παραγωγή. Με την κατανάλωση δεν ασχολούμαστε πολύ, γιατί καθένας έχει το δικό του λάδι. Αλλά πάντως, αυτά που ακούμε είναι ότι κυμαίνονται οι τιμές του λαδιού από 7 ευρώ είναι οι χαμηλότεροι, μέχρι ξέρω εγώ 11 και 12 ευρώ οι υψηλότεροι. Αυτό εξαρτάται από την μάρκα, από τις διάφορες ποιοτικές κατηγορίες, αν είναι βιολογικό, αν είναι ξέρω εγώ, αγουρόλα και διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά και από τη φήμη της ίδιας της εταιρείας και της μάρκας που πουλιέται. Το λέω όλο εδώ. Επομένως στην κατανάλωση εκεί υπάρχει μια ατμόσφαιρα που είναι λίγο θολή, δεν μπορεί εύκολα ο καταναλωτής να διακρίνει αν το λάδι των 7 ευρώ είναι ισάξιο με το λάδι των 10 ευρώ, εκεί είναι μια θολούρα που δεν ξέρω, πρέπει κάποτε να ξεδιαλύνει και αυτή, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση κάποια προσοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Το λάδι της Κρήτης και φέτος θα έχει μεγάλη πέραση στις εξαγωγές?
1: Κοιτάξτε, οι εξαγωγές πάνε να αλλάξουν άρδιν γενικώς, διότι αλλάζει το διεθνές τοπίο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η αγορά ηλιανική, η οποία απορροφά λάδι από τις παραγωγικές χώρες, η ελληνική αγορά που είναι Αμερική κατά κύριο λόγο, γιατί είναι η αγορά που έχει το υψηλότερο βιοπτικό επίπεδο, άρα τραβάει πολύ περισσότερο λάδι και σε υψηλότερες υποτίθεται τιμές. Από εκεί και πέρα η ευρωπαϊκή αγορά και μετά διάσπαρτα Αυστραλία κτλ. Αυτές είναι οι χώρες που τραβάνε λάδι. Αυτές λοιπόν οι χώρες, η κατανάλωση σε αυτές τις χώρες ελέγχεται από ορισμένες μεγάλες βιομηχανίες. Αυτές οι βιομηχανίες δεν είναι πολλές. Είναι λίγες και τώρα πάνε να γίνουν ακόμη λιγότερες. Διαβάζουμε αυτές τις μέρες ότι μια τεράστια βιομηχανία που υπήρχε μεταξύ Ισπανίας, Ιταλίας και είχε διαφεντέψει και είχε περιμαζέψει όλες τις μάρκες και τους έλεγχε, τώρα θέλει να πουληθεί. Και θα πουληθεί σε μια άλλη επίσης μεγάλη, Ισπανική ή και Ιταλική, και ταλικά θα ελαττωθεί ο αριθμός των εταιριών οι οποίες ελέγχουν την κατανάλωση. Αυτό είναι σε βάρος της κατανάλωσης, διότι πλέον αυτό που διατείνεται η σεβαστή Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχουμε ελεύθερη αγορά και ισχύει ο ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Όταν ελέγχεται η αγορά από 2-3 μεγάλες εταιρείες, με ένα τηλεφώνημα συνεννοούνται, κάνουν ό,τι θέλουν με τις τιμές. Είναι γεγονότα άλλα που δεν μπορεί να τα επηρεάσει ο παραγωγός της Κρήτης ή της Πελοποννήσου ή διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ίσως πρέπει μόνοι μας εδώ σαν Ελλάδα, για να καταλήξουμε, να κάνουμε τη δική μας πολιτική και εξαγωγική και παραγωγική. Αλλά αυτό προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει. Πρέπει οι παραγωγοί μας να ξεσηκωθούν. Οι παραγωγοί μας είναι μεγάλης ηλικίας οι περισσότεροι. Υπάρχουν δυσκολίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μιχαλάκη για τη συζήτηση. Να είστε καλά, χαιρετίζοντας την Κρήτη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Αυτά και για το λάδι. Το χρωστούσαμε γιατί για τη φέτα είπαμε, για τα ψάρια είπαμε, για το μοσχαρίσιο κρέας είπαμε. Όπως βλέπετε, στο λάδι, στην κατάσταση του λαδιού φέτος στην παραγωγή, τα πράγματα είναι ακόμα στον αέρα. Θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα το μήνα Οκτώβριο και το Νοέμβριο. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως τώρα και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον πρώην βουλευτή και στέλεχος της κεντροαριστεράς, τον κύριο Χάρη Τσιόκα, για να συζητήσουμε μαζί του και για τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγο λοιπόν, συζήτηση με τον Χάρη Τσιόκα.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
11: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Πάμε λίγο στα πολιτικά και μετά θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα επίσης θέματα. Χάρης Τσιόκας, πρώην βουλευτής. Κύριε Τσιόκα, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσιόκα. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είμαστε σε μια κατάσταση αμετάβλητη με την ελληνική συμπαράταξη, αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να σημειώνει μια μικρή πτώση στα ποσοστά της και με μια ρουκέτα που πέταξε χθες, πολιτική ρουκέτα για να μην παρεξηγηθώ, ο Αλέξης Τσίπρας που στην ουσία είπε ή εμείς ή κανείς, απαντώντας στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Για εξηγήστε το λίγο έτσι πως το καταλαβαίνετε εσείς το ή εμείς ή κανείς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κοντογουλίδη, αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι η περιχαράκωση των κομμάτων και ο κίνδυνος να χαθεί η παρακαταθήκη της μεταπολίτευσης όπου αναμετρώνταν εναλλακτικά προγράμματα. Πρέπει να περάσουμε από το εγώ στο εμείς, γιατί η κοινωνία σήμερα έχει αλλάξει, έχει άλλη κοινωνική διαστρωμάτωση.
12: τεχνολογίες, εξελίξεις, έχουν δημιουργήσει νέα κοινωνικά στρώματα και νέες μορφές εμπλοκή στην παραγωγική δράση. Δηλαδή η τηλεργασία, παράδειγμα, είναι μεγάλο πράγμα. Και αυτό και την ώρα δεν μιλάει κανένας γι' αυτά. Όλοι μιλάνε απλώς εγώ πώς θα μπω στη Βουλή, σειρά κατάταξη. Ο κόσμος λοιπόν θέλει όχι ένα αλλαγή προσώπων, αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Σαμαράς, θέλει αλλαγή πολιτικής. Και αυτό και ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του δηλαδή, και ο κύριος Ανδρουλάκης, οφείλουν να το κατανοήσουν ότι κανένα κόμμα με 15% δεν μπορεί να κυβερνήσει. Μπήκαμε στον αστερισμό των συνεργασιών. Θεμητό είναι το κάθε κόμμα να διεκδικεί να γίνει πρώτο κόμμα δύναμη, προκειμένου να γίνει καταλήτης όμως συνεργασιών. Το μοντέλο της Ευρώπης ήρθε και στην Ελλάδα. Ήρθε και στην Ελλάδα, δεν θα έρθει.
0: Ναι, αυτό συμφωνώ μαζί σας για το θέμα των συνεργασιών, αλλά αυτό δεν έρχεται σε σύμπνοια με το «ή εμείς ή κανείς». Το «ή εμείς ή κανείς» το καταλαβαίνει κάποιος ότι αποτελεί ότι μόνο αυτό, εμείς μπορούμε.
12: Γι' αυτό και σε όλα τα κόμματα δυναμώνουν οι φωνές που αφενός μεν υπερασπίζονται την αυτονομία των κομμάτων, αλλά την ίδια ώρα όμως θέλουν αυτό που έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, μονομέτωπος ο αγώνας. Θυμίζω, κύριε Κοντογουρίδη, ότι το 1990, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προκήρυξε τις εκλογές, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε παραδεχθεί στο ελληνικό δικαστήριο με συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού. Παρ' όλα αυτά όμως συνεργάστηκαν στις μονοεδρικές, δηλαδή κάποιες μονοεδρικές κατέβασε μόνο το Συνασπισμό, κάποιες το μόνο το Πασό, εισπήραν τις μονοεδρικές και έτσι έχασε την αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης και άρχισαν ξανά οι διεργασίες αναμέτρησης εναλλακτικών προγραμμάτων. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και με αυτήν την έννοια σήμερα αυτό που εγώ καταλαβαίνω και μετά τις ομιλίες τους των αρχηγών των κομμάτων στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γίνεται φανερό ότι η παροχολογία δεν φτάνει στον κόσμο. Θέλει αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου γίνεται με αποκέντρωση, με πόρους, θεσμούς και αρμοδιότητες. Όχι με αποσυγκέντρωση υπουργείων.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εκτιμάτε...
12: Έχει ανοίξει άλλη κουβέντα. Αν διαβάσετε και από άλλους συναδέρφους μου την αρθογραφία, όχι μόνο ο Δραγασάκης ή ο Καστανίδης ή ο Μαγκριώτης. Λοιπόν, σας λέω πάρα πολλά στελέχη από όλα τα κόμματα.
0: Στην ουσία λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω...
12: Μιλάμε για την ανάγκη συνεργασιών.
0: Ανάγκη συνεργασιών, άρα όχι σαν έναν ενιαίο φορέα ο οποίος θα είναι καρπός συνεργασίας. Για μετά τις εκλογές λέτε. Μετά τις εκλογές όμως, αν δεν είναι πρώτο κόμμα η Ελλάς, χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
12: Ωραία. Και αυτό να το απαντήσουμε. Καταρχήν, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση πρώτο κόμμα, είτε είναι η Ελλάς, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν πρόθεση για συνεργασίες. Και αν αυτό δεν οδηγεί σε αυτοδυναμία, είναι 10 οι μονοεδρικές και 3 οι τριεδρικές. Θα μπορούσαν να συνεργαστούν εκεί. Ρίχνω μια ιδέα εγώ τώρα. Χωρίς να καταργηθεί η αυτονομία των κομμάτων και το επιθυμητό το κάθε κόμμα να αυξήσει το ποσοστό. Όμως οφείλουμε να πάμε σε αλλαγή πολιτικής. Δεν αντέχει η χώρα να άλλη τετραετία με αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω του Μητσοτάκη. Δηλαδή και αν είναι ο Σαμαράς ή ο Μητσοτάκης. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση θα συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές. Αντέχει ο κόσμος άλλη τετραετία. Φτώχεια και ερήμωση της περιφέρειας. Η περιφέρεια ερημώνει. Η παραγωγική βάση συρρυκνώνεται. Εγώ ακόμα και στο χωριό μου που είναι δίπλα από τη Θεσσαλονίκη Χαλάστρα, το ρύζι, το βαβά και το καλαμπόκι ανεξέλεκτα εισάγονται από το εξωτερικό με αποτέλεσμα με άλλα φάρμακα, με άλλες καλλιέργειες, με άλλους τρόπους παραγωγής εδώ στην Ελλάδα να συρρυκνώνεται η παραγωγική βάση.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Τσιόκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται ένα αλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Χάρη Τσιόκα, πρώην βουλευτή, ο οποίος θα είστε υπέρ της συνεργασίας των κομμάτων της κεντροαριστεράς, εν προκειμένου Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Κάτι τέτοιο όμως προς το παρόν δεν φαίνεται εφικτό. Αυτό καταλαβαίνω από τα όσα λένε και τα δύο κόμματα και ιδιαίτερα οι αρχηγοί των κομμάτων, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιας και είμαστε στην ενότητα πολιτική, μου έκανε χθες εντύπωση μία δήλωση που έκανε η κυρία Μαρία Κρεσιανού, η οποία δεν είναι πλέον η εκπρόσωπος των θυμάτων των Τεμπών, είναι πλέον πολιτικό στέλεχος. Είναι πολιτικό πρόσωπο, έχει κάνει κόμμα, πολιτικό κόμμα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι επικεφαλής και θα διεκδικήσει και την ψήφο του κόσμου στις εκλογές. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν σε τηλεοπτική της συνέντευξη τι θα κάνει στην επόμενη μέρα των εκλογών αν δεν μπει στη Βουλή, ακούστε τι απάντησε η κυρία Καριστιανού.
13: Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Μπορεί θα φύγει λοιπόν η κυρία Καριστιανού. Θα κουνήσει μαντήλι και θα φύγει αν δεν καταφέρει να πείσει τον κόσμο για το πολιτικό της εγχείρημα. Αυτό πραγματικά είναι πρωτοφανές το οποίο ακούστηκε. Κάνω 38 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ. Έχω φιλοξενήσει αρχηγούς μικρών και μεγάλων κομμάτων, από τα πιο μικρά μέχρι και τα πιο μεγάλα, τα κόμματα εξουσίας. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο από έναν εκπρόσωπο κόμματος, από έναν πρόεδρο κόμματος. Δηλαδή, αν δεν τον ψηφίσει, θα φύγω από την Ελλάδα. Με συγχωρείτε πολύ, αν φύγετε από την Ελλάδα, κυρία Καριστιανού, λοιπόν, αν μάλλον εξαρτάται η παρουσία σας στην Ελλάδα και στην πολιτική από το αποτέλεσμα των εκλογών, στην ουσία και αυτό είναι ένα δίλημα που με έναν έμεσο τρόπο μπορεί να εκλειφθεί ως δίλημα, μπορεί να εκλειφθεί ως δίλημα. Ή ψηφίστε Καριστιανού ή θα φύγει από την Ελλάδα. Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά, πραγματικά είναι εντυπωσιακά αυτά τα οποία λέγονται. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, μιας και είμαστε στην ενότητα Μαρία Καριστιανού. Χθες κυκλοφόρησε ένα βίντεο, ένα βιντεάκι από τα ελληνικά Χώαξης. Τα ελληνικά Χώαξης τα οποία κάνανε μία έρευνα σχετικά με δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού για την κυβαντική ιατρική. Για να ακούσουμε το βίντεο που είναι καρπός αυτής της έρευνας από τα ελληνικά Χώαξης.
14: Κυβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κυβαντική φυσική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κυβαντική, εξ ολοκλήρου κυβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κυβαντικό σπιν πρωτονίων.
15: Είναι κυβαντική ιατρική τα λέιζερ και ο τομογράφος? Η επιστήμη λέει όχι. Τότε τι είναι η κυβαντική ιατρική, στην οποία μάλιστα έχει εξειδικευτεί η κυρία Καριστιανού?
16: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
17: Ναι, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Μπορεί να ακούγεται πιασάρικο να το πούμε έτσι, αλλά δεν υπάρχει κυβαντική ιατρική.
15: Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού επιμένει ότι υπάρχει. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι το Harvard και το MIT προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα κυβαντικής ιατρικής.
14: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κυβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κυβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard.
15: Ανατρέξαμε στις σχετικές σελίδες των δύο πανεπιστημίων και πραγματοποιήσαμε στοχευμένη έρευνα στα μαθήματα που προσφέρουν. Δεν εντοπίσαμε κανένα μάθημα διαδικτυακό ή μη για την κυβαντική ιατρική. Και τότε, με τι ασχολείται η κυρία Καριστιανού? Στη σελίδα του ιατρείου της, η κυβαντική ιατρική περιγράφεται ως βιοσυντονισμός, μια μέθοδος που σύμφωνα με την ιστοσελίδα σκοτώνει παράσιτα και θεραπεύει αλλεργίες και δερματικές παθήσεις με φοβερή επιτυχία. Η επιστήμη διαφωνεί. Ο βιοσυντονισμός δεν τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική μέθοδος για τις παθήσεις που υποτίθεται ότι θεραπεύει. Ομοιοπαθητική για τον πυρετό και εντριβές με ινόπνευμα, κανένας φορέας δεν συστήνει τη χρήση ινόπνευματος για την καταπολέμηση του πυρετού στα παιδιά. Και οι αμφίβολες πρακτικές που αφορούν παιδιά δεν σταματούν εδώ. Στο ιατρείο διατίθεται ομοιοπαθητικό kit πρώτων βοηθειών, με συστάσεις ακόμη και για σοβαρά συμπτώματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Όργανο EASAC και ο Αμερικανικός FDA προειδοποιούν. Τα ομοιοπαθητικά προϊόντα είναι άγνωστο αν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας και η αποτελεσματικότητά τους είναι όση και τον πλασίμπο και μπορεί ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη. Η υγεία των παιδιών απαιτεί τεκμηρίωση και ασφαλείς ιατρικές συμβουλές, όχι εντυπωσιακούς όρους και ατεκμηρίωτες πρακτικές.
0: Αυτό λοιπόν είναι το βίντεο το οποίο είδε χθες το φως δημοσιότητας από τα ελληνικά Χώαξης. Και πραγματικά έχω μείνει έκπληκτος από αυτά τα οποία αποκαλύπτονται και για την κυβαντική ιατρική και για την ομοιοπαθητική και για τον βιοσυντονισμό και για αυτό το οποίο εντόπισαν τα Χώαξης, ότι δηλαδή υπάρχει ως εναλλακτική θεραπεία για τον πυρετό στα παιδιά η εντριβή με ενόπνευμα. Γυρνάμε στο 1940-50 όταν δεν υπήρχαν γιατροί και οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας και οι, και οι προπαπούδες μας, όταν ένα παιδάκι είχε, ανέβαζε πυρετό, τον κάνανε τριβή με ενόπνευμα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Γυρνάμε στους 40. Αυτή είναι η πρόοδος της ιατρικής. Και αυτή είναι η λεγόμενη εναλλακτική ιατρική. Για να τα συζητήσω το θέμα, εγώ δεν το ξέρω τόσο καλά. Το ξέρει η συναδέλφισσα ερευνήτρια από τα ελληνικά Χώαξης, η οποία έκανε μαζί, είναι η Έλενα Ιβατάλα, η οποία μαζί με τον ερευνητή Αντώνη Παπαθανασίου κάναν την έρευνα και παρουσιάστηκαν, που είναι καρπός του βίντεο το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο. Για να καλημερίσω την κυρία Βατάλα. Κυρία Βατάλα, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη, από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
18: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Επειδή έγινε θόρυβος, πολύ θόρυβος ξέσπασε τις τελευταίες μέρες για την κβαντική ιατρική. Από αυτά τα οποία διαπιστώσατε με τη δική σας έρευνα εσείς, τι είναι κβαντική ιατρική και αν αυτά τα οποία υπόθηκαν από το, στο απόσπασμα που ακούσαμε από την κυρία Καριστιανού, ότι δηλαδή ένα κομμάτι της κβαντικής ιατρικής είναι τα λέιζερ, ως κβαντική μηχανική όπως χαρακτηριστικά είπε, ή ο αξονικός τομογράφος, ισχύει.
18: Η κυρία Καριστιανού στις δημόσιες δηλώσεις που έχει κάνει όταν τη ρωτήσανε τι είναι η κβαντική ιατρική, δεν είπε ότι είναι ένα μέρος ο τομογράφος, είπε ότι η κβαντική ιατρική είναι οι τεχνολογίες αυτές, όπως ο τομογράφος και τα λέιζερ. Δηλαδή έκανε πλήρη ταύτιση. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν είναι, δεν ισχύει αυτό. Οι τεχνολογίες αυτές δεν αποκαλούνται κβαντική ιατρική. Αν πας να κάνεις μια αξονική, μια μαγνητική, δεν κάνεις μια πράξη, μια εξέταση της κβαντικής ιατρικής. Κάνεις μια απεικονιστική εξέταση, η οποία σαν τεχνολογία έχει βασιστεί στη φυσική, στην κβαντομηχανική. Είναι κλάδος, είναι η ίδια η φυσική βασικά. Αποτελείται από την κβαντική σαν θεωρία. Είναι θεμελιώδης θεωρία της φυσικής. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί, βάσει της οποίας έχουν αναπτυχθεί αυτά τα εργαλεία, όπως είναι ο τομογράφος, όπως είναι το λέιζερ κτλ. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό, είναι το τι δεν είναι η κβαντική ιατρική. Δεν είναι ο τομογράφος, δεν είναι τα λέιζερ, επειδή έχουν τον όρο κβαντική μπροστά τους. Εντάξει, γιατί βασίζονται στην κβαντική φυσική. Το θέμα είναι τι είναι λοιπόν η κβαντική ιατρική, έτσι όπως η κυρία Καριστιανού την παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της. Γιατί κάθε φορά που έχει ερωτηθεί στις συνεντεύξεις που δίνει στις τηλεοπτικές εκπομπές, απαντάει κάτι διαφορετικό από αυτό που η ίδια υποστηρίζει στην ιστοσελίδα που είναι του ιατρείου της.
0: Τι υποστηρίζει στην ιστοσελίδα του ιατρείου της, για πες
18: εκεί υπάρχει ο όρος κβαντική ιατρική, τον επικαλείται δηλαδή η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα παρεμφητικά να αναφέρω ότι στο βιογραφικό της, το οποίο υπάρχει στη σελίδα αυτή, δηλώνει ότι έχει εξειδικευθεί και στην κβαντική ιατρική.
0: Και ενώ έχουν γίνει δηλώσεις και τις οποίες φιλοξενείτε στο βίντεο το οποίο κάνατε, του Ιωάννου Αντωνίου, Προέδρου της Ένωσης Φυσικών, και του Αθανάσιου Δημόπουλου, Καθηγητή Αιματολογίας, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, και μάλιστα ένας εξ αυτών είπε ότι είναι και απάτη αυτό.
18: Ακριβώς. Γιατί το λένε αυτό οι επιστήμονες, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα προφανώς, γιατί ασκούνε ο ένας στην φυσική, ο άλλος στην ιατρική. Στη σελίδα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού, η κβαντική ιατρική εξισώνεται με την μέθοδο του βιοσυντονισμού. Ο βιοσυντονισμός είναι μία μέθοδος, έτσι όπως παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα της, που υπόσχεται ότι κάνει διάγνωση και θεραπεία για τις αλλεργίες, καταστρέφει τα παράσιτα του οργανισμού, μπορεί να σε θεραπεύσει από την ατοπική δερματίτιδα, δηλαδή επενδύεται με κάποιους θεραπευτικούς και διαγνωστικούς ισχυρισμούς για κάποιες παθήσεις, μεταξύ των οποίων είναι οι αλλεργίες, κάποια συμπτώματα των αλλεργιών, συμπτώματα της ατοπικής δερματίτιδας κλπ. Στη δική μας την έρευνα που κάναμε, και είναι και το άρθρο μας, το βίντεο στο οποίο βασίζεται το άρθρο μας, στο οποίο βασίζεται και το βίντεο μετά, διαπιστώσαμε ότι οι αντίστοιχοι φορείς για τις αλλεργίες, οι μεγάλες ενώσεις, οι επιστημονικές, δεν συστήνουν το βιοσυντονισμό σαν μέθοδο. Από τα αποτελέσματα για τις κλινικές μελέτες δεν τεκμηριώνεται καμία αποτελεσματικότητα, ούτε για τη διάγνωση, ούτε όμως και για τη θεραπεία. Μάλιστα, δεν συστήνεται καν για την ατοπική δερματίτιδα συγκεκριμένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια μέθοδος η οποία και από άλλες μελέτες που έχουμε βρει και έχουμε παραθέσει και στην έρευνά μας, σαν μέθοδος γενικά θεωρείται τελείως αναξιόπιστη και δεν επιβεβαιώνονται κλινικά οι ισχυρισμοί περί θεραπείας και διάγνωσης που είδαμε και στην ιστοσελίδα της κυρίας Χαριστιανού, το οποίο αυτό θέλω να πω για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Εμείς κάναμε αντιστοιχεία ισχυρισμών που διατυπώνονται στην ιστοσελίδα της κυρίας Χαριστιανού για θεραπεία και διάγνωση, με το τι λέει αντίστοιχα η επιστήμη, οι διεθνείς φορείς, οι κατευθυντήριες οδηγίες κτλ. Να δούμε αν υπάρχει αντιστοιχεία σε όλα αυτά.
0: Ναι.
18: Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε αντιστοιχεία.
0: Σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε, ισχυρίστηκε, νομίζω για το βιοσυντονισμό, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι διδάσκεται online στα πανεπιστήμια του MIT και του Harvard.
18: Ο βιοσυντονισμός δεν αναγνωρίζεται ως μέθοδος από αυτά που έχουμε βρει εμείς, ως μέθοδος που μπορεί να είναι αποτελεσματική σε κάποια θεραπεία. Οπότε δεν γνωρίζω το πρόγραμμα σπουδών για τον βιοσυντονισμό. Η κυρία Καριστιανού, από όσο θυμάμαι, αναφέρθηκε στην κβαντική ιατρική.
0: Στην κβαντική ιατρική, ναι, σωστά, όχι στο βιοσυντονισμό. Εκεί γίνονται, όντως, ψάξατε λοιπόν στα πανεπιστήμια του Harvard και του MIT, αν υπάρχουν online μαθήματα για την εκβατική ιατρική. Υπάρχει
18: όλα τα μαθήματα, όλα τα μαθήματα που υπάρχουν στο Harvard και στο MIT που κοιτάξαμε και στα online και στα προγράμματα σπουδών γενικότερα ασχολούνται με την κβαντομηχανική, τα quantum physics, δηλαδή την κβαντική φυσική, τεχνολογίες, δηλαδή σε αυτό στην ομπρέλα κάτω από την φυσική και την υπολογιστική και πληροφορική κτλ. Καμία σχέση με το quantum medicine όπως το εννοούν άνθρωποι οι οποίοι εφαρμόζουν εναλλακτικές πρακτικές και θεωρίες στην ιατρική.
0: Μάλιστα. Και το τελευταίο, το οποίο δεν ξέρω αν το άκουσα καλά, πραγματικά αναρωτιέμαι αν είναι όντως έτσι, σχετικά με την αντιμετώπιση του πυρετού με ενόπνευμα, με επάλυψη με ενόπνευμα στα παιδιά. Τι ακριβώς εντοπίσατε σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό.
18: Η κυρία, στην ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού, η οποία είναι και παιδίατρος στην ειδικότητά της, υπάρχει μια ενότητα που γίνονται κάποιες συστάσεις και προτείνονται κάποιες πρακτικές για την αντιμετώπιση κάποιων συμπτωμάτων, ακόμα και κάποιων έτσι ασθενειών, κυρίως συμπτωμάτων διαβαθμισμένων, κάποιων πιο ελαφριών συμπτωμάτων, κάποιων πιο σοβαρών συμπτωμάτων. Ο πυρετός εντάσσεται στο πλαίσιο της ομοιοπαθητικής αγωγής που συστήνει η ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού, μέσα στην οποία προτείνεται η αντιμετώπιση με εντριβές με κάποιο ενόπνευμα, εντριβές με κάποιο ζεστό λαδάκι.
0: Μισό, δηλαδή. Έχει μια μάνα ή ένας πατέρας στο παιδί του άρρωστο, με πυρετό. Έτσι.
18: Ναι.
0: Και συστήνεται ως ομοιομαθητική θεραπεία η εντριβή με λάδι και με ενόπνευμα για να φύγει ο πυρετός, αυτό μου λέτε.
18: Ακριβώς. Εντριβές με ζεστό λαδάκι για το σώμα, σταγόνες με θέρια έλαια. Σας διαβάζω ακριβώς αυτή τη στιγμή αυτό που γράφει η σελίδα. Και πανάκι με ενόπνευμα.
0: Τι να πω. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
18: Σε αντίστοιξη, λοιπόν, η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία αναφέρει ότι δεν συστήνονται οι εντριβές με ενόπνευμα. Δεν αποτελούν μέθοδο να πέσει μέθοδο του τσίξης που λέμε, να πέσει δηλαδή ο πυρετός. Επειδή έχουν αναφερθεί παρενέργειες όπως μπορεί να είναι κάποια τοξικότητα, κάποια δηλητηρίαση από την απορρόφηση του ενοπνεύματος στο δέρμα.
0: Είναι επικίνδυνο δηλαδή.
18: Είναι
0: και επικίνδυνο σύμφωνα με την άποψη.
18: Ακριβώς και το λένε αυτό γιατί υπάρχουν μελέτες από περιπτώσεις παιδιών τα οποία έχουν εκδηλώσει τέτοια συμπτώματα, δηλητηριάσεις και τοξικότητα λόγω της απορρόφησης του ενοπνεύματος από το δέρμα. Γι' αυτό το λόγο δεν συστήνεται σαν μέθοδος.
0: Μάλιστα. Κυρία Βατάλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και την έρευνα την οποία κάνατε.
18: Καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Ήταν η κυρία Έλενα Βατάλα, ερευνήτρια των ελληνικών χώαξης, που έβγαλαν στο φως δημοσιότητας χθες αυτό το βίντεο το οποίο ακούσαμε και το οποίο αποδομεί πλήρως, σύμφωνα με τα ελληνικά χώαξης πάντοτε, αλλά και από αυτά που ακούστηκαν, τους ισχυρισμούς της παιδιάτρου αυτή τη φορά κυρίας Καριστιανού για την βγατική ιατρική, την ομοιοπαθητική και το βιοσυντονισμό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχουν οι επιστήμονες, υπάρχουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Πρέπει να παρέμβει κατά την άποψή μου ο ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης να πάρει θέση για το θέμα. Θα προσκαλέσουμε και τον ιατρικό σύλλογο τις επόμενες εκπομπές να πάρει θέση για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι τουλάχιστον όπως αποκαλύπτεται από την έρευνα των ελληνικών ΧΟΑΞΙΣ. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά και πάλι μαζί.

0: το ότι θα το ακούγαμε και αυτό ως εναλλακτική μέθοδο ομοιοπαθητική, το να έχει ένα παιδάκι πυρετό και να προτείνεται ως λύση η εντριβή με ενόπνευμα ή με κάποιο λαδάκι σχετικό, εν έτη 2026 πραγματικά αδυνατό να το πιστέψω ότι συμβαίνει. Είναι όντως εντυπωσιακό αυτό και μένει να δούμε στη συνέχεια ποια συνέχεια θα έχει το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε στην... έχουμε κάποια γραμμή? Όχι, δεν έχουμε κάποια γραμμή στον αέρα. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο, το οποίο μας καίει, μας τσουρουφλίζει όλους και εξελίσσεται σε πονοκέφαλο και για όσες πολυκατοικίες ακόμα θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί περισσότερες από την εποχή που το πετρέλαιο εκτοξεύθηκε στο 1,50 στην εποχή μετά τα μνημόνια και θεωρούσαμε τότε εξωφρενική την άνοδο του πετρελαίου, σταμάτησα την προμήθεια πετρελαίου και πολλές από αυτές συνδέθηκαν με φυσικό αέριο από τις πολυκατοικίες που σας είπα. Αλλά υπάρχουν ακόμα, ιδιαίτερα στην Αττική περιφέρεια, και πολυκατοικίες με το πετρέλαιο. Ποιος θα πίστευε ότι το 1,50 που είχαμε δει στο πικ του πριν από 10 περίπου χρόνια και παραπάνω από 10 χρόνια, από μια δεκαετία, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε σήμερα να μιλάμε για πιθανή τιμή 1,90-1,95 χωρίς τις παρεμβάσεις που θα γίνουν και με τις παρεμβάσεις να πέσει η τιμή στο 1,70-1,60, δεν ξέρω αν είναι ιδανικό, και να πέσει ακόμα και στο 1,50 στην ιδανική της μορφή. Θα φανεί αυτό τις επόμενες μέρες ανάλογα και με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου και παράλληλα τις επιδοτήσεις στην Αγγλία, τις οποίες θα ανακοινώσει η κυβέρνηση μάλλον την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, τόσο οι εταιρείες κοινοχρήσεων όσο και οι διαχειριστές όντως για την παραγγελία πετρελαίου αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα και με τέτοιες τιμές, ακόμα και ένα 50 δηλαδή στην ιδανική μορφή που δεν το βλέπω να πέφτει τόσο πολύ, τόσο δραστική να είναι η παρέμβαση, είναι πάρα πολύ ακριβό. Πέρσι θυμίζω ότι η τιμή εκκίνησης πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν ένα 10 και κάποια στιγμή είχε πέσει και κάτω από τα 80 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν η τιμή του πετρελαίου διεθνώς είχε πέσει στα $40 το βαρέλι, $35 το βαρέλι πριν από αρκετό καιρό. Σήμερα το Brent είναι περίπου στα $110 το βαρέλι. Υπάρχει ανησυχία παντού, στους πάντες και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που πρέπει να πάρει μέτρα, και στους καταναλωτές και όλα τα σχετικά. Αν η τιμή ξεκινήσει στα 1,75 που μας είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα βάλει κανένας πετρέλαιο. Το λέω δηλαδή. Μου είπε ένας φίλος ο οποίος κάνει διανομή τη σεζόν που τελείωσε, την περσινή φετινή σεζόν, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, όταν ξεκίνησε και η ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 1,5 μήνα, λέει, δεν είχα ούτε μία παραγγελία. Ούτε μία παραγγελία, που ξεκίνησε η άνοδος από το 1,40, πήγε 1,45, 1,50, 1,55, 1,60 και έκλεισε γύρω στο 1,70 με 1,75. Ούτε μία παραγγελία, μου είπε. Σε 1,5 μήνα δεν πούλησα ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο. Φανταστείτε να έχει τιμή εκκίνησης στο 1,75 φέτος. Ποιος αγοράσει? Κανένας δεν θα αγοράσει. Θέλεις, Σοφία, να πεις κάτι?
1: Λοιπόν, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την ακρίβεια, επειδή μιλάς, συνάντησα στο ιστάσιο του μετρό μία κοινή μας φίλη που είναι επιχειρηματίας εστίασης και μου είπε ότι έρχεται κόσμος καλοβαλμένος στο κατάστημα και ζητάει ένα κριτσίνι, δύο κριτσίνια. Ζητάει
0: για αγορά δύο κριτσίνια.
1: Και ζητάει, επειδή θα έχω δύο φίλες το απόγευμα, βάλτε μου δύο κουρού και δύο πτυφούρ. Ήρθε μια μητέρα προχθές με τα δύο της παιδάκια και πήρε ένα κουλούρι κομμένο στη μέση. Αυτά λέει το δικό μου ρεπορτάζ.
0: Ναι, όχι, δεν το αμφισβητώ. Έτσι είναι. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει για να δώσει, δεν του περισσεύει. Ο συνταξιούχος των 400-500 ευρώ, πού να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης? Πού να αγοράσει, ας το πούμε, όπως αγόραζε? Και περιμένουν, και αυτό θέλω να το πω, διότι και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές παρασυρώμαστε από αυτό το οποίο ζει ο καθένας από εμάς. Τα 400 ευρώ τα οποία θα δοθούν τον επόμενο μήνα με την μορφή βοήθειας στους συνταξιούχους, ξέρετε πώς τα περιμένουν οι συνταξιούχοι? Τα περιμένουν πώς και πώς. Μπορεί όλα αυτά να μην είναι 13η σύνταξη, σε καμιά περίπτωση δεν είναι 13η σύνταξη, αλλά αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση πραγματικά με στεναχωρεί. Δηλαδή βάζει σε μια λογική τους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη φυσικά, τα έχουν πάρα πολύ ανάγκη και τα περιμένουν πώς και πώς για να κλείσουν τρύπες. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση, διότι όσα 400 και να δώσεις, επαναλαμβάνω, 400 ευρώ υπάρχουν οικογένειες που τα περιμένουν πώς και πώς. Το σέβομαι, γι' αυτό και το καταθέτω. Έτσι. Και ορθώς δίνονται και μακάρι να ήταν και περισσότερα. Αλλά δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια μόνο με επιδοματική πολιτική. Την ακρίβεια θα αντιμετωπίσεις με παρέμβαση σημαντική στις τιμές. Κάτι που αδυνατεί να κάνει το οικονομικό και η επιτελείο της κυβέρνησης και η ίδια η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο του Ανάπτυξης, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τρομερή ακρίβεια παντού, ισοπεδωτική ακρίβεια, και να εξαναμίζονται τα εισοδήματα ερυπή οφθαλμού. Η ώρα είναι 11, πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και επανερχόμαστε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με δύο ηχητικά του αναισθησιολόγου Δημήτρη Μανίκη για τους κινδύνους της μέθης και επίσης για την πλασμαφαίρεση. Μιλάω ο διευθυντής της κλινικής που διαφήμιζε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Θα ακούσουμε τα ηχητικά. Και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας, τον κύριο Εμμανουήλ Βαγιάκη, ο οποίος θα μας πει ότι άλλο είναι η ιατρική υπνολογία και άλλο φυσικά οι πρακτικές υπνοτισμού. Όπως επίσης άλλο πράγμα είναι η επιστημονική ιατρική και άλλο πράγμα είναι ένα κομμάτι της ομοιοπαθητικής ή ο βιζοσυντονισμός, στον οποίο αναφερθήκαμε πριν. Έτσι. Τι θα χάσουμε και αυτά που ξέραμε με όλα αυτά τα οποία κάποιοι διαδίδουν εναλλακτικά, ως εναλλακτική ιατρική. Και επίσης θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον επίκαιρο καθηγητή οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, ο οποίος προειδοποιεί για επικίνδυνες θεραπείες και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια. Όλα αυτά σε λίγο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που θα έχει εξίσου ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και η πρώτη, νομίζω.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρώτο γενές πλώνας με ύψος 6,534 δισευρώ. Καταγράφηκε το πρώτο οκτάμηνο του 2026 σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Στα 51,35 δισευρώ τα καθαρά έσοδα του οκταμήνου, αυξημένες κατά 5,33 δισευρώ οι δαπάνες σε σχέση με πέρυσι, με τα έσοδα από φόρους να ανέρχονται σε 49,481 δισευρώ. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια, συνολικά δηλαδή ποσά έως 1.600 ευρώ. Μοναδική προϋπόθεση, οι πληρωμές να έχουν γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος το 2024. Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες, υπογράμμισε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, τόνισε, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Ναι, ερωτηματικά για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από την εξελίξη έρευνα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι ουσίες που χορηγήθηκαν στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα έλαβε μηδαζολάμι, μια ουσία που χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη. Τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ισχυρή έκρηξη τάξη βρώματος στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε την κατάρρευση παλού διόρροφου κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας και την κινητοποίηση των αρχών. Από τα θραύσματα τραυματίστηκαν 3 άτομα, ενώ απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες. Η κατάρρευση προκλήθηκε πιθανότατα από τη διαρροή σε κατάσταση φυσικού αερίου. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 στο οχηματαγωγόπλοιο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Στο σημείο έσπευσαν 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι και 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και οργανώνεται ο απεγκλωβισμός τους. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολής διγονείς μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πηλαίας, καθώς όπως τονίζουν, 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά των 187 μαθητών που δικαιούνται σχολικό δρομολόγιο. Το πρωί πραγματοποίησαν συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Πανοράματος. Επιστρέφει για 3η χρονιά η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά.
3: Μεγάλη γιορτή της αγοράς συμμετέχουν πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι με δράσεις πλούσιες σε μουσική, τραγούδι, χορό και δραστηριότητες για παιδιά, παράλληλα με τα ανοιχτά καταστήματα και τις μεγάλες προσφορές. Η βραδιά θα κορυφωθεί με συναυλία της Ήβης Αδάμου. Πριν μια επίθεση στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν είναι τύραννος, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Το ΟΗΕ αναφέρθηκε και σε Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας: κατηγορούν το Ισραήλ για αποικιοκρατία. Για όνομα του Θεού, αυτοί επινόησαν τον όρο. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
4: Έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική σύντροφή.

0: Σήμερα έχετε καταλάβει ότι η εκπομπή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάνουμε έρευνα, προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά με ένα και βασικό σκοπό, την προστασία της κοινής γνώμης. Διότι όλο αυτό το διάστημα κυκλοφορούν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μόνο προστασία της κοινής γνώμης δεν είναι. Εμείς αυτό έχουμε το σημείο αναφοράς, να προστατευτεί η κοινή γνώμη, διότι ο Μαζονάκης έφυγε εντελώς άδικα, και αυτό το οποίο είναι υποχρέωση των πάντων είναι όλοι αυτοί οι κύκλοι οι οποίοι θησάφριζαν όλα αυτά τα χρόνια στις πλάτες της κοινής γνώμης και εκμεταλλευόμενοι τις ανάγκες του κόσμου, κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πάρτι. Έτσι δεν είναι, Σοφία?
1: Καλημέρα, Βασίλη, και πάλι. Και όπως έλεγα και το πρωί, όταν ένας άνθρωπος είναι ευάλωτος, ξέρεις, και όλοι περνάμε ευάλωτες καταστάσεις στη ζωή μας, και είναι δικαίωμα του καθενός να έχει έναν ευάλωτο χαρακτήρα, το κακό είναι ότι δυστυχώς υπάρχουν ανήθικοι εκεί έξω.

0: που εκμεταλλεύονται τις ευαισθησίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, λοιπόν, αυτού του μεγέθους δημοφιλίας, τον εκμεταλλεύτηκαν, τον έπεισαν και δυστυχώς έπεσε σε αυτή την παγίδα. Και τι έλεγα άλλο το πρωί, Βασίλη? Θεωρώ ότι αυτό το σκάνδαλο με τα ψευτοιατρία ίσως είναι και μεγαλύτερο και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασίλη.
1: Συμφωνώ.
0: Νιώθω ότι εδώ έχουμε πάρα πολύ, πολύ, πολύ πράγμα. Δηλαδή δεν τελειώνει.
1: Για να τα βάλουμε σειρά. Πρώτον, το μυστήριο με τη μέθη πριν την πλασμαφαίρεση. Υπάρχει ένα μυστήριο εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή έχω κάνει χειρουργείο με γενική αναισθησία. Υπάρχει γενική αναισθησία.
1: Μερική αναισθησία.
0: Και η μερική αναισθησία.
1: Η μέθη, η λεγόμενη μέθη.
0: Όχι. Άλλο η γενική αναισθησία, χειρουργείο. Υπάρχει και η μερική, ας πούμε, η πυσκληρίδιος είναι μερική αναισθησία. Μάλιστα. Κάτω από την μέση. Υπάρχει όμως και η γενική αναισθησία που ορίζεται ο ασθενής από τον γιατρό αποκλειστικά. Ο οργανισμός.
1: Η μέθη τι είναι?
0: Η μέθη είναι μία. Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Δημήτρης Μανίκης. Και ποια είναι η κίνδυνη της μέθης? Και η μέθη δεν πρέπει, μας είπε, να γίνεται σε ιατρία τέτοιου τύπου. Και συνδέεται με το ότι αν δώσανε μέθη στο Μαζωνάκη.
1: Εγώ έκανα και θα κάνω και πάλι πριν από 2 χρόνια γαστροσκόπηση και θα κάνω και τώρα γαστροσκόπηση.
0: Σε νοσοκομείο, ναι.
1: Μου είπε ο γαστροεντερολόγος, δεν μπορώ να τον κάνω στο ιατρείο μου.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε ειδικό οργανωμένο χώρο.
0: Αυτό λέμε.
1: Εδώ η μέθη έγινε στο ιατρείο.
0: Το λεγόμενο ιατρείο. Τη Κομπογιανιτού, αυτήν πώ τη λένε, Ιωάννα Γάκα, πώ τη λένε.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν το ηχητικό.
2: Η καταστολή, η μέθη, δεν είναι κάτι απλό. Είναι κάτι που εμείς που χορηγούμε καταστολή, χορηγούμε γενική αναισθησία, τη φοβόμαστε. Όταν εμείς χορηγούμε γενική αναισθησία, καταργούμε την αναπνοή, οπότε αναλαμβάνουμε εμείς να δίνουμε οξυγόνο στον ασθενή, οπότε έχουμε έναν πλήρη έλεγχο. Φυσικά έχει τους κινδύνους και αυτό έχει τις επιλογές. Οτιδήποτε χορηγούμε, όλα τα κατασταλτικά φάρμακα, όλα τα φάρμακα που χορηγούνται είτε για μέθη είτε για γενική αναισθησία, επιβραδύνουν την κυκλοφορία, ρίχνουν την πίεση. Εμείς έχουμε συνδεδεμένο τον ασθενή και έχουμε έναν έλεγχο εκείνη τη στιγμή της αρτηριακής πίεσης, του οξυγόνου. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία και δεν επιτρέπεται να γίνονται στα ιατρία. Στο νοσοκομείο που γίνεται πλασμαφαίρεση, που εδώ σε αυτήν την περίπτωση δεν ήταν ακριβώς πλασμαφαίρεση, γιατί δεν αφαιρέθηκε πλάσμα. Μπήκε το πλάσμα σε μια διαδικασία επεξεργασίας.
3: Ναι,
2: ακριβώς. Δεν αφαιρείς και αντικαθιστάς όγκο, οπότε είναι σχετικά ασφαλές.
0: Καθαρίζεται, ας πούμε.
2: Ναι, είναι διήθηση διπλού φίλτρου. Mm-hmm. Περνάει από 2 φίλτρα. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνεται σε ιατρείο. Εάν αυτό γίνει σε ιατρείο, δεν πρέπει να χορηγηθεί καταστολή.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μανίκης, αναισθησιολόγος. Τα είπε όλο ο άνθρωπος. Δηλαδή, εδώ δόθηκε στο ιατρείο το συγκεκριμένο το επίμαχο, του κάνανε μέθη.
0: Ο άνθρωπος υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία μια μέρα πριν, παίρνει και λέει δεν είμαι καλά, δεν μπορώ, θα τα κυρώσω. Λέει, στέλνει μήνυμα στον υπνοθεραπευτή η Γάκα και του λέει δεν θέλει, δεν ψήνεται να κάνει την πλασμαφαίρεση, η οποία, Βασίλη, γιατί είχαμε τέτοια πρεμούρα να γίνει, 6 χιλιάρικα. 6 χιλιάρικα τη μέρα, εκείνη την ώρα. 6 χιλιάρικα τα παίρνε. Σου λέει: εγώ θα χάσω τα 6 χιλιάρικα επειδή εσύ δεν θέλεις. Θα βάλω τον άλλο να σε πείσει. Βάζει τον άλλον τον πείθει, ευάλωτος ο Μαζωνάκης, έτσι. Τι να κάνουμε, παιδιά, έχουμε και ευαισθησίες. Λοιπόν, πείθεται ο άνθρωπος, πάει, τον βάζουν, προφανώς του έβαλαν μάλλον μέθη και επήλθε ό,τι επήλθε.
1: Πες μου τώρα λίγο κάτι για τον υπνοτισμό. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα?
0: Ο υπνοτισμός είναι μια περίπτωση, θεωρώ, ούτε παραϊατρικό θα το έλεγα. Όχι παραϊατρικό, παραϊατρικά είναι επιστήμη κανονική. Είναι τσαρλατανισμός, θεωρώ. Άλλο ο ύπνος, η υπνολογία και άλλο ο υπνοτισμός. Δηλαδή άλλο αυτά τα μαγικά που λένε, δεν είναι θεραπεία αυτό το πράγμα, ούτε εντάσσεται στην ψυχολογική, στην ψυχοθεραπεία.
1: Ο υπνοτιστής ο οποίος βγήκε στην υπόθεση αυτή ποιος είναι?
0: Ο Νάσος Κομιανός. Μάλιστα. Ο υπνοτιστής μπήκε μέσα στην υπόθεση αυτή γιατί είχε προμήθεια από τη ΓΑΚΑ. Έπαιρνε 40 ευρώ στον ασθενή. Έκανε εσύ πλασμαφαίρεση 40 ευρώ ο Κομιανός.
1: Και έκανε υπνοτισμό.
0: Έτσι λέει, έτσι φαίνεται. Έτσι, δεν ξέρω έτσι, αν
1: έτσι
0: υπάρχει.
1: Ακούγεται.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Λοιπόν, άρα άλλο ιατρική υπνολογία που είναι δόκιμο επιστημονικό όρος.
0: Που λέμε έχω υπνική άπνοια που κάνουμε, ναι, το ιατρικό ύπνο.
1: Άλλο πρακτικές υπνοτισμού που γίνονται από κομπογιανίτες. Για να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας, τον κύριο Εμμανουήλ Βαγιάκη. Κύριε Βαγιάκη, καλή σας ημέρα από το FM.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για βάλτε τα πράγματα λίγο στη σειρά. Τι σημαίνει ιατρική υπνολογία και τι σημαίνουν όλες αυτές οι πρακτικές που βλέπουν το φως δημοσιότητας του υπνοτισμού από τους λεγόμενους υπνοτιστές?
4: Η ιατρική υπνολογία και σημαίνει ότι ενασχόληση γιατρών με παθήσεις που έχουν σχέση με τον ύπνο. η εταιρεία υπνολογίας που έχουμε, πανελλήνια εταιρεία ιατρική, έχει γιατρούς οι οποίοι είναι ψυχίατροι, νευρολόγοι και πνευμονολόγοι που ασχολούνται με παθήσεις του ύπνου. Την υπνική άπνοια, την αϊπνία, την αρκοληψία κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ειδική εκπαίδευση. Μάλιστα, τα τελευταία εξαετία υπάρχει και ειδική πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας για αυτούς που ασχολούνται με τη μελέτη ύπνου. Και έχουν ένα χαρτί από τον Υπουργό ότι μπορούν να κάνουν και να διαβάζουν μελέτες ύπνου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και έχουμε και ιατρία ύπνου, γιατρέ. Έχουμε ιατρία ύπνου αποκλειστικά και στην Θεσσαλονίκη και στην Ελευθίνα.
4: Υπάρχουν ιατρία ύπνου σε όλη την Ελλάδα, στα οποία πρέπει να είναι αρμόδιοι γιατροί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι. Μάλιστα για τις μελέτες ύπνου στο σπίτι πρέπει να επιλαμβάνονται πνευμονολόγοι με ειδική πιστοποίηση, παρακαλώ. Mm-hmm. Αυτό ίσως δεν είναι τόσο γνωστό στον κόσμο και πολλές φορές πέφτουν θύματα διάφορων που είναι μη γιατροί, έχουν εμφανιστεί ακόμα και διάφορες εταιρείες ή μαγαζιά, διάφοροι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κάνουν μελέτες ύπνου, οι οποίες είναι άκυρες και επιζήμιες.
1: Μάλιστα.
4: Άρα... Οι γιατροί ειδικοί με πιστοποίηση κάνουν τις μελέτες ύπνου στο σπίτι.
0: Και εσείς η δική σας επιστήμη έχει να κάνει με τον ύπνο. Με... Ναι, ναι.
4: Διότι πριν σας μιλήσω κοίταξα εκεί μελέτες ύπνου στο σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Και εκτός από γιατρούς είδα και κάποια μαγαζιά.
0: Α, δεν το ξέρω. Με αυτό.
4: Ορίστε.
0: Μαγαζιά.
4: Μάλιστα. Εδώ... Μαγαζιά που πουλάνε εξοπλισμό ιατρικό και τεχνολογικό. Τι δικαίωμα κάνουν αυτοί οι μελέτες ύπνου.
0: Δεν το...
4: Έχουν πάει στον ιατρικό σύλλογο. Τι είναι ιατρία, διαγνωστικά κέντρα. Τι είναι.
1: Μάλιστα, βγάλαμε και είδηση από
0: το
1: κύριο.
0: Δεν το ξέραμε αυτό. Εγώ ήξερα για τις...
4: Καθέστε το.
0: Ναι.
1: Το ψάξουμε,
4: μελέτες
1: βέβαια.
4: Ύπνου κατοίκων Θεσσαλονίκη και θα τα δείτε.
1: Και αυτά τι είναι, είναι ιδιώτες οι οποίοι κάνουν, πουλάνε την πραμάτια τους, θα το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά.
4: Πουλάνε την πραμάτια τους και κάνουν τους γιατρούς.
0: Μελετητές. Ότι...
1: Μελετητές τι γίνεται.
4: Μάλιστα με ειδική πιστοποίηση, όχι οποιουσδήποτε γιατρούς. Με ειδική πιστοποίηση από τον Υπουργό Υγείας πρέπει να έχεις για να κάνεις μελέτες ύπνου στο σπίτι.
1: Και αυτό το κάνουν άτομα τα οποία δεν ούτε καν επιστήμονες μπορεί να είναι.
4: Τίποτα, δεν
1: είναι έμποροι προφανώς.
4: Έμποροι είναι.
1: Για, πρέπει να
4: με
1: το ξέρει ο κόσμος, πρέπει
4: λοιπά, ότι κάνουμε,
1: να γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή και δίνουμε δημοσιότητα.
4: Θα τα στείλουμε μετά και θα βρείτε γιατρούς εσείς και λοιπά και λοιπά.
1: Γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή, κύριε Βαγιάκη, για να προστατευτεί ο κόσμος από διάφορους επιτίδιους οι οποίοι έχουν δει μια μεγάλη αγελάδα και προσπαθούν να την αρμέξουν πουλώντας ελπίδα στον κόσμο και χωρίς να έχουν καμία επιστημονική επάρκεια.
4: Δεν
1: και καμία επιστημονική
4: δικαιώματα τέτοια.
1: Μάλιστα. Όλοι λοιπόν, αυτοί οι υπνοτιστές οι οποίοι αρχίζουν και αποκαλύπτουν δικαίωμα στην υπόθεση Μαζονάκη και γενικότερα, αυτοί δεν πρέπει να λογοδοτήσουν κατά την άποψή σας?
4: Προφανώς. Είναι φοβερό. Είναι πολλά άτομα. Αυτά δεν είναι καν γιατροί ούτε ψυχολόγοι. Η ύπνωση είναι μια διαδικασία η οποία υπάρχει. Υφίσταται. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τις άλλες θεραπείες. Δεν είναι μόνο θα πας, ας πούμε, επειδή έχεις μια πάθηση και θα κάνεις ύπνος και θα γίνεις καλά. Όμως ένας ψυχίατρος που διαχειρίζεται το άγχος σου ή άλλα προβλήματα ψυχολογικά ή ένας ψυχολόγος εκπαιδευμένος μπορεί να προσθέσει και αυτό το πράγμα σε κάποιες λίγες περιπτώσεις αν νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει. Εκτός από τις ψυχοθεραπείες και εκτός από τα φάρμακα. Είναι όμως μια περιθωριακή μέθοδος. Να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στα βιβλία της ιατρικής σχολής, ούτε καν διδάσκεται στην ειδικότητα της ψυχιατρικής.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό και... το λίγο πράγμα το οποίο μπορεί στα χέρια των ειδικών να βοηθήσει, αλλά μπορεί και να βλάψει. Παραδείγματος χάρη, αν έχει ο άλλος ψύχωση, ή έχει ιστερία και πας και του κάνεις τέτοια πράγματα, μπορεί να τον καταστρέψει.
1: Μπορεί να καταστραφεί ακριβώς, να επιδενωθεί η κατάσταση.
4: Τώρα ο κάθε άσχετος που δεν είναι και του επαγγέλματος να κάνει το ρηπρωτιστή για να προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Γιατί δεν είμαστε στο τσίρκο.
1: Γιατί ναι, υπάρχει ακριβώς αυτό, αυτό θα σας έλεγα. Υπάρχουν λεγόμενοι μάγοι οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα στο τσίρκο. Λοιπόν, εδώ καταντήσαμε να, έχουμε, να είμαστε γεμάτοι μάγους, ας το πούμε, αυτοδιδάσκοντες.
4: Στο τσίρκο.
1: Στο τσίρκο της ζωής. Αυτό, εκεί τελικά καταλήγω. Και αναρωτιέμαι, δεν θέλω να, τον, να πω ότι ο κόσμος φταίει, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο αφελής ή εντελώς απελπισμένος για να πέσεις στην παγίδα, ας το πούμε, αυτών των ανθρώπων. Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Δυστυχώς είναι ένα περίεργο πράγμα. Πρέπει ίσως να είσαι απελπισμένος. Αλλά είναι λυπηρό το ότι άτομα με σπουδαία κοινωνική και οικονομική επιφάνεια που τα έχουν καταφέρει άριστα σε άλλους τομείς της ζωής ή στο επάγγελμά τους ή είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες μπορούν να πέσουν θύματα τέτοιων επιτύχων.
1: Ξέρετε, κύριε Βαγιάκη, πάντοτε υπήρχαν αυτά. Προχθές ήμουνα με ένα φίλο και μου λέει τον βλέπεις αυτόν. Λέω τον έναν τύπο περίεργο. Λέω τον βλέπω. Αυτός λέει πριν από χρόνια ερχόταν, λέει, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και έλεγε τον καφέ ήταν, λέει, ουρές των ανθρώπων που πλήρωναν για να τους πει τον καφέ και το μέλλον τους. Σχηματίζονταν ουρές καθημερινά για από ανθρώπους οι οποίοι πλήρωναν το συγκεκριμένο για να τους πει τον καφέ. Και αυτά γίνονταν, πάντοτε γίνονταν, έτσι. Αλλά τώρα να έχουν και το μανδύα του επιστημονικού, της επιστημονικής προσέγγισης. Το θέμα, ας το πούμε, παίρνει διαστάσεις πλέον πάρα πολύ άσχημες.
4: Ξέρετε, είναι πολύ προβληματικό αυτό, γιατί και ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει γιατρούς. Δεν μπορεί να πάει να ελέγξει
0: βέβαια
4: άτομα.
0: Εδώ, βέβαια
4: σαν
0: εδώ και
4: είναι ο άλλος, ας πούμε, ελαιοχρωματιστής που ακούστηκε mm-hmm. ότι είναι αυτός ο άνθρωπος ναι. ελαιοχρωματιστής και έκανε τον υπνοτιστή. Ο ιατρικός σύλλογος δεν
1: τι
4: έχει
1: τι να κάνει. Ναι. Μετά είναι θέμα της πολιτείας. Είναι θέμα της πολιτείας να παρέμβει με τους ελεκτικούς μηχανισμούς που έχει για τη διασφάλιση ναι. της δημόσιας υγείας και την προστασία των πολιτών. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει μια καταγγελία. Όταν κανένας δεν το καταγγέλει και η πολιτεία πού να το ξέρει, ας το πούμε. Κάποιος πρέπει να το καταγγέλει ναι. για να το πει. Μάλιστα. Κύριε Βαγιάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Παρακαλώ. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για την ιατρική υπνολογία που είναι μια σύγχρονη επιστημονική μέθοδος. Και άλλο είναι η ιατρία του ύπνου και άλλο είναι μέθοδοι του ύπνου από επιτίδιους οι οποίοι υπνοτιστές, οι οποίοι βρήκαν έναν τρόπο να θησαυρίζουν στις πλάτες του κόσμου πουλώντας επιστημονοσύνη, ενώ ήδη είναι άσχετοι και κομπογιανίτες.
0: Και δυστυχώς έπρεπε να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης για να αποκαλυφθεί, Βασίλη, γιατί δεν τελειώνει όπως είδες. Δεν είναι μια υπόθεση του Μαζωνάκη, έλα εντάξει, έγινε, πάμε παρακάτω. Ας πούμε, δεν είναι ένας απλός θάνατος. Εδώ ξετυλίγονται κουβάρια, όχι κουβάρι.
1: Πες μου λίγο. Έχουμε για το επόμενο ηχητικό.
0: Λοιπόν, κοίταξε,
1: για την πλασμαθαίρεση. Ποιος μιλά.
0: Λοιπόν. Για τον Πολάκη μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι έντονη, αλλά είναι γιατρός ο άνθρωπος και διακεκριμένος στον τομέα του. Υπάρχει λοιπόν μια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στον κύριο Γεωργιάδη που τον καλεί να παραιτηθεί επειδή διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση. Είναι ψευδές, απαντά ο Άδωνης. Απαντά και κλινική, όμως ο διευθυντής της κλινικής αυτής, ο κύριος Ιωάννης Καλαϊτζής, άκου τι έλεγε για αυτή την κλινική, τι κάνει.
3: Με ποιο. Αυτό το λέγαμε σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι. Mm-hmm. Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο διευθυντής της κλινικής την οποία διαφήμιζε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου μιλάει για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και ότι γίνεται, ας πούμε, στην κλινική του πλασμαφαίρεση. Μετά βγήκε και είπε ότι εμείς δεν κάνουμε, δεν είχαμε ποτέ υπηρεσίες τέτοιες. Μα αφού λέει ότι αναφέρεται στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, στη συγκεκριμένη κλινική.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Πολύ σοβαρό θέμα.
0: Τώρα από το ΙΣΕ πάμε στα μάτια.
1: Στα μάτια, ναι.
0: Θα
1: ερευνήσουμε όλα τα μέλη του ανθρώπινου σώματος. Όλα. Πάμε στα μάτια. Πάμε. Δώσε μάτια λοιπόν.
0: Δώσε μάτια λοιπόν.
1: Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία. Προειδοποίηση για επικίνδυνες θεραπείες και ψευτοδιαγνώσεις στα μάτια, παρακαλώ. Τι είναι αυτό τώρα, για πες μου, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, υπάρχουν παραπλανητικές διαφημίσεις και παραπλανητικές παρενέσεις για το τι να κάνετε με τα μάτια σας. Εγχειρήσεις για να αλλάξεις το χρώμα των ματιών.
1: Το έχω ακούσει
0: ναι.
1: αυτό.
0: Αυτό δεν είναι
1: μου είπε μια κοπέλα κάποια στιγμή, λέει, άλλαξα το χρώμα του ματιών μου.
0: Πώς το άλλαξε? Πήρε φακό τέτοιο? Θα μας τα πει ο κύριος Ρότσος, ο επίκουρος καθηγητής οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Ποιες είναι αυτές οι θεραπείες και τι ψευδοδιαγνώσεις για τα μάτια κυκλοφορούν? Καλημέρα σας, κύριε Ρότσο.
5: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά.
5: Ναι, κοιτάξτε, εξεδόθηκε ένα δελτίο τύπου από την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία για αυτές τις ψευδοδιαγνώσεις και επικίνδυνες θεραπείες που υπάρχουν. Δυστυχώς, με βάση τα γεγονότα που γίνανε τον τελευταίο καιρό, έχει προβληθεί ένας θόρυβος και πρέπει οι ασθενείς να είναι ενημερωμένοι, γιατί ακόμα και στην οφθαλμολογία υπάρχουν διάφορες, αν θέλετε, υποσχόμενες θαύματα θεραπείες ή τρόποι να διαγνώσουμε ασθένειες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Για ποιες θεραπείες μιλάμε?
5: Ναι. Για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχει η περίφημη ειριδοδιάγνωση, άλλοι τη λένε ειριδολογία, όπου θεωρητικά, μελετώντας τη μορφή της ήριδας, μπορείς να διαπιστώσεις ασθένειες σε άλλα συστήματα του οφθαλμού. Αυτό ουσιαστικά πρόκειται για ψευδοεπιστήμη, δεν έχει διαπιστωθεί σε καμία έρευνα διαγνωστική αξία και στην πραγματικότητα, όταν είχαν γίνει προσπάθειες να δουν αν υπάρχει πραγματικότητα, για παράδειγμα είχαν δει αν μπορεί να προβλεφθεί η νεφρική νόσος σε ασθενείς, είχε αποτύχει παταγωδός. Αλλά αυτό συνιστά ένα κίνδυνο. Πρώτον, μία ψευδής διάγνωση ότι κάποιος έχει κάτι ενώ δεν έχει από τη δίθεν ειδολογία θα οδηγήσει τον ασθενή σε περιττό άγχος, περιττές εξετάσεις. Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εφησυχασμός. Αν του πούνε βάσει της ειδωτολογίας ότι δεν έχεις κάτι κάπου και ο ασθενής δεν θα δώσει σημασία στα συμπτώματά του, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει μεγάλο κίνδυνο. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλα.
1: Πέστε μου, ναι, κύριε Ρότσο, ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Διαβάζω εδώ ότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία κυκλοφορούν έξω και πουλούνται αυτά
5: ακριβώς,
1: τα προγράμματα, τα πουλάνε κάποιοι,
5: κοιτάξτε,
1: γυμναστική στο ματιών, που στην ουσία σου λένε έχεις μοιοπία, έχεις πρεσβειοπία, έχεις αστιγματισμό,
5: λοιπόν,
1: μπορούμε να τα διορθώσουμε αυτά. Τι ακριβώς είναι αυτά τα προγράμματα?
5: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχει γεμίσει το διαδίκτυο με προτάσεις δίθεν πακέτων ασκήσεων για τα μάτια που μπορούν να βελτιώσουν τις διαφραστικές ανομαλίες, δηλαδή την πρεσβειοπία, τη μοιοπία ή τον αστιγματισμό. Πρέπει να ξέρουν οι ασθενείς ότι αυτές οι παθήσεις έχουν να κάνουν με την οπτική λειτουργία και την ανατομία του ματιού και δεν μεταβάλλονται με καμία άσκηση. Είναι πραγματικά τελείως αναπόδεικτο, δεν έχει καμία εφαρμογή. Και υπάρχουν όμως ασκήσεις, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα, οι ορθοπτικές ασκήσεις, που συνιστώνται από οφθαλμίατρο, το κάνουν στους ανθρώπους που έχουν στραβισμό κτλ. Τα πακέτα των ασκήσεων που δίνονται δήθεν για να μειώσουμε τη μοιοπία, τον αστιγματισμό ή την πρεσβειοπία είναι παντελώς αστήρικτα. Πρόκειται για μη σοβαρά πράγματα. Και εκτός από αυτό, στο διαδίκτυο έχουμε γεμίσει και με προτινόμενες θεραπείες. Κολλήρια τα οποία θα μειώσουν τον καταράκτη, κολλήρια τα οποία θα μειώσουν τις διαφλαστικές ανομαλίες. Αγωγές δηλαδή, οι οποίες επίσης δεν έχουν καμία επιστημονική βάση και οι ασθενείς θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στην αγορά οποιοδήποτε σκευάσματος από το διαδίκτυο χωρίς ιατρική σύσταση. Ακόμα και αγωγές που έχουν ουσία, π.χ. υπάρχουν σταγόνες που μειώνουν παροδικά την πρεσβειοπία. Και πάλι αυτές δεν πρέπει να τις αγοράζουμε άκρητα από το διαδίκτυο, γιατί αυτή η θεραπεία π.χ. που είναι και πολύ της μόδας, γιατί μειώνει παροδικά την πρεσβειοπία, αν δεν εξεταστεί ασθενής από οφθαλμίατρο πρώτα, υπάρχει περίπτωση να έχουν σημαντικό πρόβλημα στην υγεία του, αύξηση της πίεσης του ματιού και τέτοια. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή στην αγορά σκευασμάτων από το διαδίκτυο. Σχεδόν πάντα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να αποφεύγεται αν δεν υπάρχει σύσταση από γιατρό. Προσοχή μεγάλη στις δίθεν θεραπείες που υπόσχονται. Αντιγύρανση του ματιού. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Γιατρέ,
5: δεν
0: γίνονται...
5: υπάρχει αγωγή για αντιγύρανση στο μάτι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Γίνονται και διαφημίσεις για αλλαγή χρώματος, χειρουργείο για αλλαγή χρώματος στα μάτια.
5: Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως υπάρχει αλλαγή χρώματος στα μάτια. Δεν είναι μια απλή διαδικασία όπως παρουσιάζεται. Είναι μια πολύ σύνθετη χειρουργική επέμβαση. Και αν κάποιος αποφασίσει για αισθητικούς λόγους να αλλάξει το χρώμα των ματιών του, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός πού θα απευθυνθεί και τι διαδικασία θα ακολουθήσει. Γιατί υπάρχουν διάφορες διαδικασίες. Μία από αυτές, τα εμφυτεύματα που βάζαμε στην ίδια με χρώμα, έχει οδηγήσει σε αρκετά προβλήματα. Οπότε είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία.
0: Και γιατί να...
5: προσοχή.
0: Γιατί να το κάνει κάποιος αυτό? Το θεωρώ πάρα πολύ... πώς να το πω... μάταιο.
5: Η ανθρώπινη βάνητη δεν έχει όρια. Ένα
0: σωστό
5: αυτό.
0: Και αυτό.
5: Αλλά αυτό που θα ήθελα επίσης να πω και αποτελεί και αυτό πολύ μεγάλο θέμα για την υγεία των ματιών, θέλει προσοχή όταν λέμε ότι κάνουμε οφθαλμολογική εξέταση. Η εξέταση από οπτομέτρη, από οπτικό, δεν είναι η οφθαλμολογική εξέταση. Δηλαδή, αν πάω εγώ κάπου και μου μετρήσουν το μάτι και μου πούνε, α, βλέπεις καλά, 10 δέκατα. Δεν έχεις ούτε μυοπία, ούτε αστιγματισμό, ούτε πρεσβειοπία, είσαι ωραίος. Δεν θες γυαλιά, μετράω και την πίεση, είσαι μια χαρά, γεια. Αυτό δεν είναι οφθαλμολογική εξέταση. Γιατί υπάρχουν πολλές παθήσεις, οι οποίες υπάρχουν και ο ασθενής βλέπει καλά. Υπάρχει διαβητική αυτοστρεοδοπάθεια, υπάρχει πρώην εκφυλισσοχράς, υπάρχει το γλάφκωμα που δεν δίνει συμπτώματα. Άρα ο ασθενής εφησυχάζεται. Λέει, πήγα και εξετάστηκα. Δεν είναι εξέταση όταν δεν γίνεται από οφθαλμίατρο. Γιατί ο οφθαλμίατρος δεν θα δει μόνο τη διαφλεκτική κατάσταση του ματιού. Δηλαδή, αν ο ασθενής βλέπει καλά ή δεν βλέπει. Θα δει το μάτι συνολικά, θα δει το βυθό του, θα δει την οχρά, θα δει τα αγκία και θα μπορέσει να διαγνώσει εγκαίρως οτιδήποτε μπορεί να προβλεφθεί και να, αν θέλετε, με τη σωστή αγωγή, μην δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Άρα, πολύ μεγάλη προσοχή όταν οι ασθενείς κάνουν οφθαλμολογική εξέταση, να την κάνουν ολοκληρωμένη, σωστά και στον οφθαλμίατρο. Αυτά μπορεί να ακούγονται όχι τόσο σημαντικά, αλλά πραγματικά σας μιλάω. Έχουμε δει πολλά προβλήματα από εφησυχασμό ασθενών.
0: Για να το πω λίγο λαϊκά, εντός εισαγωγικών, υπάρχει περίπτωση να πας για μαλλί και να βγεις κουρεμένος? Δηλαδή να κάνεις τώρα αυτό το χειρουργείο γιατί, για να αλλάξεις το χρώμα των ματιών σου και να βρεις άλλο μπελά? Δηλαδή να ενδέχεται να χειροτερέψει η όρασή σου, λέω τώρα, δεν ξέρω.
5: Δεν υπάρχει, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, ασφαλέστατη 100% ιατρική παρέμβαση. Mm-hmm. Ακόμα και αν πάτε να βγάλετε ένα σπύλο από το δέρμα σας, που είναι κάτι απλό, ο γιατρός σας θα σας πει τι πιθανώς μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Ακόμα και η παραμικρή ιατρική παρέμβαση ενέχει κάποιους κινδύνους, τους οποίους οι ασθενείς ενημερώνονται και συνήθως υπογράφουν και φύλο συγκατάθεσης. Το ίδιο συμβαίνει και με τις κοσμητικές επεμβάσεις.
0: Έτσι.
5: Δεν είναι άμυρες επιπλοκών. Πολλοί ασθενείς πήγαν να κάνουν μια κοσμητική επέμβαση και όσο ασφαλής και είναι, σε κάποιες πιθανότητες προκύπτουν προβλήματα που θέλουν χρόνια παρακολούθηση και άλλη παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
5: Άρα εναπόκειται σε αυτό στο πόσο ο ασθενής θέλει να βελτιώσει καλοπιστικά κάτι, αναλαμβάνοντας τους ρίσκους και τους κινδύνους που θα τον ενημερώσει ρητά ο χειρουργός του.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε
1: κύριε
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ακούστηκαν και από τον κύριο Τρίφωνα Ρότσο, επίκουρο καθηγητή οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Άρα, αν έχεις καμία διάθεση ή καμία επιθυμία να αποκτήσεις πράσινα μάτια.
0: Μια χαρά είμαι έτσι.
1: Πράσινα μάτια. Σ' αρέσουν τα πράσινα μάτια?
0: Είχε ο πατέρας μου, δεν τα πήρα δυστυχώς. Αλλά
1: γαλάζια μάτια σ' αρέσουν?
0: Όμως, μου αρέσει, μια χαρά.
1: Σκέψου μια μέρα να έρθω εδώ πέρα
0: και να με δεις με γαλάζια μάτια.
1: Ή να με δεις εσύ με γαλάζια μάτια.
0: Όχι, όχι. Το θεωρώ μάταιο, Βασίλη, και το ύβρι προς το δώρο της ζωής.
1: Το πιο σοβαρό, αυτό που είπε ο κύριος Ρότσος για τις θεραπείες που υπόσχονται στο διαδίκτυο, τις είδα και εγώ και μάλιστα επειδή έχω, ξέρεις πολύ καλά ότι φοράω πολυαισθητιακά γυαλιά.
0: Λες, επηρεάζεσαι λοιπόν,
1: γιατί έχω μυωπία, αστιγματισμό, υπερμετροπία και πρεσβειοποία. Τέσσερις παθήσεις.
0: Ωραία, πας.
1: Γι' αυτό έχω τα πολυεστιακά γυαλιά, για να μπορώ να, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να βάζω
0: ένα,
1: να βγάζω
0: τέσσερα γυαλιά. Τέσσερα γυαλιά. Λοιπόν,
1: όταν είδα μια τέτοια οδηγία στο διαδίκτυο, λέω, λες να
0: καταπληκτεί
1: κάτι από αυτά. Ναι. Μετά φυσικά το συζήτησα με τον οφθαλμίατρο μου και μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτά που λες, είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, άρα όσοι σας υπόσχονται προγράμματα γυμναστικής ματιών, που υπόσχονται θεραπεία της μυωπίας, της πρεσβειοποίησης ή του αστιγματισμού, το είπε ο κύριος Ρότσος, το λέει και η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, αυτά όλα δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, οι διαθλαστικές ανομαλίες οφείλονται στα ανατομικά και οπτικά χαρακτηριστικά του οφθαλμού και δεν διορθώνονται με ασκήσεις. Εξαίρεση αποτελούν συγκεκριμένες ορθοπτικές ασκήσεις για ειδικές διαταραχές, περιπτώσεις όπως της διόφθαλμης όρασης, οι οποίες συστήνονται μόνο μετά από διάγνωση από οφθαλμία.
0: Την άλλη εβδομάδα θα πιάσουμε άλλο όργανο.
1: Λοιπόν, μην κάνετε οτιδήποτε.
0: Τι έμας έμεινε, στομάχι, σηκώτη, τι έχουμε άλλο, καρδιά.
1: Λοιπόν, έρχονται αποκαλύψεις την επόμενη εβδομάδα για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, γίνεται χαμός στην
0: Καλά, στην Πλάκα είχαμε έκρηξη, ναι, αυτό έλεγα το πρωί με τους συναδέλφους, μια με την Κυψέλη, με τις ρογμές, με το μετροπόντικα.
1: Κατέρευσε διόροφο από ισχυρή έκρηξη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, το είπαμε.
1: Τραυματίστηκε περαστικός.
0: Ναι, ναι, τα είπαμε το πρωί και στις ειδήσεις, από το πρωί.
1: Απεκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, το συμβάν σημειώθηκε στην οδόληση κράτους, όλο το κέντρο της Αθήνας ακούστηκε ο θόρυβος, όλο το κέντρο της Αθήνας υπήρχε πανικός. Έγινε λίγο πριν τις 8 το πρωί. Στην Πλάκα είναι το διόρροφο κτίριο.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για παλιό κτίριο.
0: Εντάξει, παλιό,
1: το οποίο κατέρευσε. Ενώ ένας περαστικός έχει τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά.
0: Θυμήθηκα την υπόθεση με τα πετράλωνα. Θυμάσαι που έπεσε εκείνο το τριόροφο. Τριόροφο, τι ήταν, τετραόροφο.
1: Μάλλον πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου, ναι, το συγκεκριμένο στην Πλάκα.
0: Αυτό που αναρωτιόμαι είναι τι απέγιναν εκείνοι οι άνθρωποι. Πού μένουν άραγε.
1: Πού μένουν, όντως.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα.
0: Ένα ερώτημα.
1: Ευχαριστώ, Σοφία, για την πολύ σημαντική βοήθειά σου στο να κάνουμε τις συνεντεύξεις τις οποίες ακούσαμε. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο για την τελευταία ενότητα της εκπομπής.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
7: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: χαμός γίνεται με τη συναυλία της Άννας Βύση αύριο το βράδυ στην Αθήνα. Διαβάζω εδώ ότι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΑΚΑ, θα βρεθούν 95.000 θεατές, sold out, 95.000 εισιτήρια. Είναι μια υπερπαραγωγή, ένα show, στο οποίο αναμένεται να είναι εντυπωσιακό όντως για την Άννα Βύση. Και πραγματικά αυτό να συγκεντρώνονται 95.000 άνθρωποι να κατακλείσουν το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας δεν είναι και ένα σύνηθες φαινόμενο, και γίνονται και προετοιμασίες για τη μεγάλη αυτή υπερπαραγωγή. Αυτά και για την Άννα Βύση και το αυριανό σοου ενώπιον δεκάδων χιλιάδων φίλων της στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Χθες πραγματικά αγχώθηκα. Είχα καιρό να αγχωθώ έτσι βλέποντας έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, το ομολογώ. Και πλέον δηλώνω φανατικά, η πρώτη ομάδα την οποία υποστηρίζω, και το έπρεπε να γίνω 60 χρονών για να το πω αυτό, το λέω για πρώτη φορά, δεν το είπα ούτε καν όταν πήραμε το Euro, το λέω σήμερα, είναι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, μετά την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου όλα τα υπόλοιπα είναι απλά οδοντόβουτσες για μένα προσωπικά. Και δεν θα χάσω παιχνίδι αυτής της εθνικής ομάδας, όχι τώρα, για τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει πολύ παρόν και έχει και εξαιρετικό μέλλον αυτή η ομάδα, έτσι, γιατί ο βασικός κορμός όλων των παιδιών είναι πολύ μικρά στην ηλικία, έχουν μπροστά τους όλα τα χρόνια για να δημιουργήσουν, να παίξουν φοβερό ποδόσφαιρο, να βελτιωθούν κι άλλο, και έλειπαν κιόλας θες, έλειπε ο Κωνσταντέλιας θες, έτσι. Φανταστείτε να μπει μέσα στην ομάδα και ο Ντέλιας, τι μπορεί να κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Ειδικά στο τέλος, όταν παίζαμε με πέντε φορ, πιάστηκε η καρδιά μου, και όταν είναι λογικό όταν παίζεις με πέντε φορ, είσαι φουλ επίθεση, να έχεις ανοίξει την άμυνα και παραλίγο, ας το πούμε, να δεχτούμε και τον κόλο, που θα ήταν πολύ άδικο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο μήχρονο τσιμπιόμασταν, χάναμε το ένα γκολ μετά το άλλο, τη μια ευκαιρία μετά την άλλη, γι' αυτό είπα ότι αγχώθηκα. Έπρεπε να είσαι μπροστά 5-1 και χάνεις 1-0. Όσο κυλούσε ο χρόνος και ήταν μπροστά στο φάσμα της άδικης ήττας, χάναμε πάλι ευκαιρίες, είχαμε κατοχή 90%. Παίξαμε καταπληκτική μπάλα, ζωγράφιζε μέσα στο γήπεδο αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, μέχρι που ήρθε η ώρα της λύτρωσης του Τζόλι. Και το πιο ωραίο, γιατί πάντοτε στη ζωή, πάντοτε είναι νόμος αυτό, όπως και στη ζωή έτσι και στο ποδόσφαιρο, στο τέλος θα ανταμείφθεις για αυτό το οποίο κάνεις. Ανταμείφθηκε στα τελευταία λεπτά αυτή η προσπάθεια με την εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα και την κεφαλιά του Δουβίκα, και έγινε το 1-2, τρεις πολυτιμότατοι βαθμοί. Αυτό που θέλαμε να ξεκινήσουμε με ψυχολογία το πετύχαμε, το διπλό στη Σερβία, και έπεται συνέχεια, και είμαι πολύ αισιόδοξος, και το είπα και στο Σάκη τον Κίνα χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι για τα αποτελέσματα που θα φέρει τις επόμενες μέρες αυτή η ομάδα θα μιλά όλη η Ευρώπη, και είναι μια μοναδική ευκαιρία τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία για να μιλά όλη η Ευρώπη για αυτά τα παιδιά. Καλημέρα Σάκη Γίνα, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα Βασίλη, καταρχάς να πω ότι το γεγονός ότι στηρίζουμε την εθνική ομάδα είναι και απολύτως φυσιολογικό, διότι είμαστε Έλληνες.
0: Εντάξει τώρα, για να τα λέμε τα πράγματα. Υπήρχε μια περίοδος πολλών ετών που δεν βλεπόταν η εθνική ομάδα. Έτσι. Δεν βλεπόταν.
1: Σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχουν πολλές αναγνώσεις, αντιλαμβάνομαι αυτό που λες εσύ και έχεις δίκιο από άποψη θεάματος. Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις επί του θέματος. Εννοείται ότι πάνω από όλους, ανεξάρτητα, εντάξει, υπήρχαν και περίοδοι που δεν βλεπόταν όντως, και περίοδοι που υπήρχαν και κλήσεις, ας πούμε, όχι αξιοκρατικές όντως. Όμως σε κάθε περίπτωση η εθνική ομάδα πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Γιατί πρώτα είναι η εθνική, πρώτα είναι το εθνόσημο, η χώρα, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και καλώς ή κακώς στην εθνική, άσχετα το παίζουν μόνο Έλληνες. Ενώ λοιπόν, στις ομάδες περίπου παίζουν οι περισσότεροι
0: Έλληνες που κάνουν λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό. Στο χθεσινό λοιπόν, για πες μου.
1: Το χθεσινό, εγώ αυτό που μπορώ να πω και νομίζω ότι το είδαμε όλοι, είναι η πρώτη φορά η εθνική ομάδα η οποία παίζει σαν μεγάλη ομάδα. Δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ έτσι ομάδες όπως η Σερβία. Αντιμετώπιζε πάντα, ακόμα και την εποχή που πήρε το Euro το 4 ή αργότερα όταν πήγαινε συνεχόμενα σε μεγάλες διοργανώσεις, στο Euro, στο Mundial του 10, του 14, αντιμετώπιζε πάντα παθητικά, με αμυντική τακτική, ακόμα και στις μεγάλες επιτυχίες, όλες τις χώρες αυτού του τύπου, Σερβία κτλ. Τώρα είδαμε και με την Αγγλία στο Nations League και τώρα χθες με τη Σερβία, ότι η εθνική μέσα στο Βελιγράδι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, έπαιξε Σαν το αφεντικό
0: του. Μονότερμα τους παίζαμε τους Σέρβους.
1: Δεν άφησε τους Σέρβους, τους έκανε να φαίνονται μικρή ομάδα, που οι Σέρβοι όλοι αυτοί ήταν.
0: Ήταν στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ
1: έπαιξε. Και όχι μόνο στο Μουντιάλ. Παίζουν στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μιλάμε τώρα για μάχη.
0: Όταν έχεις το δυναμικό σου, Καρέτσα, Παυλίδη, Τετέι, Κοστούλα, Ιωαννίδη και Δουβίκα, αυτούς τους παίκτες είναι οι επιθετικοί παίκτες που έχεις. Πρώτον, δυσκολεύεσαι ποιον θα βάλεις. Και δεύτερον, κάποια στιγμή τους έβαλε όλους, κάνοντας τις αλλαγές 5 από τους 6. Και έβλεπες ότι ήταν μια διαρκή πηγή κινδύνων η κάθε επίθεση της εθνικής μας ομάδος. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ήταν ατυχία αυτό που έγινε, ήταν αστοχία. Γιατί δεν μπορούσαμε να βάλουμε τον γκολ.
1: Το βασικό είναι ότι η εθνική ομάδα έπαιξε όπως θα έπαιζε η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία, η Γερμανία. Όπως μια μεγάλη ομάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εκτός έδρας ποδοπάτησε. Έπαιξε μονότερμα τους Σέρβους, μονότερμα κυριολεκτικά, με αντεπιθέσεις προσπαθούσαν κάτι να κάνουν και δεν αντιμετώπισε, επαναλαμβάνω, μια ομάδα αμεληταία ποσότητα, την Εθνική Σερβία, την πάτησε. Εδώ πρέπει, γιατί έχουμε πει πολλά για τον Γιωβάνοβιτς, έχουμε επισημάνει πολλές φορές τα λάθη του, όπως τα λάθη του με τον Κωνσταντέλια. Επίσης πρέπει να πούμε και τα θετικά του, ότι δεν παίζουν αυτοί μόνοι τους. Κάποιος
0: προφανώς, τους καθοδηγεί. Αν και χθες ρίσκαρε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, στο τέλος ρίσκαρε, νομίζω και εγώ, όταν είχε βάλει πέντε.
0: Δηλαδή, αν έμπαινε το δεύτερο γκολ το δοκάρι των Σέρβων, θα τραβούσαμε τα μαλλιά μας όλοι.
1: Ούτε η Ισπανία δεν θα έβαζε, ούτε η Γαλλία δεν θα έβαζε πέντε επιθετικούς για να πάρει το διπλό. Αυτό όμως δείχνει μια αλλαγή φιλοσοφίας, ταυτότητας, νοοτροπίας μιας μικρή ποδοσφαιρικά χώρας, χωρίς παράδοση εκτός από τον Euro. Να παίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Λες και είναι μια μεγάλη δύναμη να επιβάλλεται.
0: Για μένα χθες μεγάλη έκπληξη, και το λέω αυτό και παίρνω πίσω αυτό που είπα χθες, το αντιμετώπισα λίγο ειρωνικά, ήταν ο Κουρμπέλης. Έπαιξε πολύ καλή μπάλα, ήταν εντυπωσιακή η παρουσία του, έτρεχε πάνω κάτω το παιδί και δικαίωσε το Γιωβάνοβιτς που τον επέλεξε, διότι στα χαφ έχουμε πρόβλημα, έτσι, και φάνηκε χθες.
1: Και επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, η εθνική ήταν ψύχρεμη, όπως κάνει μια μεγάλη ομάδα. Δεν πανικοβλήθηκε, ούτε όταν έχανε τις ευκαιρίες, ούτε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς, που θα μπορούσε να σοκαριστεί. Όταν δέχτηκε γκολ στο τέταρτο λεπτό εκτός έδρας και μάλιστα υποβροχή στο Βελιγράδι, σε δύσκολες συνθήκες, δεν τα παράτησε μέχρι το τέλος. Ισοφάρισε και όχι μόνο αυτό. Μετά έβαλε πέντε επιθετικούς για να βάλει και δεύτερο γκολ. Μιλάμε για μια πλήρη αντιστροφή της εικόνας που είχαμε συνηθίσει για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εθνική μας ομάδα που το αντιπροσωπεύει μέχρι τώρα. Και τώρα τι συμβαίνει. Είμαστε πρώτοι βαθμοί στη βαθμολογία, μετά από τρεις βαθμούς, μετά το 1-1 Τσάβι
0: Κλόπερ. Στις καθυστερήσεις ισοφαρίστηκε η Γερμανία από την Ολλανδία.
1: Ακριβώς, και πλέον οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, τα δύο μεγαθύρια, έχουν από ένα βαθμό, η Σερβία κανένα. Και πάμε την Κυριακή, Γερμανία-Ελλάδα, και με ισοπαλία στο Augsburg.
0: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Είμαι πολύ αισιόδοξο, όχι μόνο για το παιχνίδι της Κυριακής και για τους αγώνες με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα. Νομίζω ότι θα πάρουμε αποτελέσματα που θα συζητηθούν. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
1: Και υπόψη είναι ότι λείπει ο Κωνσταντέλιας, όπως είπες. Υπάρχουν πολλοί, νομίζω ότι αυτό είναι πικρόχολο σχόλιο, μα έχει αρνηθεί και τα προσωρινά. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Κωνσταντέλιος θα επιστρέψει μετά τον τραυματισμό, θα επιστρέψει και στην εθνική ομάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Και ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο δεν θα ήταν και μια προσωρινή αποστολή. Εξάλλου το είχε φαινόταν μέσα από τη δήλωσή του. Άρα όταν επιστρέψει και ο Κωνσταντέλιος σε αυτή την εθνική ομάδα, όπως και ο βέβαια και άλλοι παίκτες, το Ρώτα εχθές, γιατί το γκολ μπήκε από την δεξιά πλευρά. Φανταστική, πρέπει να επισημάνουμε τώρα, και καθοριστική στο γκολ, γιατί όλοι εξυμνούμε τον Τζιμίκα και τον Δουβίκα. Ποιος έκανε την πάσα, από ποιον ξεκίνησε η μεγάλη παλιά από πίσω? Από τον Μιχαηλίδη.
0: Ο οποίος μπήκε αλλαγή στα τελευταία λεπτά, 5 λεπτά έπαιξε.
1: Ναι, αυτόν, από το δικό του αριστερό πόδι, γιατί έχει αυτή τη μεγάλη παλιά, την εύστοχη, ξεκίνησε τον γκολ. Χωρίς τη δική του μπαλιά δεν θα είχε γίνει τίποτα. Πήγε μπάλα στο Δουβίκα, συστημένη στο πόδι του, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα και εκεί ήταν ο Δουβίκας για να αφήσει έτσι άναυδο στους Σέρβους. Είναι όλο το παζλ πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι θα δούμε καλά πράγματα από την εθνική ομάδα. Βέβαια δεν πρέπει να είμαστε πολύ έτσι βιαστικοί, γιατί η διάρκεια καθιερώνει.
0: Πάντως, όταν μια ομάδα παίζει εκτός έδρας με ένα τέτοιο αντίπαλο και κάνει πάνω από 15 ευκαιρίες και παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, χαίρεσαι να τη βλέπεις, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
1: Και την παίζει μόνο ήταν σαν να έπαιζε ΠΑΟΚ, όχι Καλαμάτα, κάτι άλλο. Ήταν σαν να έπαιζε, δηλαδή έπαιξε εθνική τόσο κυριαρχικό ποδόσφαιρο εκεί μέσα, που δεν μπορούσαν να περάσουν τη σέντρα οι Σέρβοι μόνο με αντεπιθέσεις.
0: Και να φανταστεί κανείς ότι ο Κουλιαράκης ήταν στον πάγκο και δεν έπαιξε, ο Μιχαηλίδης ήταν στον πάγκο και έπαιξε 5 λεπτά, και έχουμε πολλούς παίκτες ακόμα. Ο Τριάντης δεν έπαιξε καθόλου, που είναι ταλέντο και αυτό. Ο Δουβίκας έπαιξε λίγα λεπτά και ο Τετέι. Και ο Δουβίκας για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό ως άνθρωπο γκολ με την Κόμο. Κάνει μια καταπληκτική πορεία φέτος σε Ευρώπη και Ιταλία. Γενικά νομίζω ότι έχουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις για να αντιμετωπίσει ο Γιωβάνοβιτς και προβλήματα κούρασης ή ενδεχόμενων τραυματισμών που μπορεί να προκύψουν. Ευχόμαστε να μην προκύψουν στις επόμενες μέρες που θα έχουμε τα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Λοιπόν... Να πούμε, Βασίλειο, ότι η Εθνική πετάει, έμεινε στο Βελιγράδι.
0: Ναι.
1: Θα πετάξει το απόγευμα. Για το Μόναχο.
0: Απευθείας, έτσι.
1: Απευθείας, ναι, και στη συνέχεια θα μεταβεί ο δικός στο Augsburg, όπου θα γίνει την Κυριακή 10 παρατέταρτο όλα τα μάτια και η ώρα.
0: Κυριακή βράδυ Ελλάδα, εθνική μέση. Όλη η Ελλαδάρα.
1: Η σέντρα εκεί στο παιχνίδι με τους Γερμανούς, οι οποίοι χθες ο Κλόπ, όπως λέγαμε, έχει πάρει 48 παίκτες, έβαλε χθες τους πρώτους 11, 12, 14, 15 πόσους έβαλε. Και στον επόμενο παιχνίδι με την Εθνική, από ό,τι λένε και οι Γερμανοί, θα βάλει εντελώς διαφορετικούς 11 μαζί με τις αλλαγές 15-16, που αυτό μας βολεύει, όπως καταλαβαίνει, γιατί τι κάνουν οι Γερμανοί τώρα, κάνουν δοκιμές. Η δοκιμή ο Κλόπ να δει όλο το έμψυχο δυναμικό για να καταλήξει, εν πάση περιπτώσει, σε αυτούς με τους οποίους θέλει να χτίσει τη νέα εθνική Γερμανία.
0: Για τους λάτρες του ποδοσφαίρου, το Nations League συνεχίζει. Σήμερα έχουμε πάρα πολλούς αγώνες. 7 η ώρα Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία. 7 η ώρα Αρμενία, Λετωνία. Που ενδιαφέροντα παιχνίδια. Και στις 10 παρατέρα το ένα σωρό παιχνίδια. Πολωνία, Βοσνία. Ουγγαρία, Ουκρανία. Τουρκία, Γαλλία. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Ιταλία, Βέλγιο, εξίσου πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σουηδία, Ρουμανία. Και αυτά. Λοιπόν, τι άλλο. Πάρα πολλοί αγώνες με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εμάς, βέβαια, το ενδιαφέρον μας είναι την Κυριακή στην Γερμανία, στο παιχνίδι Γερμανίας-Ελλάδος.
1: Τώρα, και εδώ θέλει διαχείριση, Βασίλη, βέβαια, γιατί είναι 4 μάτς σε 13 μέρες.
0: Μα γι' αυτό έχει την δυνατότητα να κάνει εναλλακτικές. Δηλαδή, χθες ξεκίνησε με Καρέτσα, Παυλίδη και Κωστούλα. Τετέι, Ιωαννίδης και Δουβίκας μπήκαν στα τελευταία λεπτά. Λοιπόν, μπορεί να το αλλάξει το σύστημα. Αυτοί που αγωνίστηκαν λίγα λεπτά να ξεκινήσουν από την αρχή. Δηλαδή, τι θα του πει, δεν θα του βγει ο Τετέι, ο οποίος είναι παικταράς? Δεν θα του βγει ο Δουβίκας, ο οποίος βάζει γκολ? Δεν θα του βγει ο Ιωαννίδης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη Sporting?
1: Ή ο
0: Κουλιαράκης
1: ή ο
0: Μιχαηλίδης, ακριβώς, ή ο Τριάντης στο κέντρο. Έχει πολλές επιλογές. Δόξα τω Θεώ, αυτή η ομάδα έχει εκτός από ταλέντο πάρα πολλούς παίκτες. Θέλει λίγο μια σωστή έτσι, καθοδήγηση από τον Γιωβάνοβιτς, την οποία πιστεύω θα την έχει ο προπονητής της Ελλάδος, για να δούμε έτσι πράγματα και θάματα το επόμενο διάστημα. Με το δεξί μπήκαν χθες στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Άνετες νίκες και οι δύο.
1: Ναι, αναμενόμενο. Νομίζω και η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρή, 91-72, και του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια με 106-89, εκτός έδρας. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Εδώ φαίνεται, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι δύο από τις χειρότερες ομάδες στην Ευρώπη, άρα είναι φαβορείς σε κάθε παιχνίδι. Και έτσι αυτό θα βλέπουμε από εδώ και πέρα, νομίζω, όπως έχουμε συνηθίσει, Βασίλη, τα τελευταία χρόνια.
0: Σάχη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα αθλητικά το απόγευμα στην αθλητική εκπομπή στην Κερκίδα του FM100 με το Σάκη Γκίνα. Εμείς θα τα ξαναπούμε, αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα το πρωί, όπου θα σχολιάσουμε το παιχνίδι Γερμανία-Ελλάδα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ και σήμερα που όλο τον κόσμο που άκουσε την εκπομπή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας εύχομαι να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται και πάλι κυκλοφορία σε τμήμα της Περιφερειακής. Στο κόκκινο δρόμο, στο ρεύμα προς τα ανατολικά από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι λίγο πριν τη συμβολή της Περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Χαμηλές ταχύτητες στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος των 40 εκκλησιών. Χαμηλές ταχύτητες και εντός πολεοδομικού συγκροτήματος στα ανατολικά σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως, στη Βασίλισσα Όλγας και την λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην αρχή της Εγνατίας στο ύψος των Παριμψημείων και σε όλο το μήκος της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6,534 δισευρώ καταγράφηκε το πρώτο οκτάμηνο του 2026 σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Στα 51,35 δισευρώ τα καθαρά έσοδα του οκταμήνου, αυξημένες κατά 5,33 δισευρώ οι δαπάνες σε σχέση με πέρυσι, με τα έσοδα από φόρους να ανέρχονται σε 49,481 δισευρώ. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε δύο ενίκια, συνολικά δηλαδή ποσά έως 1.600 ευρώ. Μοναδική προϋπόθεση, πληρωμές να έχουν γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος το 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Φετών συνελήφθη τελικά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος μαζί με 30χρονον Έλληνα εντοπίστηκαν να βγαίνουν από αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας σακούλα με βαρύ οπλισμό για λογαριασμό της λεγόμενης τουρκικής μαφίας στις 12 του μήνα. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση εισαγγελέα είχαν αρχικά φεθεί ελεύθεροι. Ο 30χρονος αναζητείται. Νέα ερωτηματικά για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από την εξελίξη έρευνα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι ουσίες που χορηγήθηκαν στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πιθανότητα έλαβε μηδαζολάμι, μια ουσία που χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη. Τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Έτσι, ο τέλος είχε περιπέτεια των 29 επιβενόντων στο οχηματαγωγόπλιο που τυλίχθηκε στις Φλόγγες, ενώ έπλεγε στα ανοιχτά της Μυκόνου, καθώς όλοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Συνεχίζεται την διόρυγη η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προς ανατολίζονται οι γονείς μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πηλαίας, καθώς όπως τονίζουν, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά των 187 μαθητών που δικαιούνται σχολικό δρομολόγιο. Το πρωί, μάλιστα, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο Δημαρχείο Πανοράματος. Επιστρέφει για τρίτη χρονιά απόψη Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά. Στη μεγάλη γιορτή της αγοράς συμμετέχουν πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι με δράσεις πλούσιες σε μουσική, τραγούδι, χορό και δραστηριότητες για παιδιά. Η βραδιά θα κορυφωθεί με συναυλία της Ήβης Αδάμου. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Και ποτέ δεν θα σε μόνη, πάντοτε θα ξημερώνει και δεν θα είμαι μοναχός. Θα είναι όμορφη η ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά.
3: Δες το
2: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ έως και την Κυριακή. Αρχής γενομένης από τα βορειοδυτικά της χώρας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθυρα και Εύβοια. Βροχερός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται βροχές αργά το βράδυ και το πρωί του Σαββάτου. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρόνων ο Σούλης Μαρκόπουλος, διατέλεσε προπονητής σε ΠΑΟΚ Κύριος, ΑΕΚ, Άρη, Ηρακλή Μακεδονικό και Μαρούσι, και μάλιστα το 1994 είναι ο άνθρωπος που οδήγησε το δικέφαλο του Βορρά στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου Κόρατς. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμισης του Καφτανζογλίου ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2027 ζητά από την κυβέρνηση βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά, καταθέτοντας σχετική ερώτηση στη Βουλή. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια, συνολικά δηλαδή ποσό έως 1.600 ευρώ. Μοναδική προϋπόθεση, πληρωμές να έχουν γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος το 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών συνελήφθη τελικά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος μαζί με 30χρονο Έλληνα εντοπίστηκαν να βγαίνουν από αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας σακούλα με βαρύ οπλισμό για λογαριασμό της λεγόμενης τουρκικής μαφίας στις 12 Σεπτεμβρίου. Με θυμίζεται ότι με απόφαση εισαγγελέα είχαν αρχικά αφαιθεί ελεύθεροι. Όσον αφορά στον 30χρονο, αναζητείται. Ναι, ερωτηματικά για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από την εξελίξη έρευνα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι ουσίες που οργήθηκαν στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα έλαβε μηδαζολάμι, μια ουσία που χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη. Η τελική απάντηση αναμένεται να δοθεί από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Έσυ ο τέλος και η περιπέτεια των 29 επιβενόντων στο χηματαγωγόπλιο που τυλίχθηκε στις Πλόγες, ενώ έπλαινε στα νυχτά της Μυκόνου, καθώς όλοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Πάνω από 140 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά συσκευασμένα σε κουτιά που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ψυγείων φέρεται να κατασχέθηκαν στη διάρκεια έρευνα των Ουκρανικών Αρχών στα γραφεία του πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Αμυντικών Προμηθειών της Ουκρανίας, Αρσέν Ζουμαντίλοφ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 7 λεπτά μετά τη μία, στο μεσημέρι της Παρασκευής. Καλησπέρα σε όλους σας που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο και μαζί μου εδώ ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Δεν είναι ούτε με ζάχαρη ούτε με μέλι. Το διαβάζουμε εδώ κατευθείαν την είδηση. Γιατί θρηνεί το ελληνικό μπάσκετ. Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Μπάσκετ άνθρωπος πολλά χρόνια, έχει συνδέσει το όνομά του με όλο το ελληνικό μπάσκετ, με τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Και καλό ταξίδι. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Μια καλησπέρα σε όλους και σε εσάς που αυτή την ώρα ίσως να μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας και ταλαιπωρείστε. Να πούμε ότι σήμερα ίσως είναι η πιο δύσκολη μέρα για εσάς που κινήσετε στην Εθνική Οδό και έχετε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη μετά τη Χαλάστρα και ακριβώς από το ύψος της Χαλάστρας.

0: από το Επταπύργιο και μετά. Και οι εθνικές αντιστάσεις, αλλά και οι Βασιλισσόδες μέχρι το ύψος της ανάληψης έχουν τα θέματα του σήμερα. Τελικά δεν είναι και τόσο ζάχαρη.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
0: Το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Σκέτο μέλι. Γιατί είναι Παρασκευή.
1: Θα σας φτιάξουμε εμείς λίγο τη διάθεση και να σας πω πως περίπου 2 παρα 20 με 2 παρα 4 θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Να είστε κοντά στις τηλεφωνικές σας συσκευές. Έχουμε να σας δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα για την πρεμιέρα της παράστασης Πριγκίπισσα των Αγίων 40. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σήμερα ξεκινάει στο Radio City για 3 τριήμερα με τον Χάρη Ρώμα που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία μιας απολαυστικής ελληνικής κωμωδίας. Και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών. Επαναλαμβάνω, αυτές που θα σας δώσουμε θα είναι για σήμερα, για την πρεμιέρα. Από το πρωί βλέπω και αυτή την είδηση που έχουμε, που είχαμε την έκπληξη και διαβάζω ότι έχουμε και δύο αγνοούμενους εκεί σε αυτό το παλιό κτίριο στην Πλάκα. Και πιθανότερη αιτία είναι η διαρροή αερίου. Πώς το φοβάμαι αυτό το αέριο, Γιώργο, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Πάμε τώρα έτσι στα παλιά μας εκεί να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε αυτή την κομματάρα από τους Visage, το Fade to Grey. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πάλι έκτακτο για επιδείνωση, ε! Τι γίνεται, ρε Γιώργο.
0: Κάθε εβδομάδα τώρα αυτά τα έχουμε.
1: Πάντως εμάς δεν μας αγγίζουν, ε! Για πες να δεις.
0: Καμιά βροχή μόνο, νομίζω.
1: Για πες να δεις τι γίνεται.

0: Κοίταξε.
1: Ε?
0: Το Σάββατο δίνει βροχούλες.
1: Δίνει βροχούλες και στη Θεσσαλονίκη.
0: Δίνει, ναι. Και σήμερα το απόγευμα δίνει.
1: Δίνει βροχούλες και σήμερα.
0: Δεν νομίζω να γίνει. Άντε και ένα ψηλό βροχό.
1: Άντε και ένα ψηλό βροχό.

0: Αρχές δεκαετίας 80. Τι εποχές ήταν, Γιώργο, για πες.
1: Λίντο.
0: Λίντο. Δεν και καλά να μάθω την ιστορία.
1: Κοίταξε,
0: τη διασκέδαση του τότε.
1: Είναι τόσες φορές που τα ακούω και τα λέμε και είναι λες και έχω ζήσει.
0: Άνα
1: τότε. Λες και έχω ζήσει τότε.
0: Μπράβο, σαν να το ζήσεις, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Από χθες τέθηκε σε λειτουργία το Thessaly Euros Pass 2026 μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου. Και η δράση αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα το Σεπτέμβριο του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγές περιοχές. Γιώργο, είμαστε, ξέρεις ότι είμαστε πυρεπούλιδες, εγώ λέω αυτά. Ο Γιώργος μου δείχνει την είδηση ότι...
1: Εγώ γελάω για την δικαιολογία, για την εξήγηση που έδωσε, για ποιο λόγο το έκανε.
0: Για την αρχηγό
1: της
0: Ατλέτικο Μαδρίτης, αυτό το
1: τερματοφύλακας.
0: Τερματοφύλακας, μου φαίνεται. Και συγχώρησε, έτσι.
1: Τερματοφύλακας.
0: Ένα κορίτσι σαν τα κρύα νερά, που αν...

0: Άνοιξε το κορίτσι μας αυτό, λογαριασμό στο OnlyFans.
1: Ναι, αλλά γιατί.
0: Γιατί άνοιξε, για πες μας Γιώργο,
1: εσύ που ασχολείσαι. Για να πιο κοντά τους οπαδούς στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Α,
1: όχι για...
0: μας έφερε. Μας έφερε.
1: Για να συμπληρώνει κιόλας, ώστε να έχει μια πιο στενή επικοινωνία.
0: Καλά κάνει, καλά κάνει. Γιατί να σου πω κάτι, ήμασταν φάνε παιδί μου του γυναικείου beach volley. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα θα γίνουμε φαν και του γυναικείου ποδοσφαίρου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Με βουτυράκι. Έλα, ξεκινήσαμε φουρτιώσεις. Δεν είπαμε για τη μεγαλειώδη εμφάνιση και νίκη χθες της εθνικής μας. Πραγματικά έδωσε ρεσιτάλ. Με την ψυχή στον στόμα. Εντάξει.
1: Ήταν λίγο ριακό, δεν ήταν.
0: Έτσι όπως έγινε, δονικό.
1: Ναι.
0: Στο 94. Στο 94, πριν ένα λεπτό πριν σφυρίξει τη λήξη. Με μια κολάρα, πραγματικά. Γιατί θα ήταν αδικία χθες να μην κερδίσει η εθνική μας, που ήταν εκπληκτική, πραγματικά. Και αυτή η εθνική είναι για πολλά πράγματα. Για πολλά και σημαντικά πράγματα. Το ξαναλέω.

Μια καλησπέρα και στα εξωτικά κουφάλια στον Νότι. Γεια σου, Νότι μου. Μηνύματα στέλνετε πάντα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram.

0: επιστρέφει για τρίτη χρονιά και η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά σήμερα. Σήμερα Παρασκευή. Και η καρδιά του Δήμου, όπως διαβάζω εδώ, θα χτυπά στην Ηλιούπολη. Θα πας, Γιώργο?
1: Θα προσπαθήσω.
0: Καλά, τόση ώρα δεν λέμε να
1: πας. Θα προσπαθήσω. Να έχω να δω ένα πολύ καλό
0: σχόλιο. Στο Ρέβος μου δεν πήγες όμως.
1: Όχι,
0: στο είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Το είδα, το είδα.
0: Θα συμμετέχουν πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι σήμερα. Θα έχει μουσική, τραγούδια, αθλοπαιδιές, γυμναστικές επιδείξεις. Θα πάω να δεις γυμναστικές επιδείξεις, Γιώργο. Χορός, δραστηριότητες για παιδιά και άλλες δράσεις. Και όλα τα εμπορικά καταστήματα του Δήμου Παύλου Μελά θα συμμετέχουν στη διοργάνωση με προσφορές και εκπτώσεις σήμερα. Ενώ και η οδός Μακρυγιάννη θα πεζοδρομηθεί και τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν μέχρι τα μεσάνυχτα και αναμένεται και σήμερα να έχει πάρα πολύ κόσμο στο Δήμο Παύλου Μελά. Τρίτη χρονιά Λευκής Νύχτας. Και βέβαια υπάρχει και η συναυλία της Ήβης Αδάμου στην πλατεία Ελευθερία στις 9 το βράδυ.

0: Να σας υπενθυμίσω ότι 2 παρατέταρτο θα ανοίξουμε γραμμές. 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς για σήμερα το βράδυ. Σας πάμε θέατρο σήμερα στην πρεμιέρα της πριγκίψας των Αγίων 40 στο Radio City. Και χάρη Ρώμα και ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών. Χθες είχαμε και μπάσκετ, Γιώργο, είπαμε. Χθες είχαμε την πρεμιέρα της Euroleague. Οι ελληνικές ομάδες κάνανε προπόνηση και οι δύο. Κάνανε κανονικά προπόνηση, όπως το λέω.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός που φαντάσου έχει 5 σημαντικότατους, ίσως τους πιο σημαντικούς παίκτες εκτός, έτσι. Φαντάσου να έρθουν και αυτοί δηλαδή.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι θα δούμε. Πάντως, εγώ θα το ξαναπώ, φέτος εδώ στην Ελλάδα θα δούμε εκπληκτικό πρωτάθλημα, γιατί και ο ΠΑΟ και ο Άρης έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Διάβαζα για την νέα εικόνα του Αλεξανδρίου που την παρουσίασε ΚΑΕ Άρης με την καινούργια την εξέδρα και με τις παρεμβάσεις που είναι εμφανείς. Έχουν τοποθετηθεί και τα LED, έχουν αντικατασταθεί πολλοί θρόνες κοντά στο παρκέ και θα δούμε ένα μεταλλαγμένο διαφορετικό Nick Gully Center του Αλεξάνδριου, το γνωστό μας Αλεξάνδριο. Θα είναι όλα διαφορετικά. Και να πούμε πως και όλα τα εισιτήρια χαμός για the sold out.
1: Μου
0: έλεγε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφος εδώ πάνω από τον πέμπτο. Μπήκε για να πάρει διαρκείας και ήταν λίστα να μόλις το 528, μου λέει, και μετά τον πέταξε το σύστημα. Απίστευτο. Τι δίψα έχει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και του Άρη και του ΠΑΟΚ για τον μπάσκετ που μας έχει χαρίσει τόσες και τόσες συγκινήσεις.

Μέρες τώρα βλέπω εγώ μία είδηση και δεν ήθελα να τη σχολιάσω, δεν ήθελα να το χωνέψω, η αλήθεια είναι στο μυαλό μου. Και περίμενα να δω την εξέλιξή της. Και να πω λοιπόν τώρα πως έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης η προσφυγή του εισαγγελέα εφετών κατά της διάταξης με την οποία είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτού, την είχαμε διαβάσει όλοι, του βαρέως οπλισμού που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται να προοριζόταν για μια ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματιών ομάδων. Ευτυχώς. Να σας θυμίσω πως είχε εκδοθεί απόφαση και τους είχαν αφήσει ελεύθερους και να το ξαναπώ. Αχ, πολυπαθούμενη ελληνική δικαιοσύνη. Αχ.

0: επειδή λέω ο καθίσμαν των Γκαϊλέτου. Δημήτρης Βουτυράκης, μου στείλε. Στη Βουλή, νέα τούμπα και καφτατζόγλιο. Θα καταδεθεί ερώτηση για το τι γίνεται με τις εργασίες και πώς προχωρούν οι εργασίες και για τη νέα τούμπα, αλλά και για το καφτατζόγλιο που είναι να μετακομίσει ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να δούμε αυτήν τη νέα τούμπα. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε, εγώ θα πω.
1: Θα το δούμε.
0: Τι να δούμε, θα το δούμε.

0: Επειδή εδώ το ζούμε γενικά. Κάνουμε διάφορα εδώ. Περιμένουμε. Πότε ρε Γιώργο, υποσχεθήκαμε εδώ τους ακροατές να βάλουμε και κάμερα να τα βγάλουμε. Πότε θα μπει αυτή η κάμερα?
1: Αν μπει η κάμερα, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά.
0: Είναι κάτι αυτό που λέω, θα το δούμε και να δούμε, που έλεγε και την Τούμπα.

Γιώργο, όλη την ώρα που ασχολούμαστε και μιλάμε για όλα αυτά. Μπες και λίγο τι θεαματικότητες να δούμε χθες τι κάνανε. Χθες που είχε και το μάτι της Εθνικής. Είμαι περίεργος να δω πόσος κόσμος είδε την Εθνική μας θες. Γιατί πραγματικά άξιζε κάποιος να δει την Εθνική χθες. Άντε πριν σε προλάβει ο Βουτυράκης, έτσι. Ξέρεις, έχουμε θέματα.

0: Ναι.
1: Σε έχω, λέω.
0: Με έχει, για πες.
1: Στο δυναμικό 27,5 και στο σύνολο 25,9.
0: Ο αγώνας της Εθνικής.
1: Σερβία, Ελλάδα.
0: Ήτανε πρώτο ή ήταν κάποιο που πέρασε?
1: Πρώτο.
0: Μετά τι έγινε, μετά από εκεί πέρα.
1: Μετά είχαμε το pre-game. Που ήταν στα 15,1 και στα δυναμικό και σύνολο 11,1. Και μετά είναι αυτό που σου είπα χθες.
0: Ποιο?
1: Το first dates που άρχισε.
0: Άρχισε το και βλέπαμε το first dates.
1: 11,2.
0: Θα παλαλούμε που λένε και οι πόντι.

0: Σάββατο. Η μουσική βγαίνει στο δρόμο και η Θεσσαλονίκη γίνεται μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Ας ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα και με τον καιρό. Οι δρόμοι της μουσικής στο μουσικό προ-event των 61ων Δημητρίων απλώνονται σε διαφορετικά σημεία στην πόλη και από το ιστορικό κέντρο μέχρι και τους κεντρικούς πεζόδρομους, μέχρι πλατείες και δρόμους, θα μετατραπούν σε μια μέρα συνάντησης, έκφρασης και ζωντανής μουσικής. Από το πρωί στο βράδυ, φιλαρμονικές ορχήστρες, μουσική και καλλιτέχνες που μοιράζονται την τέχνη τους στο δημόσιο χώρο, ομάδες κρουστών, hip-hop artists και performers θα συναντήσουν το κοινό και θα δημιουργήσουν ένα συνεχές μουσικό κάλεσμα στην πόλη. Αύριο όλα αυτά.
1: Δεν έγινε ποτέ. Μια ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ.
2: Μια
1: τραγούδι. Ένα φιλί.
0: Το λέω το Γιώργο να το πω πιο φωναχτά. Τι βάζω ρε Γιώργο.
2: Εγώ σου απαντάω δεν ξέρω.
0: Να αυτά κάνουμε και αυτό ματιαζόμαστε και όλα εδώ.
2: Γιατί είναι και Παρασκευή και θα τα πούμε σε δύο μέρες.
0: Μα.
2: Πρέπει να...
0: Μα.

ένας φίλος ήρθε από τα παλιά. Άρε Ντάνη μου, Ντάνης Χατζηπροδρόμου, τι ζήσαμε, τι ζήσαμε. Δηλαδή τώρα τα σκέφτομαι, έκανε ο Ντάνης, μου έστειλε μήνυμα, είχα πάρα πολύ καιρό να τον ακούσω και να τον δω και να επικοινωνήσω εν πάση περιπτώσει και μου έστειλε μήνυμα ο Ντάνης. Ντάνης Χατζηπροδρόμου, Ντάνη μου, να είσαι πάντα καλά, πόσο χαίρομαι. Και να με ρωτά που δεν είχε. Τι ωραίες εποχές, εποχές του 101.

0: Κλείσε τα μάτια σου σφίχτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.
1: Πραγματικά φοβερό. Ήρθε η ώρα όμως για το πακετάκι μας. Είναι πολύ σύντομο και επανερχόμαστε σε λίγο με όλα αυτά που σας έχουμε μέχρι και το τέλος.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
6: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
7: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
6: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
7: πολύ καλή μουσική,
6: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
7: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: Εδώ είμαστε και μιας και επικοινώνησε μαζί μου ο φίλος μου από τα παλιά, ο Ντάνης Χατζηπροδρόμου, ένα τραγούδι για αυτόν.
8: Πρέπει.

Μία καλησπέρα και στο δικό μας το κορίτσι. Όταν μου λέει και αυτά, με τρελαίνει τα γαλλικά. Μία ιταλικά, μία γαλλικά με πάει. Bonjour, Mary. 7 με 9 κάθε βράδυ. Ναι, το βλέπουμε από άλλη μεριά, γιατί έχουμε τη Mary Λεριά.

Σήμερα ξεκινάει και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το φεστιβάλ Καντίνας στους Αμπελόκηπους. Ένα φεστιβάλ θεσμός από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 30 του μηνός, 30 Σεπτεμβρίου, στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ένας θα μετατραπεί σε ένα χώρο διασκέδασης και ψυχαγωγίας με γεύσεις, μουσική και διασκέδαση.

0: Να υπενθυμίσω πως ακριβώς τέλος πάντων, περίπου στα 9 λεπτά θα ανοίξουμε τις γραμμούλες μας. 5 διπλές προσκλήσεις έχουμε για εσάς για σήμερα το βράδυ για Radio City, για την πρεμιέρα της πριγκίπισσας των Αγίων 40. Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική εικόνα, δεν ξέρω αν την είδες Γιώργο. Γύρω από το Μιούρα αλλά και του Γιώργου Μαζονάκη στην περιοχή του Φίνικα που έγινε. Τις τελευταίες μέρες οι θαυμαστές αφήνουν λουλούδια, αναμένα κεριά, χειρόγραφα, σημειώματα. Να πούμε πως κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο περνούν από την ηχογραφία που φιλοτέχνησε ο street artist ο Χέιετ και αφήνουν από ένα λουλούδι ένα κεράκι σημείωμα στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Το είδες? Εκπληκτικό,
1: Πόσο το είδες?
0: Εκπληκτικό.

0: Εν τω μεταξύ συνεχίζει και γίνεται ένας χαμός. Βλέπω το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό που έχω να πω εγώ για τη συνέχεια. Αλλά εγώ θα σταθώ σε όλους αυτούς που εκδηλώνουν με διάφορους τρόπους αγάπης τη λατρεία του στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη. Βλέπω αυτόν τον φαρμακοποιό στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.
1: Τι έκανε,
0: και τι έκανε, γιατί δεν ξέρει, το είδε Γιώργο.
1: Το είδε, πότε το είδε.
0: Στο σταυρό
1: όσο
0: πάνω.
1: Ζώμαζο.
0: Όσο ζώμαζο, έγραψε πάνω στο, στο σταυρό του φαρμακείου. Όσο ζώμαζο.
1: Οι πινακίδε αυτέ οι LED με τα φαρμακεία. Για να καταλαβαίνετε.
0: Πραγματικά εφάνταστο τρόπο και συγκλονιστικό.

0: Ο Γιώργος μου έδειξε τώρα μία δήλωση που έκανε η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ναι. Μπορούσε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Έτσι μου φάνηκε περίεργο. Καταρχάς, είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί με όλα αυτά που διαβάζουμε και με τους πηχαίους τίτλους στα site και όλα αυτά. Γιατί είπαμε και χθες στο σχολίασα ότι το κάνουν για ευνόητους λόγους, για τα κλικ, για να συζητηθούν κλπ. Και κατευθείαν ο Σαλιάγκας, ο Λιάγκας Σαλαπάου, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Σε χρόνο δεν βγαίνει και σχολιάζει κι αυτός και πάει λέγοντας.
1: Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει με τον Λιάγκα, ότι κάνει λόγο, ας πούμε, για ανθρωποφαγία και ότι όλοι βγαίνουν σε ένα παράθυρο και περιμένουν.
0: Αυτό με την, με την ανθρωποφαγία, κάποια στιγμή πρέπει όλοι ίσως να το πούμε και να το φωνάξουμε και να το συζητήσουμε, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά. Και το σχολίασε και ο Λάκης ο Γαβαλάς.
1: Ναι,
0: βέβαια, βέβαια. Για την εμπορευσιμότητα μίλησε από την άλλη μεριά, που κάνουν τα κανάλια, που είναι τραγικό, λέει.
1: Είναι.
0: Και το κάνουν πάρα πολύ άσχετη. Δηλαδή, είπε ο Λάκης Γαβαλάς, ουρλιάζει μία κατίνα. Να μην πω και το όνομά της, λες και ξέρει πράγματα, είναι τραγικό. Ο Γιώργος Έλλης σιωπή και μία ηρεμία σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς και έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο.

0: Πάλι έβλεπα εκεί στον κόμπο μεγαλοχωρίου, στην έξοδο του Ε65 στην Εθνική, έξω από τα Τρίκαλα, μπήκε ανάποδα άλλο στον κόμπο και μπήκε ανάποδα. Πώς γίνεται αυτό, πώς μπορεί να το κάνει.
1: Στο κυκλικό κόμπο, λες. Το είδα και εγώ αυτό το βίντεο.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω, τα έχουν χαμένα. Είπαμε δεν πάμε καλά, αλλά όλα έχουν τα ριά. Δηλαδή πώς μπαίνει ένα πρόβλημα, πώς μπορεί να μπει κάποιο ανάποδα. Είναι
1: αριστερόστροφα, σωστά είδα. Απ' την ενώ κινείσαι δεξιόστροφα στο κυκλικό κόμπο.

0: Γεια σου Δημήτρη μου. Στην καλησπέρα εκεί. Στην καλοκαιρινή κορυφή. Καλοκαιρινή είναι η κορυφή. Εδώ έπεσε. Έπεσε η θερμοκρασία. Ναι, έπεσε. Λέει με αυτό το Λιάγκα τρελαίνω με το Λιάγκα. Το Σαλιάγκα να πει. Να καταλαβαινόμαστε. Μπορεί να το λέμε πλέον βαψομαλιά. Γιατί δεν το κρύβει, λέει βάφει το μαλλί, του κροτάφου κλπ. Και δεν πέτυχε και μπογιά. Είπα μία ώρα. Το κομμωδινή δεν σα το συστήνω. Πλησιάζουμε παρατέταρτο. 23-10-285-106. 23-10-285-106. Εδώ επικοινωνείται και άρχισε ο βομβαρδισμός. Να ξαναπώ ότι έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς για σήμερα το βράδυ. Αμόρε, αμόρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά εσείς, τι κάνεις πολύ?
0: Πάρα πολύ καλά. Εδώ περνάμε πολύ καλά. Περιμένουμε να βάλουμε κάμερα όπως και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Τούμπα. Περιμένουμε και εδώ να βάλουμε μια κάμερα στο στούντιο για να... Να δείχνουμε εδώ αυτά που γίνονται εδώ πέρα στο στούντιο, τα ωραία μας, τα ωραία μας.
1: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
0: Ποιο κορίτσι είστε?
1: Ευθυμία ονομάζουμε, Μαραγκού.
0: Η Ευθυμία, η Μαραγκού. Ξέρετε που θα πάτε σήμερα, ε?
1: Ναι, στο Radio City.
0: Ναι, 9 ξεκινεί η παράσταση, λίγο πιο νωρίς, για να πάρετε τα εισιτήρια από την είσοδο και να απολαύσετε αυτήν την φοβερή παράσταση.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη, γεια σας. Μ' ακούτε? Ρε Γιώργο, με αυτή τη γραμμή του υπερπέραντος τι θα κάνουμε?
2: Συγκεκριμένη.
0: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, μ' ακούτε?
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Από πού μας ακούτε καταρχάς?
3: Καλαμαριά.
0: Από την Καλαμαριά. Το πατρικό μου στην Καλαμαριά είναι, Γιώργο, ξέρεις?
2: Ναι, πώς δεν ξέρω.
0: Μπράβο, το ξέρεις. Τι ωραία περιοχή, ωραία περιοχή.
3: Όλη η Θεσσαλονίκη μας είναι πανέμορφη.
0: Πάρα πολύ ωραία, συμφωνώ απόλυτα. Πείτε μου λίγο ονοματεπώνυμο.
3: Δεύτερο γράμμα της αλφαβήτου, Βίνα Σοφία.
0: Βήμα Σοφία.
3: Βίνα.
2: Βίνα.
0: Ναι. Okay. Ναι.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είστε
3: ευχαριστώ
0: καλά.
3: Πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, πολύ. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα και σε εσάς. Ναι. Γιώργο,
2: ναι.
0: Εδώ αυτή η γραμμή, να ξέρεις, θα με ρίξεις τα...
2: Όχι, όχι, δεν θέλω να σε ρίχνει. Δεν θέλω να σε
0: ρίχνει. Όχι, δεν με
2: ρίχνει. Θέλω να είσαι ανεβασμένος.
0: Εντάξει, ανεβασμένος είμαι πάντα εγώ. Αυτό δεν το χάνω με τίποτα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εσείς πώς είστε?
4: Εγώ πολύ καλά.
0: Χαίρομαι καταρχάς να πω πως σας ακούω τόσο ευδιάθετη πραγματικά. Μας φτιάχνετε τη διάθεση.
4: Πάντοτε, πάντοτε.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Κολλάμε και από σένα.
0: Είπαμε, είπαμε. Αυτά είναι μερικά πράγματα που δεν τα χάνουμε με τίποτα και για κανένα, να ξέρετε.
4: Είναι και στα
0: γονίδια
4: μας.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Είμαι η Βίκη Αρβανιτίδου.
0: Η Βίκη Αρβανιτίδου. Βίκη μου, να είσαι καλά και να περάσεις πολύ ωραία.
4: Είμαι πάντα καλά και αισιόδοξο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ. Πολύ.
0: Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Πάμε στην επόμενη. Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
5: Καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε
5: για
0: καλά.
5: Όλα. Για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά.
5: Μας λείπετε πολύ όταν δεν υπάρχετε στο αέρα του ραδιοφώνου.
0: Φροντίζουμε να είμαστε πάντα.
5: Αλλά εύχομαι ότι είναι για κάτι καλό και οπότε οκ okay είναι όλα.
0: Να είστε καλά. Πείτε μου ονοματεπώνυμο.
5: Δημητρίου Φανή.
0: Η Φανή Δημητρίου. Φανούλα μου και εσύ να περάσει υπέροχα το βράδυ.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Για χαρά.
5: Γεια σας.
0: Γιώργο, δώσαμε 4 και πάμε 4. Για την τελευταία. Γεια σας.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Να και ένας άντρας επιτέλους.
2: Για να
0: ναι.
2: Κλείσει.
0: Ναι. Επιτέλους. Ποιος κύριος είστε?
6: Μας κάνετε και το παρέα, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, τιμή μου, να ξέρετε. Και μας ζούμε από αυτό και πραγματικά είναι το οξυγόνο μας. Όταν υπάρχει κόσμο και σας ακούμε και είστε μαζί μας, είναι το οξυγόνο μας. Ποιος κύριος είστε?
6: Μάλιστα, Θοδωρής λέγουμε.
0: Επίθετο?
6: Βότσης.
0: Βότσης?
6: Ναι.
0: Ο Θοδωρής ο Βότσης είναι ο τελευταίος και τυχερός. Ράδιο Σίδη σήμερα να περάσετε. Μάλιστα. Υπέροχα. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Πολύ γρήγορα δώσαμε και γίνεται ένας χαμός. Μακάρι να είχαμε άλλες πόσες προσκλήσεις να δώσουμε. Μακάρι. Πριγκίπισσα των Αγίων 40 με χάρη Ρώμα. Radio City σήμερα το βράδυ. 9 ξεκινάει η παράσταση, λίγο πιο νωρίς. Από το ταμείο του Radio City παίρνετε τα εισιτήριά σας και απολαμβάνετε μια εκπληκτική παράσταση. Αυτό για τον Δημήτρη εκεί στην Κορινθία.

0: Το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω. Δε φταίς εσύ που ό,τι αγαπώ ποτέ δεν έχω. Τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Έλα Γιώργο.
2: Το ακούω τώρα και θέλω να το βρω και δεν μπορώ να το βρω.
1: Α, εκεί.
2: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Γυμνάζει τα δάχτυλα εκεί στο Σαζάμ.
2: Για τα γυμνάζω. Μόνο γυμνάζονται.
1: Χθες είπαμε την είδηση γιατί έγινε και μεγάλος δώρος με την Ελληνίδα influencer που είχε ανεβάσει αυτό το βίντεο και ανέφερε ότι γνώριζε για τα σκοτάδια του Αντώνη Ρέμου και είχε αναφερθεί σε μια νοσηλεία που είχε κάνει το 1999 και έγινε ένας κακός χαμός και τώρα τονίζει ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλλει το δημοφιλή τραγουδιστή αλλά να υποστηρίξει τον Γιώργο Μαζονάκη και παράλληλα ανέφερε ότι βρίσκεται στο μυευτήριο για να φέρει στον κόσμο το παιδί της και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο από την υγεία τη δική της και του μωρού που κυοφορεί. Και υπογράμμισε ότι αφαίρεσε το βίντεο στο οποίο μιλάει για τον Αντώνη Ρέμο. Για εμένα το θέμα θεωρείται οριστικά λήξαν. Για την ίδια μπορεί να θεωρείται λήξαν. Να δούμε αν θεωρείται λήξαν όμως και από την πλευρά του Αντώνη Ρέμου, λέω εγώ.

0: θέλω να
1: πω. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Ότι...
0: Πιο απ' όλα.
1: Τι ρεμιξάρα είναι αυτή. Είναι,
0: είναι ακριβώς
1: ακριβώς ό,τι πρέπει.
0: Ρεμιξάρα είναι.
1: Τόσο όσο.
0: Οι άλλες, μπορεί να το βρει από εδώ και κάνει. Κάνει σαν. Ούτε αυτό. Αμάργιο.

μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι όταν μου στέλνετε μηνύματα με τραγούδια. Και είναι αρκετά αυτά. Πραγματικά σας εντυπωσιάζουν, σας τρελαίνουν και μου στέλνετε μηνύματα και τα θυμόμαστε όλοι.

0: Είπαμε ότι φέτος και φέτος έχει τρελό ανταγωνισμό στα τηλεοπτικά και στις πρωινές εκπομπές και στα μεσημεριανά και στην prime time και πάει λέγοντας. Τώρα στην ΕΡΤ και βάζω. Χαμός γιατί έχει σημάνει συναγερμός για την εκπομπή για το Studio 4 που φέτος μιας και φύγανε η Νάνση Ζαμπέτογλου. Πώς το λένε, ο Αναγνωστόπουλος. Δεν σου πήραν η Καραβάτου με το Φερεντίνο. Και μέχρι τώρα, και μέχρι τώρα οι επιδόσεις τους είναι λάφτα χαράλαμε που λέγει ο λαός μας. Ακριβώς όπως το λέω. Και απέχουν πολύ σημαντικά από τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί και τους είχαν πάρει στην ΕΡΤ. Γιατί ήταν από τα μεταγραφικά ισχυρά χαρτιά της ΕΡΤ. Και πλέον ήδη άρχισαν οι συζητήσεις για το τι μέλη γενές χτυπούν οι καμπάνες του Αργυρού, όχι οι άλλες, του Αργυρού. Και φανταστείτε, ακόμα πόσο καιρό έχει που ξεκινήσαν, 2 εβδομάδες, τι έχουμε να δούμε.
1: Και τώρα εγώ διαβάζω και Studio 3 vs Studio 4, ποια εκπομπή κέρδισε χθες.

μια και πάμε και προς το τέλος, δεν μπορώ. Και αναφερθήκαμε και στη Νατάσα μας, δεν μπορώ να μην το μετάδωσω αυτό, γιατί είναι από αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Από αυτά τα τραγούδια που δεν υποστήριξε ποτέ τη Νατάσα και μας αρέσει τόσο πολύ. Και πάντα όταν το βάζω, πάντα θα το λέω και στον εαυτό μου και σε όλους μας, να ζούμε αυτήν τη στιγμή, τη ρημάδα τη στιγμή, που την αφήνουμε και περνάει.

0: αυτό πειραγμένο. Λίγο.
1: Τι είναι?
0: Είναι λίγο πειραγμένο κι αυτό.
1: Όχι, είναι το κανονικό. Όπως ακριβώς είναι στο βινήλιο.
0: Ναι.
1: Στο CD. Πλησιάζουμε τις 2.
0: Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Καλή συνέχεια να έχετε. Αχ, αυτή η στιγμή. Καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Πρώτα Θεός, εδώ θα είμαστε από Δευτέρα. Λίγο μετά τη μία. Καλή συνέχεια να έχετε, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ και ως την Κυριακή, αρχής γενομένης από τα βόρειο-δυτικά της χώρας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθυρα και Εύβοια. Βροχερός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται βροχές αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Σε εξέλιξη παραμένουν οι προσπάθειες των πυροσβεστών και των στελεχών της ΕΜΑΚ με ειδικό ψηφιακό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο σκύλο για την αναζήτηση και διάσωση αγνοωμένων στο κτίριο που κατέρευσε ύστερα από έκρηξη επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Δυστυχώς είναι τουλάχιστον δύο οι αγνοωμένοι, με υπαρκτούς φόβους και για τυχόν περισσότερα άτομα, αφού στον πρώτο όροφο που ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται πως διέμεναν αυτές τις μέρες τρεις Αμερικανοί και παραμένει άγνωστο αν ήταν εντός του διαμερίσματος τη στιγμή της κατάρρευσης. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Διατέλεσε προπονητής σε ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Άρη, Ηρακλή, Μακεδονικό και Αμαρούσι και το 1994 οδήγησε το δικέφαλο του Βορρά στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Κόρατς. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμισης του Καφτατζογλίου, ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2027, ζητά από την κυβέρνηση βουλευτής στην Α' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά, η οποία κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια, συνολικά έως 1.600 ευρώ. Μοναδική προϋπόθεση οι πληρωμές να έχουν γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος το 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών συνελήφθη τελικά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος μαζί με 30χρονο Έλληνα εντοπίστηκαν να βγαίνουν από αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας σακούλα με βαρύ οπλισμό για λογαριασμό της λεγόμενης τουρκικής μαφίας στις 12 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση εισαγγελέα είχαν αρχικά αφαιθεί ελεύθεροι. Ο 30χρονος αναζητείται. Νέα ερωτηματικά για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από την ενεξελίξη έρευνα στο μικροσκόπιο των αρχών. Οι ουσίες που χορηγήθηκαν στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα έλαβε μυδαζολάμι, μια ουσία που χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη. Η τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 29 επιβενώντων στο οχηματαγωγό πλοίο που τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ έπλεσε τα νυχτά της Μυκόνου, καθώς όλοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι γονείς μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πηλαίας, καθώς όπως τονίζουν, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά των 187 μαθητών που δικαιούνται σχολικό δρομολόγιο. Το πρωί πραγματοποίησαν συμβολική παράσταση διαμαρτυρία στο Δημαρχείο Πανοράματος. Επιστρέφει για τρίτη χρονιά η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά με επίκεντρο την Ηλιούπολη. Στη μεγάλη γιορτή της αγοράς συμμετέχουν πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι με δράσεις πλούσιες σε μουσική, τραγούδι, χορό και δραστηριότητες για παιδιά, παράλληλα με τα ανοιχτά καταστήματα και τις μεγάλες προσφορές. Η βραδιά θα κορυφωθεί με συναυλία της Ήβης Αδάμου. Χωρίς ρεύμα στις 4 το απόγευμα το πετρωτό στο Δήμο Ρεοκάστρου εξαιτίας εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, την ισχυρή φιλία και συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ανέδειξαν από το Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ κατά την επίσημη συνάντησή τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια σχέση βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, εστιάζοντας την ανάγκη για μια πιο ισορροπημένη εμπορική συμφωνία. Ο ηγέτης της Κίνας υπογράμμισε τη σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης, σημειώνοντας ότι η πόρτα του Πεκίνου είναι ανοιχτή για επενδύσεις. Χιλιάδες πολίτες στην Ισπανία διαδηλώνουν για την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι όπου ζούσε για 70 χρόνια. Η υπόθεση έχει μετατραπεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης, με την ηλικιωμένη να αντιμετωπίζει αύξηση ενοικίου από 500 σε 1.650 ευρώ, ενώ η σύνταξή της είναι 1.350 ευρώ. Μια 24χρονη πυροσβέστης έχασε σήμερα τη ζωή της καθώς μετήχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς στην κοινότητα Ρεζέντε στη Βόρεια Πορτογαλία, όπως ανακοίνωσε η Πορτογαλική Προεδρία. Πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της πόλης στα διόδια Μαλγάρων λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας και στο πολιτικό κομμάτι. Σήμερα το πρωί μίλησε στις θέσεις και απόψεις ο Χάρης Τσιόκας, τέλεχος της κεντροαριστεράς, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως η χώρα χρειάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης.
1: Αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι η περιχαράκωση των κομμάτων και ο κίνδυνος να χαθεί η παρακαταθήκη της μεταπολίτευσης, όπου αναμετρώνταν εναλλακτικά προγράμματα. Πρέπει να περάσουμε από το εγώ στο εμείς, γιατί η κοινωνία σήμερα έχει αλλάξει, έχει άλλη κοινωνική διαστρωμάτωση. Οι τεχνολογίες, οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει νέα κοινωνικά στρώματα και νέες μορφές εμπλοκής στην παραγωγική δράση. Δηλαδή η τηλεργασία, παράδειγμα, είναι μεγάλο πράγμα. Και αυτό και την ώρα δεν μιλάει κανένας γι' αυτά. Όλοι μιλάνε απλώς εγώ πώς θα μπω στη Βουλή, σειρά κατάταξη. Ο κόσμος λοιπόν θέλει όχι ένα αλλαγή προσώπων, αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Σαμαράς, θέλει αλλαγή πολιτικής. Και αυτό και ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του δηλαδή, και ο κύριος Ανδρουλάκης, οφείλουν να το κατανοήσουν ότι κανένα κόμμα με 15% δεν μπορεί να κυβερνήσει. Μπήκαμε στον αστερισμό των συνεργασιών. Θεμητό είναι το κάθε κόμμα να διεκδικεί να γίνει πρώτο κόμμα, δύναμη, προκειμένου να γίνει καταλήτης όμως συνεργασιών. Το μοντέλο της Ευρώπης ήρθε και στην Ελλάδα. Ήρθε και στην Ελλάδα, δεν θα έρθει.
2: Ναι, αυτό συμφωνώ μαζί σας για το θέμα των συνεργασιών, αλλά αυτό δεν έρχεται σε σύμπνοια με το «ή εμείς ή κανείς». Το «ή εμείς ή κανείς» το καταλαβαίνει κάποιος ότι αποτελεί ότι μόνο αυτό, εμείς μπορούμε.
1: Γι' αυτό και σε όλα τα κόμματα δυναμώνουν οι φωνές που αφενός μεν υπερασπίζονται την

0: Δηλαδή τη Δευτέρα 28 του μηνός στις 6 το απόγευμα, η οποία όμως συμμετέχει και στην Πανελλαδική Μέρα Δράσης που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου του 2026 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, τον κύριο Χρήστο Καραχρήστο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε μια δύσκολη στιγμή της υγείας, κύριε Καραχρήστο, καθώς φαντάζομαι είστε ενήμερος με όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, με αφορμή δυστυχώς και τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ένα κουβάρι που ξετυλίγεται στο χώρο της υγείας με ιατρικές πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι εμπλέκονται και κάποιοι φορείς που στηρίζουν αυτές τις δράσεις, ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την πλευρά του τραβάει τη δική του ανηφόρα.
1: Πολύ σωστά όπως τα λέτε, είναι μια λυπηρή κατάσταση. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι πέφτουν τα σύννεφα, με την έννοια πια ότι όταν από το ίδιο το Υπουργείο, όταν από τους ιατρικούς συλλόγους, από όλους τους φορείς, περιφέρειες κτλ., αντιμετωπίζεται η υγεία ως αγορά, δηλαδή ως ένα εμπόρευμα, ως μια επιχειρηματική δράση. Εκεί πέρα ο γιατρός πάβει να είναι πρακτικά γιατρός, γίνεται επιχειρηματίας. Γίνεται επιχειρηματίας που επιδιώκει το μέγιστο κέρδος. Ακριβώς αυτό είναι το έδαφος και μένει ανέκυχτο σε πολλές τοποθετήσεις που υπάρχουν στο τελευταίο διάστημα. Μένει ανέκυχτο η βασική αιτία δηλαδή που δημιουργεί όλο αυτό το τσαρλατανισμό που βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση, την πολύ λυπηρή περίπτωση, αλλά ήταν ακριβώς το έδαφος όπου η υγεία πάβει να είναι πραγματικά ένα δικαίωμα για τους ασθενείς, αλλά γίνεται ένα δικαίωμα για όποιον έχει λεφτά στη τσέπη και προφανώς αντιμετωπίζεται και σε ακραία μορφή είδαμε, αλλά και σε πιο συγκεκαλυμμένες μορφές. Βλέπουμε να μην τηρούνται οι ιατρικές ενδείξεις, βλέπουμε να γίνονται χειρίσεις ή επεμβάσεις ή θεραπείες οι οποίες θα μπορούσαν να μην γίνουν, ακριβώς επειδή το ιδιωτικό, στις ιδιωτικές κλινικές κτλ. Επιδιώκεται το μέγιστο κέρδος. Ακίνη η ουσία και φυσικά και το κομμάτι των ελέγχων, που και αυτό είναι πολύ βασικό, το οποίο αντί να είναι κρατική ευθύνη, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που περάσαν τα τελευταία χρόνια, έχει περάσει τα χέρια των ιατρικών συλλόγων, χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή. Και φυσικά μένουν εκτεθειμένοι οι ασθενείς και σε τέτοιους δυστυχώς τσαρλατάνους, και το ξαναλέω, είναι αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς αυτοί οι συγκεκριμένοι γιατροί, αλλά πιθανά και οι υπόλοιποι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, όταν το κομμάτι της αγοράς, της ευεξίας, το longevity και όλα αυτά που συζητιούνται, μιλάμε για αγορά που ξεπερνάει τα 18 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε για μια τεράστια αγορά. Mm-hmm. Ακριβώς μένουν εκτεθειμένοι οι ασθενείς επειδή δεν υπάρχει κρατική ευθύνη και δίνεται, μας δείχνουν με το δάχτυλο και μας λένε ότι εμείς φταίμε, πρέπει να κοιτάμε που πρέπει να κοιτάμε και να παίρνουμε και δεύτερη και τρίτη γνώμη και να απευθυνόμαστε στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά ταυτόχρονα να διεκδικούμε για πραγματική ενίσχυση, αυτό που είπατε και στην αρχή. Έρχεται σε αντιδιαστολή, δηλαδή όλη αυτή η αγορά και όλος αυτός ο παχτολόγος χρημάτων έρχεται σε αντιδιαματική αντίθεση με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σύστημα υγείας, που πρέπει να είναι διεκδικητικό πλαίσιο για τους ασθενείς μας, για όλους τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας πραγματικά σε όποιον τις έχει ανάγκη και όχι σε όποιον έχει να βάρει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γι' αυτό και τους καλούμε να έρθουν και να συμμετέχουν μαζί μας στη σύσκεψη τη Δευτέρα 6 ώρα στην προξενού Κορομιλά 51 στον 4ο όροφο, όπου είναι σύσκεψη των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και κυρίως στο απογευματινό συλλαλητήριο της ΑΔΔ την 5η στις 1:10, 6 ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.
0: Από τη μία βλέπουμε πακτολό χρημάτων σε ιατρία τα οποία δεν είχαν άδεια να λειτουργούν και μιλάμε για χιλιάδες ευρώ με ιατρικές πράξεις επικίνδυνες για την υγεία που μπορεί να αποβούν και μοιραίες, όπως δυστυχώς συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Από την άλλη, η μισθή δική σας δεν είναι η μισθή που ικανοποιούν έναν επιστήμονα της ιατρικής. Ένα σχόλιο θα ήθελα επ' αυτού και ένα σχόλιο για το ότι για τις ελλείψεις που λέγαμε των ελέγχων. Κάποτε υπήρχαν οι λεγόμενοι ράμπο υγείας, αργότερα καταργήθηκαν. Όπως κάποτε υπήρχαν και οι συνοδοί θαλάμων στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι και καταργήθηκαν και φάνηκε η έλλειψή τους στην περίοδο του κορονοϊού.

0: όπου πολλοί κόσμος δυστυχώς νοσηλευόταν μόνος του και σε πολλές των περιπτώσεων έφευγαν από τη ζωή μόνοι τους οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, είναι δυστυχώς αυτός ο πακτολός χρημάτων που βλέπουμε και σε ιατρία και σε κλινικές οι οποίες έχουν άδειες. Γιατί και αυτό το ιατρείο δεν είναι παράνομο. Ενώ μπορεί να, να φάνηκε τελικά ότι έκανε παράνομες πράξεις, αλλά είχε κανονικά αδειοδότηση. Επίσης οι κλινικές και οι μεγάλες κλινικές ιδιωτικές που υπάρχουν δεν είναι μέλη του ιατρικού συλλόγου, αλλά άρα από ποιον ελέγχονται στην τελική. Και άλλωστε πάρα πολλοί ακροατές σίγουρα έχουν εμπειρία από, επισκέψεις σε τέτοιες κλινικές όπου χρόνια προβλήματα που έχουν, που τους λένε ότι εντάξει θα περιμένεις το εσύ, σου λένε άμα πληρώσεις και έρθεις στο ιδιωτικό θα γίνει αμέσως. Άρα δηλαδή είναι μια συνθήκη ακριβώς όπου η υγεία μετατρέπεται σε εμπόρευμα και την πληρώνει πάντα ο λαός και φυσικά οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας που δίνουν μάχη, που ακριβώς όπως είπατε η μισθή μας και τα δικαιώματά μας είναι, είναι στον πάτο εδώ και 15 χρόνια και δεν είναι στο ύψος που θα πρέπει. Και όσον αφορά που είπατε για τους ελέγχους, ακριβώς από το 2019 συγγνώμη, που καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και πέρασε στην ΑΔΕ, οι έλεγχοι είναι υποπολαπλάσιοι, που δείχνει ακριβώς τη στόχευση που υπήρχε σε αυτή τη συνθήκη. Και το τελευταίο που είπατε για τους συνοδούς, κοιτάξτε, αυτό είναι όντως ένα υπαρκτό πρόβλημα, αλλά δείτε λίγο και, και εκεί πέρα το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, όπου ακριβώς η υποστελέχωση που υπήρχε χρόνια και δεν είναι τωρινή, αλλά τώρα έχει κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο, πως η αναγκαία υποστήριξη που πρέπει να υπάρχει σε έναν ασθενή, που δεν είναι μόνο να πάρει τα φάρμακά του, αλλά είναι το να μπορεί να σηκωθεί, να πάει στην τουαλέτα, να περπατήσει, να κάνει μια βόλτα, όλα αυτά πέφτανε στο βάρος της οικογένειας, που είτε είχε τη δυνατότητα να η ίδια, είτε έπρεπε να βρει χρήματα έτσι ώστε να έχει κάποιο αποκλειστικό νοσοκόμα. Να. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα θεσμό, να το πούμε έτσι, συσταγωγικά, του συνοδού, η οποία ήρθε για να δημιουργήσει ακριβώς την ατομική ευθύνη στην οικογένεια για την περίθαλψη των ασθενών της, ακόμα και στο ίδιο το νοσοκομείο που δεν μπορούσε να του παρέσει τα απαραίτητα. Άρα είναι συνολικά τα ζητήματα, γι' αυτό και θέλουμε να είναι στο μέτωπο του αγώνα όλων των εργαζομένων και των ασθενών μας και όλων των πολιτών της Θεσσαλονίκης, η πραγματική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Κύριε Καραχρήστο, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Άλλο είναι η ιατρική υπνολογία και άλλο είναι οι πρακτικές υπνοτισμού. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος στις επικίνδυνες μεθόδους, αναφέρει ο Εμμανουήλ Βαγιάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας.
2: Η ιατρική υπνολογία και σημαίνει ότι ενασχόληση γιατρών με παθήσεις που έχουν σχέση με τον ύπνο. Η εταιρεία υπνολογίας που έχουμε, πανελλήνια εταιρεία ιατρική, έχει γιατρούς οι οποίοι είναι ψυχίατροι, νευρολόγοι και πνευμονολόγοι που ασχολούνται με παθήσεις του ύπνου, την υπνική άπνοια, την αϊπνία, την αρκοληψία κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ειδική εκπαίδευση. Μάλιστα, τα τελευταία εξαετία υπάρχει και ειδική πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας για αυτούς που ασχολούνται με τη μελέτη ύπνου. Και έχουν ένα χαρτί από τον Υπουργό ότι μπορούν να κάνουν και να διαβάζουν μελέτες ύπνου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και έχουμε και ιατρία τώρα, ύπνου, γιατρέ. Έχουμε ιατρία ύπνου αποκλειστικά και στην Θεσσαλονίκη. Ύπνου. Και στην Ελευθύνα.
2: Υπάρχουν ιατρία ύπνου σε όλη την Ελλάδα, τα οποία πρέπει να είναι αρμόδιοι γιατροί, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι. Μάλιστα για τις μελέτες ύπνου στο σπίτι, πρέπει να επιλαμβάνονται πνευμονολόγοι με ειδική πιστοποίηση, παρακαλώ. Mm-hmm. Αυτό ίσως δεν είναι τόσο γνωστό στον κόσμο, και πολλές φορές πέφτουν θύματα διάφορων που είναι μη γιατροί, έχουν εμφανιστεί ακόμα και διάφορες εταιρείες ή μαγαζιά, διάφοροι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κάνουν μελέτες ύπνου, οι οποίες είναι άκυρες και επιζήμιες.

0: Και η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για τις επικίνδυνες θεραπείες και τις ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια. Μίλησε ο Τρίφων Ρότσος, επίκουρος καθηγητής οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας.
1: Δυστυχώς, με βάση τα γεγονότα που γίνανε τον τελευταίο καιρό, έχει προβληθεί ένας θόρυβος και πρέπει οι ασθενείς να είναι ενημερωμένοι, γιατί ακόμα και στην οφθαλμολογία υπάρχουν διάφορες, αν θέλετε, υποσχόμενες θαύματα θεραπείες ή τρόποι να διαγνώσουμε ασθένειες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Για ποιες θεραπείες μιλάμε? Ναι.
1: Για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχει η περίφημη ειριδοδιάγνωση, άλλοι τη λένε ειριδολογία, όπου θεωρητικά, μελετώντας τη μορφή της ήριδας, μπορείς να διαπιστώσεις ασθένειες σε άλλα συστήματα του οφθαλμού. Αυτό ουσιαστικά πρόκειται για ψευδοεπιστήμη. Δεν έχει διαπιστωθεί σε καμία έρευνα διαγνωστική αξία και στην πραγματικότητα, όταν είχαν γίνει προσπάθειες να δουν αν υπάρχει πραγματικότητα, για παράδειγμα είχαν δει αν μπορεί να προβλεφθεί η νεφρική νόσο σε ασθενείς, είχε αποτύχει παταγωδός. Αλλά αυτό συνιστά ένα κίνδυνο. Πρώτον, μία ψευδής διάγνωση ότι κάποιος έχει κάτι ενώ δεν έχει από τη δίθεν ειδολογία θα οδηγήσει τον ασθενή σε περιττό άγχος, περιττές εξετάσεις. Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εφησυχασμός. Αν του πούνε βάσει της ειδολογίας ότι δεν έχεις κάτι κάπου και ο ασθενής δεν θα δώσει σημασία στα συμπτώματά του, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει μεγάλο κίνδυνο. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με προτάσεις δίθεν πακέτων ασκήσεων για τα μάτια που μπορούν να βελτιώσουν τις διαφραστικές ανομαλίες, δηλαδή την πρεσβυοπία, τη μυοπία ή τον αστιγματισμό. Πρέπει να ξέρουν οι ασθενείς ότι αυτές οι παθήσεις έχουν να κάνουν με την οπτική λειτουργία και την ανατομία του ματιού και δεν μεταβάλλονται με καμία άσκηση. Είναι πραγματικά τελείως αναπόδεικτο, δεν έχει καμία εφαρμογή. Και υπάρχουν όμως ασκήσεις, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα, οι ορθοπτικές ασκήσεις που συνιστώνται από οφθαλμίατρο, το κάνουν στους ανθρώπους που έχουν στραβισμό κτλ. Τα πακέτα των ασκήσεων που δίνονται δήθεν για να μειώσουμε τη μυοπία, τον αστιγματισμό ή την πρεσβυοπία είναι παντελώς αστήρικτα.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία. Mm-hmm. Μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου χθες το βράδυ στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στον όμιλό της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας νίκησε τη γηπεδούχο Σερβία με 2-1, μάλιστα με ανατροπή, καθώς είχαν προηγηθεί οι Σέρβοι με γκολ του Ζίφκοβιτς στο τέταρτο λεπτό. Η εθνική μας ισοφάρισε με το Τζόλι στο 74ο λεπτό και πήρε τη νίκη στις καθυστερήσεις με κεφαλιά του Δουβίκα μετά από σέντρα του Τσιμίκα. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη, η οποία βάζει την εθνική μας, την τοποθετεί στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου της, καθώς το άλλο μάτς του ομίλου, Ολλανδία-Γερμανία, τελείωσε 1-1 και έτσι η εθνική έχει 3 βαθμούς πάνω από μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως είναι η Ολλανδία και η Γερμανία, που έχουν 1 βαθμό, και η Σερβία έχει 0 βαθμούς στον όμιλό μας. Η εθνική η αποστολή της εθνικής διανυκτέρευσε στο Βελιγράδι. Το απόγευμα θα αναχωρήσει αεροπορικός για το Μόναχο και από εκεί θα μεταφερθεί ο δικός στο Αουγσμπουργκ, όπου την Κυριακή το βράδυ, πάλι στις 10 παρατέταρτο είναι η σέντρα και αυτού του παιχνιδιού, θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στο δεύτερο της παιχνίδι σε αυτή τη φάση των αγώνων του Nations League. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Αμέσως μετά η Βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρασλάνογλου.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανακάμπτει η γερμανική οικονομία, αλλά με αστερίσκους. Ρήξη Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian. Συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ στη Ουάσιγκτον. Στο επίκεντρο, Μέση Ανατολή, Ταϊβάν, εμπορικές διενέξεις και τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία δείχνει να αφήνει πίσω της την παρατεταμένη στασιμότητα, όμως η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της χώρας προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας, η γραφειοκρατία και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα εξακολουθούν να φρενάρουν την ανάπτυξη. Στις προκλήσεις προστίθενται η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα συνεχίσει να κινείται με χαμηλές ταχύτητες και τα επόμενα χρόνια. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
5: Ανάπτυξη 1,3% για το 2026 προβλέπουν τα 5 κορυφαία Ινστιτούτα Οικονομικών Ερευνών της Γερμανίας σε έκθεσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Με άλλα λόγια, αναθεωρούν επί τα βελτίο την προηγούμενη πρόγνωσή τους για ανάπτυξη μόλις 0,6%. Για το 2027, ο δείκτης ανάπτυξης αναμένεται να φτάσει το 1,1% με μικρή αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση αλλά και την οικοδομική δραστηριότητα. Είναι μια μικρή αχτίδα αισιοδοξίας για τη γερμανική οικονομία. Εκεί ελπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, εκεί ποντάρει και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τα τελευταία οδυνηρά εκλογικά αποτελέσματα και μετά από 2 χρόνια ύφεσης. Ωστόσο, προειδοποιεί ένας από τους συντάκτες της έκθεσης, τα θεμέλια για την ανάπτυξη δεν φαίνονται ισχυρά. Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας διατηρούνται για τους γνωστούς γεωπολιτικούς λόγους, ενώ οι διαρθρωτικές αδυναμίες της γερμανικής οικονομίας παραμένουν. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
4: Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph. Την ίδια ώρα, με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τμήματα του δικού της μνημείου και καλεί τη Βρετανία να αποχωρήσει στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
6: Το σημερινό άρθρο του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Guardian είναι ξεκάθαρο και ο τίτλος του ακόμα περισσότερο. Η Βρετανία δεν θα έκοβε την ταπεισερή της Μπαγιέ. Αδράξτε λοιπόν την ευκαιρία και προχωρήστε στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι μια αντίδραση που ακολουθεί το χθεσινό αποκλειστικό άρθρο της εφημερίδας Telegraph, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι οι συνομιλίες μεταξύ Βρετανικού Μουσείου και ελληνικής κυβέρνησης έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα μήνα πριν ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νικόλας Κάλιναν, είχε δηλώσει στους Financial Times ότι ο δανεισμός στη ταπεισερή μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για τα γλυπτά. Επισημαίνεται ότι η Γαλλία αποφάσισε να δανείσει στο Βρετανικό Μουσείο το κινητό έργο των 70 μέτρων μετά από 1000 χρόνια. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί κανένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι θα δανειζόμαστε κομμάτια του δικού μας μνημείου. Οι συζητήσεις λοιπόν που διήρκησαν σχεδόν 5 χρόνια γυρνούν στο ίδιο σημείο που απασχολεί τις δύο χώρες τα τελευταία 50. Ποιος θα έχει τους τίτλους ιδιοκτησίας των γλυπτών. Το Βρετανικό Μουσείο επαναλαμβάνει μια θέση απραγίας, δηλώνοντας δεσμευμένο από τους νόμους του Βρετανικού κράτους. Από την άλλη, η εκάστοτε κυβέρνηση, ακόμα και αυτή του Άντι Μπέρναμ, επισημαίνει ότι οποιοδήποτε θέμα του Μουσείου είναι αποκλειστικά δικό του για να το λύσει. Τονίζεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του Βρετανικού λαού έχει πιστεί για επανένωση. Όσο όμως το ζήτημα παραμένει σε ανώτερα κλιμάκια, το αδιέξοδο μοιάζει η κύρια εικόνα. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στη Ουάσιγκτον τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για τριήμερη επίσκεψη με βαριά διεθνή ατζέντα. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εντάσεις γύρω από την Ταϊβάν. Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης η εμπορική διαμάχη Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, με τη Ουάσιγκτον να ανακοινώνει παράταση της αναστολής πρόσθετων δασμών στα κινέζικα προϊόντα για ακόμα 2 μήνες. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κλιμακώνει την επιθετικότητά της κατά της Ευρώπης μέσω υβριδικών επιθέσεων εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναχαιτήσει τη Ρωσία, προειδοποιώντας ότι η απειλή ξεπερνά τα ουκρανικά.
7: Που στο Μόναχο συναντώνται αύριο Ευρωπαίοι υπουργοί με θέμα τη μεταναστευτική πολιτική. Στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα σχέδια για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες, τα οποία προωθούν από κοινού Γερμανία, Ελλάδα, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε με μια τελευταία είδηση. Περίπου 100 διαδηλώσεις μαθητών έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε όλη τη χώρα κατά του ενδεχόμενου επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Από τον Ιανουάριο έχει ήδη υποχρεωτική στρατολογική εξέταση για τους νεαρούς άνδρες που έχουν γεννηθεί από το 2008 και μετά. Ενώ εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι για την ενίσχυση της Bundeswehr με εθελοντές, η Γερμανική Βουλή ενδέχεται να αποφασίσει την ενεργοποίηση της υποχρεωτικής θητείας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Έσβησα το μάτι της κουζίνας. Κλείδωσα την πόρτα. Έπλυνα καλά τα χέρια μου. Σε όλους μας έχουν περάσει τέτοιες σκέψεις από το μυαλό. Για κάποιους ανθρώπους όμως δεν πρόκειται για μια απλή αμφιβολία που φεύγει γρήγορα. Οι σκέψεις επιστρέφουν ξανά και ξανά, προκαλώντας έντονο άγχος και επηρεάζοντας ολόκληρη την καθημερινότητα. Αυτό συμβαίνει στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, γνωστή και ως OCD. Η Άλεξ θυμάται ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν όταν ήταν μόλις 13. Στην αρχή ένιωθε την ανάγκη να μετρά αντικείμενα και να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Αργότερα εμφανίστηκε ο φόβος των μικροβίων. Τα χερούλια στις πόρτες, οι δημόσιες τουαλέτες, ακόμα και απλές καθημερινές δραστηριότητες μετατράπηκαν σε πηγή αγωνίας. Όπως λέει η ίδια, βλέπεις τον εαυτό σου να τρελαίνεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαταραχή ξεκινά συχνά από μια ανεπιθύμητη σκέψη. Για παράδειγμα, την ανησυχία ότι κάποιος ξέχασε αναμένο το μάτι στην κουζίνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτουν γρήγορα αυτή τη σκέψη. Όσοι όμως πάσχουν από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, τη βιώνουν σαν πραγματική απειλή. Για να μειώσουν το άγχος, ελέγχουν ξανά και ξανά ή επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες πράξεις. Το πρόβλημα είναι ότι η ανακούφιση κρατά μόνο λίγο. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που τροφοδοτείται συνεχώς. Και η διαταραχή δεν αφορά μόνο την καθαριότητα ή την τάξη, όπως πολλοί πιστεύουν. Μπορεί να εκδηλωθεί με σκέψεις που τρομάζουν, όπως ο φόβος μήπως κάποιος βλάψει ένα αγαπημένο του πρόσωπο ή κάνει κάτι που δεν θέλει πραγματικά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτές οι σκέψεις δεν εκφράζουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αντίθετα, είναι τόσο βασανιστικές ακριβώς επειδή συγκρούονται με τις αξίες και την προσωπικότητά του. Οι αιτίες της διαταραχής δεν είναι μόνο ψυχολογικές. Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο γενετικοί όσο και εξωγενείς παράγοντες. Πρόκειται δηλαδή για μια πραγματική ασθένεια με βιολογική βάση και όχι για προσωπική αδυναμία. Το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Με τη σωστή ψυχοθεραπευτική υποστήριξη και σε ορισμένες περιπτώσεις με φαρμακευτική αγωγή, πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Αυτό συνέβη και στην Άλεξ. Τα συμπτώματα δεν εξαφανίστηκαν εντελώς, όμως δεν καθορίζουν πλέον την καθημερινότητά της. Και η συμβουλή της σε όσους υποφέρουν είναι απλή. Υπάρχει βοήθεια. Μην περιμένετε. Αναζητήστε την όσο το δυνατόν νωρίτερα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
1: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Οχ, αρχίσανε τώρα και οι αυτόνομοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει μια σχετική δράση για αυτούς. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί γενικώς με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι και η καλύτερη δυνατή σχέση που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαι εγώ αυτό το δείγμα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα βοηθάει και σίγουρα όταν την χρειάζεσαι μπορείς να έχεις γρήγορες απαντήσεις, να βρεθεί λύση. Αλλά πάντα, μα πάντα θα πρέπει να τσεκάρουμε και να διασταυρώνουμε αυτά που μας λέει, γιατί είναι ένα μηχάνημα, δεν ξέρει ακριβώς να σου πει αν όντως είναι έτσι τα πράγματα όπως τα θέλεις, όπως τα υπολόγισες ή όπως σου τα είπε. Κάνει πολλές φορές και χοντρά λάθη και ίσως, δεν ξέρω, ίσως να το κάνουν και επίτηδες, να έχουν δώσει αυτές εντολές στην τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να μας κάνει και εμάς λίγο να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε και να μην επαναπαυόμαστε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Και αν δεν σας βρίσκω πάρα πολύ καλά, μην μου στεναχωριέστε, είναι και Παρασκευούλα σήμερα. Θα τα λύσουμε όλα έως και τις 4. Προς το παρόν πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Να ξέρετε κι εσείς από πού θα πάτε, να ξέρεις κι εσύ, οδηγέ μου, φίλε οδηγέ, από πού θα πας. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε κάποια προβλήματα. Τα γνωστά όμως έχουμε στην περιφερειακή μας, από την είσοδο της Ευκαρπίας μέχρι και την Νεάπολη. Θα έχεις μποτιλιάρισμα μπροστά σου. Σιρήνες τρέχουν από κάτω από τον FM100. Θα δούμε και αυτές που θα πάνε. Ευχόμαστε πάντα για καλό να είναι και μόνο με καλά αποτελέσματα. Στο αντίθετο ρεύμα, από την Πηλαία ξεκινάνε οι καθυστερήσεις μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα. Στη Μίκη Θεοδωράκη έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, κυρίως το ρεύμα ανόδου προς Νεάπολη. Κουκλάκι το κέντρο μας και χαλαρούς σας θέλω εδώ στο κέντρο, αλλά με χαμηλές ταχύτητες θα μου είστε από τη Χαλάστρα μέχρι και το Διπαέ Σύνδου. Να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί για αυτούς που φεύγουν προς Αθήνα μετά τα διόδια Μαλγάρου, θα βρουν καθυστερήσεις. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η εικόνα της πόλης μας αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας συνάντηση με μια πολύ ωραία βουτιά στο παρελθόν που έχουμε και πολύ καιρό να το ακούσουμε. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Να υπενθυμίσω γιατί πάντα τέτοια ώρα είναι ανοιχτός και είμαστε έτοιμοι να μπούμε. Να αφήσουμε τα αποτελέσματά μας. Να αφήσετε και κανένα αποτέλεσμα. Τα αποτυπώματά μας και θα έρθω μαζί μετά τις 3 να σας δω όλους εκεί. Προς το παρόν ανεβάστε ένταση και απολαύστε αυτό που έρχεται. Ανεβάζουμε και δονήσεις φυσικά και σήμερα.

Από τις πολύ ωραίες εκτελέσεις, η Amy Winehouse εδώ με Mutia Buena. Έτσι να θυμόμαστε όμορφες συνεργασίες που έχουν γίνει. Χαμός με τα μηνύματα της γιατρού και τον Γιώργο Μαζονάκη και μεταξύ της γιατρού και του υπνοτιστή. Γιατρός, δεν ξέρω αν είναι γιατρός. Δηλαδή πραγματικά έχει αποδειχθεί, γιατί το πτυχίο λέγανε ότι είναι από τη Χαβάη, δεν ξέρω τι γίνεται κτλ. Παρ' όλα αυτά, ως γιατρός παρουσιάζεται, οπότε αυτό λέμε.

Είναι χαρακτηριστικά τα SMS που αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό την ώρα που ο τραγουδιστής έχανε τη ζωή του. Απίστευτο, απίστευτο το τι μπορεί να συμβαίνει. Και βέβαια διαβάζω ότι υπάρχουν πάρα από 70 καταγγελίες πλέον. Και για άλλες περιπτώσεις που έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Και άρχισε ο κόσμος ξαφνικά να εμφανίζεται. Τσουνάμι καταγγελιών έχει έρθει στο MedWatch. Κοκκίνησε, λέει, το MedWatch. Υπερδιπλασιάστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειαζόμασταν. 70 ιατρία στη Θεσσαλονίκη κοκκίνησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 70 ιατρία, τα 30 χρήζουν άμεσου ελέγχου. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες η διαφημιζόμενη ιατρική υπηρεσία, η ειδικότητα του γιατρού, η κατηγορία της δομής ή ο τρόπος προβολής μιας υπηρεσίας εμφανίζονται να μην συμβαδίζουν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Έγινε και μια ειδική συνεδρίαση προχθές το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, για τον τρόπο λειτουργίας MedWatch αλλά και τη διαχείριση των καταγγελιών. Αποφάσισαν λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα υπερδιπλασιαστούν και από τα 4 μέλη θα φτάσουν στα 11 ώστε να γίνουν εντατικότεροι και περισσότεροι έλεγχοι. Η διαχείριση σαφώς μετά το τσουνάμι καταγγελιών δεν θα είναι εύκολη των συγκεκριμένων υποθέσεων. Αρχίζουν και τρίζουν κάποιες καρέκλες επιτέλους, γιατί εντάξει, φτάνει πια. Φτάνει πια σε βάρος των ανθρώπων, των οποίων δεν γνωρίζουν, αλλά θα ήθελαν έτσι μια είτε αισθητική επέμβαση, είτε τη βοήθεια διαφορετικών μεθόδων, τη χρήση διαφορετικών μεθόδων, προκειμένου να κάνουν κάποια πράγματα στον εαυτό τους και στον οργανισμό τους για να δουν γρήγορα αποτελέσματα. Είναι εύκολο να παρασυρθεί κάποιος από τέτοιες συστάσεις. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να σε δει σαν ένα ακόμη θύμα και να πει: «Α, μαν, τι ωραία, θα πάρουμε μερικά χιλιάρικα ακόμα». Όπως και το μήνυμα που είχε στείλει ο Γιώργος Μαζωνάκης σε συγκεκριμένη γιατρό και της είπε: «Αγαπητή μου, τα ποσά αυτά από 3 έως 6.000 δεν δίναμε να τα δώσω». Κάπως έτσι δηλαδή έχει γίνει. Ζητάνε υπέρογκα ποσά για να σου κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρεις και πού θα καταλήξουν και πώς θα καταλήξουν. Και εσύ πώς θα καταλήξεις. Φυσικά διαβάσαμε ότι δεν λειτουργούσε και ο πινιδωτής, έπρεπε να φορτισμένο σε μπαταρίες. Τι να ψάχνεις και τι να βρεις. Αυτό που έψαξα όμως εγώ και βρήκα είναι ότι έκανα μια πολύ ωραία βουτιά και βρήκα ένα από τα τραγούδια που ακούγαμε πολύ πολύ παλιά στο παρελθόν. Και όμως είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Είναι από τα ωραία τα ραδιοφωνικά, αυτά που μας έκαναν να αγαπήσουμε το ραδιόφωνο λίγο παραπάνω. Julian Donson, How Can I Sleep Without You.

Εδώ μεταξύ δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό που συνέβη στην Πλάκα. Έχουμε εικόνες καταστροφής έτσι στην οδό Λυσικράτους και βέβαια υπάρχει η αγωνία μεγαλώνει για τους δύο ηλικιωμένους που διέμεναν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Για όσους δεν γνωρίζουν, 7 και 35 το πρωί έγινε ισχυρή έκρηξη και αυτή είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Και προκάλεσε βέβαια καταστροφές αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εντοπίσουν τους δύο ηλικιωμένους. Καλούν στο τηλέφωνό τους το κινητό, το οποίο όμως δείχνει απενεργοποιημένο. Επίσης δεν υπάρχει εικόνα ακόμη από τον ιδιοκτήτη του Airbnb που νίκαιζαν στο το συγκεκριμένο χώρο 3 άτομα και δεν ξέρουν αν έχουν βγει. Άρα είμαστε στην αναζήτηση των 5 ατόμων και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ευχόμαστε να υπάρχει καλύτερη δυνατή εξέλιξη στη συγκεκριμένη περίπτωση και υπόθεση. Εν τω μεταξύ του, τι γίνεται αυτό το διάστημα με τις εκρήξεις, με τις κατεδαφίσεις, με όλα αυτά, είναι πολύ περίεργο και αυτό. Που δεν γνωρίζουν είναι αν οι Αμερικάνοι που είχαν ενοικιάσει το Airbnb ήταν να φύγουν σήμερα το πρωί στις 11 και δεν γνωρίζουν αν ήταν ακόμα μέσα στο διαμέρισμα ή όχι. Βεβαίως νομίζω ότι αν γίνει ένας έλεγχος με τις αεροπορικές εταιρείες για το αν πήγανε, αν λείπουν κάποιοι, νομίζω θα βρεθεί εύκολα το τι έχει συμβεί. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία είναι αυτά τα ραδιοφωνικά, έτσι, πραγματικά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε μία στήλη στην εκπομπή που να είναι αυτά τα ωραία τα ραδιοφωνικά, τα οποία δεν τα ακούμε κιόλας πλέον και μας λείπουν και ναι, γιατί να μην τα ακούμε εδώ, να έχουν τη στήλη τους, βεβαίως. Και λιώς και είμαστε στα ωραία τα ραδιοφωνικά, να θυμηθούμε και Fleetwood Mac από το παρελθόν, αγαπάει πολύ και ο Γιάννης καρδιάς μας, να το στείλουμε πολύ αγάπη. Big love, big love.

Είχαμε και μεγάλη φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους και οι 29 επιβαίνοντες. Απλά έχουμε ώρες αγωνίας τώρα για τους 5 αγνοούμενους εκεί στην πλάκα και εύχομαι πραγματικά να έχουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Είναι αδιανόητα οι πληροφορίες που έρχονται μπροστά μου από την υπόθεση ΓΑΚΑ και την καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας η οποία όταν πήγε εκεί ήταν 20 ετών. Το τι έζησε μέσα στο ιατρείο αυτό δεν περιγράφεται. Βέβαια λέει ότι ο ίδιος ο Θεοδωρόπουλος μιλούσε με έπαρση και της έλεγε ότι κανείς δεν μπορεί να τον αγγίξει. Και φυσικά δεν μπορώ να συζητήσω και δεν μπορώ να σας αναφέρω καν, δηλαδή πρέπει να καθίσετε να τα διαβάσετε, θα σας πέσουν τα μαλλιά μου να τα διαβάσετε όλα αυτά που διαβάζω για το πώς λειτουργούσαν σε αυτό το ιατρείο μέσα. Και ευτυχώς, ας πούμε, τη συγκεκριμένη κοπέλα την έσωσε η μητέρα της, η οποία μόλις την είδε να λιποθυμεί μόλις, γιατί δεν μπορούσε να της κάνει ούτε καν να βρει φλέβα να της κάνει την ειδοφλέβεια. Μόλις την είδε να λιποθυμάει η μητέρα της, σηκώθηκε και την πήρε άρον-άρον από εκεί μέσα και ουσιαστικά της έσωσε και τη ζωή, θα πούμε. Φτάσαμε στα 3 λεπτά πριν από τις 3, νωρίς είναι ακόμη, έχουμε ακόμη ώρα μπροστά μας. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 3 ακριβώς με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και τη Σοφία Ξανθοπούλου. Εκεί θα πάμε με το Mitch Hutton, έτσι να ανεβάσουμε λίγο τις δονήσεις μας. 8675309.

Μπορώ να το κάνω και στον αέρα πάντως, Αλεξάνδρα μου, γιατί κάνουμε ένα συγκεκριμένο χορευτικό όταν έχουμε δελτίο ειδήσεων εδώ στον FM 100. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο σε πολύ λίγο, γι' αυτό μείνετε εδώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Να ξεκινήσουμε από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη. Λίγο πριν την 25η Μαρτίου έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Στη Βασιλίσσης Όλγας επίσης λίγο πριν από την 25η Μαρτίου μέχρι και το ύψος της ανάληψης τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στην περιφερειακή οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο. Στην αντίθετη κατεύθυνση στο ύψος της Πολύχνης. Από το πρωί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και λίγο πριν από τα διόδια των Μαλγάρων λόγω της ζώνης των έργων που υπάρχει σε εκείνο το σημείο και γίνεται μία λωρίδα κυκλοφορίας. Τα αυτοκίνητα προς την έξοδο της πόλης αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά και στην αντίθετη κατεύθυνση επίσης πραγματοποιούνται έργα και έχουν σημειωθεί και τρία τροχαία ατυχήματα με αποτέλεσμα η κατάσταση και εκεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολύ μεγάλη υπομονή από τους οδηγούς που κινούνται στις οδικές αρτηρίες που προαναφέραμε. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από απόψε και μέχρι την Κυριακή, αρχής γενομένης από τα βορειοδυτικά της χώρας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθυρα και Εύβοια. Βροχερός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται βροχές αργά το βράδυ και το πρωί του Σαββάτου. Σε εξέλιξη παραμένουν οι προσπάθειες των πυροσβεστών και των στελεχών της ΕΜΑΚ με ειδικό ψηφιακό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο σκύλο για την αναζήτηση και διάσωση αγνοωμένων στο κτίριο που κατέρευσε ύστερα από έκρηξη επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Δυστυχώς είναι τουλάχιστον δύο οι αγνοούμενοι με υπαρκτούς φόβους και ατυχόν περισσότερο άτομα, αφού στον πρώτο όροφο που ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται πως διέμεναν αυτές τις μέρες τρεις Αμερικανοί και παραμένει άγνωστο αν ήταν εντός του διαμερίσματος τη στιγμή της κατάρρευσης. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια, συνολικά ως 1.600 ευρώ. Μοναδική προϋπόθεση πληρωμές να έχουν γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος το 2024. Νέα ερωτηματικά για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από την ενεξελίξη έρευνα στο μικροσκόπιο των αρχών ουσίες που χορηγήθηκαν στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότητα έλαβε μηδαζολάμη, μια ουσία που χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη. Η τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι γονείς μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πηλαίας, καθώς όπως τονίζουν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά των 187 μαθητών που δικαιούνται σχολικό δρομολόγιο. Το πρωί πραγματοποίησαν συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Πανοράματος. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο Σούλης Μαρκόπουλος διετέλεσε προπονητή σε ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Άρη, Ηρακλή, Μακεδονικό και Μαρούσι. Και το 1994 οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Κόρατς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στη βιταμίνη P.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ.
0: με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
6: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Τι να κάνουν εκεί στη Χαλκιδική, είπανε να το ρίξουν και λίγο στην τρελίτσα και βγάλανε έτσι έναν τιμό κατάλογο που λέει 25 ευρώ το κιλό οι ελιές. Και αν θέλεις τεμάχια θα μπορείς να πληρώσεις τα 5 έως 5 τεμάχια, 20 ευρώ για 6 έως 10 τεμάχια και τα λοιπά θα πληρώσεις. Είναι πολύ καλές οι τιμές, να τις προτιμήσουμε. Εκεί έχουμε φτάσει με την ακρίβεια, σε λίγο θα μετράμε και τις ελιές που θα τρώμε. Για θα μπορούμε να αγοράσουμε ελιές, είναι και αυτό ένα άλλο ερώτημα. Ουλετέ και μάλα χαίρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εάν δεν μου είστε τόσο καλά, μη μου στεναχωριέστε, θα το αλλάξουμε αυτό. Αναλυτικά είμαστε πίσω η Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο Δελτίο Ειδήσεων, που σημαίνει ότι με την κίνηση δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω, γιατί... Πιο αναλυτικά δεν γίνεται, ούτε εγώ δεν τα λέω τόσο αναλυτικά. Δηλαδή, μπράβο στην Αλεξάνδρα, μπράβο. Μας έδωσε πλήρη εικόνα του τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Γι' αυτό και εγώ θα πάω από τον τοίχο μας να δω πού είστε και τι κάνετε και εσείς, για να φτιάξουμε λίγο εδώ την διάθεση και να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας. Πολύς λόγος για τα Ελγίνια. Για τα Ελγίνια, από μακριά από μας. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μακριά όλοι οι Έλγινοι από μας και από τη χώρα μας και κοντά τα χέρια τους να πούμε. Στην Ελευθερία μου θα στείλω πολλά πολλά φιλιά. Πολύ μεγάλος ο λόγος και πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έτσι μια εικόνα από τον Παρθενώνα, με αυτές συναντιόμαστε και ανταμώνουμε στο Facebook. Στην Έλενα και στον Πάπη στην Καλαμαριά θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά, που θέλω να πιστεύω ότι ακόμη συνεχίζουν τα μπανάκια τους. Η Μυρτώ μας είναι και αυτή εδώ, αφήνε πολλά πολλά φιλιά. Μαριάννα, πολλά φιλιά και σε σένα. Στη Δώρα μας στην Τούμπα, στον Ιωάννη, στο Γιάννη μας, τον αγαπημένο Γιάννη στα Χανιά, στο Χασάν, στη Μαρία, αλλά και στον Πάπη μας στην Ξάνθη, δεν ξεχνιόμαστε την αγαπημένη Ξάνθη. Ο Γιάννης και η Ελένη της Καρδιάς μας είναι εδώ, ο Νικόλαος ο Μουρατίδης είναι εδώ, πολλά φιλιά. Η Χάιδο είναι εδώ, η Άννα Νανά, αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρο, στέλνουμε την αγάπη μας εκεί, στο Γιάννη το Ροκ. Ο Πάρης είναι εδώ, η Ελένη είναι εδώ, η Αλεξάνδρα μας από την Αθήνα, πολλά πολλά φιλιά, έχει και

Το Θάνο. Παιδιά, έχουμε γίνει μια οικογένεια όλοι εδώ στη Βιταμίνη. Ευτυχώς είναι αυτό, με το Θάνο και τον Μάριο. Πολλά φιλιά και στους δυο τους. Η Αγγελίνα μας είναι εδώ, ο Περικλής ο Γλυνταδάκης, ο Δημήτρης και τα Σούλαμα από την Τούμπα, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, αγαπημένος Βασίλης και τη Γάσπαρη, αγαπημένοι και οι δύο. Πάμε και στην Πελοπόννησο να στείλουμε την αγάπη μας στον Αλέξανδρο και σε όλη την αγαπημένη οικογένεια εκεί. Καβάλα πάμε, είναι η Ιωάννα μας εκεί. Ο Θωμάκος μου είναι εδώ, ο αγαπημένος Νίκος Ηλιάδης, πολλά φιλιά. Στο Νότι επίσης πολλά φιλιά και φυσικά η υπεραγάπη μας είναι και αυτή εδώ. Αν είστε και εσείς έτοιμοι να ανεβάσουμε δονήσεις, πάμε.

Τι ωραίο που τα λέτε και στον τοίχο και πόσο σας χαίρομαι έτσι που έχετε να έχουμε αναπτύξει αυτή τη σχέση μεταξύ μας ο ένας με τον άλλον. Αυτό το τραγούδι που ανέβασες, Μάνο μου, είναι πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο. Έβγε για την επιλογή σου στο καφέ του χαμένου χρόνου. Ο Λαβρέτης με τα μαχαιρίτσας με τον Ανταμό. Τι ωραία που μας τα έχετε κάνει, που έχετε αφήσει από τα μηνύματά σας. Έτσι ρε Γιάννη μου, ναι, η υγείωση μας είναι πολύ πολύ σημαντική. Και όπως το λες με την κρυστάλλινη κοσμική ενέργεια, όταν πηγαίνουμε σε ιερούς τόπους των προγόνων μας, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Να βγάζουμε τα παπούτσια μας, να γειωνόμαστε, παρόλο που μας κυνηγάνε και δεν μας αφήνουν. Να ξέρετε, πάντα όποτε βγάζω τα υποδήματά μου, κάποιος θα έρθει και θα μου κάνει παρατήρηση ότι πρέπει να τα φορέσω. Τους εξηγώ μετά, αφού αρχίσουμε μια μεγάλη συζήτηση. Καταλήγουμε στο να αγαπηθούμε με τους φύλακες εκεί, αλλά έχουν εντολές τέτοιες που δεν πρέπει να σου αφήνει, να σε αφήσουν να βγάλει τα παπούτσια σου, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά κάποιοι ότι όταν γειωνόμαστε σε τέτοιους χώρους η ενέργειά μας μεγιστοποιείται. Γι' αυτό λοιπόν, όποτε μπορείτε, καθίστε έτσι σε ένα μέρος διακριτικά, μην είστε τόσο σαν και εμένα που βγαίνω εκεί και βγάζω και φωτογραφίες. Θα τα κάνετε διακριτικά, προκειμένου να παίρνετε αυτή την ενέργεια που είναι πολύ πολύ χρήσιμη και καθαρίζει και ο οργανισμός μας. Έτσι, γενικώς να γειωνόμαστε. Πρέπει η μητέρα γη ξέρει πόσο να φροντίσει τα παιδιά της. Εμείς είμαστε μέσα στα παιδιά της, μαζί με όλη την υπόλοιπη φύση, έτσι, χλωρίδα και πανίδα. Αλλά όταν έτσι δεν αισθάνεσαι πάρα πολύ καλά και ζορίζει και ο οργανισμός φουντώνει, έχουμε και ξεκινάει και αυτά τα αυτοάνωσα με το σφίξιμο, γιατί κρατάμε και πράγματα μέσα μας, δεν τα βγάζουμε.

Δημιουργούν διάφορα αυτοάνοσα, δημιουργούν διάφορες αναταράξεις και ανομαλίες στον οργανισμό. Οπότε μία αγίωση, όχι μία, καθημερινή ακόμα, είναι ακόμη καλύτερα. Το καλοκαίρι πώς γίνεται και αισθανόμαστε έτσι λίγο καλύτερα? Έχετε σκεφτεί όταν κάνουμε τα μπανάκια μας και πηγαίνουμε στη θάλασσα και βγαίνουμε και εκτονωνόμαστε, κυρίως στην άμμο και στον ήλιο? Τέλος πάντων, αυτά έτσι γενικώς πάντα τα λέμε, να έχουμε μια εικόνα. Καλό είναι όταν λοιπόν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να καθίσουμε κάτω από ένα δέντρο, ακόμα και στα πάρκα τα υπέροχα εδώ που έχουμε στο Δήμο μας και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα έχουμε ωραία πάρκα. Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα στη φύση μέσα, αν δεν γίνεται και δεν μπορείς, αν μπορείς, ιδανικά. Αλλά και αν δεν μπορείς, μη μου στεναχωριέσαι, πήγαινε κάτσε κάτω από ένα δέντρο, αγκάλιασε αυτό το δέντρο, βγάλε και λίγο τα παπουτσάκια σου, άραξε και να δεις τι ωραία που θα φύγεις από εκεί. Αυτό είναι το μάσα που αγαπάμε ιδιαίτερα σε αυτή την εκπομπή. Τι εννοώ με μάσα? Εννοώ δύο τραγούδια σε ένα. Τα ακούμε για χάρη συντομίας, να ακούμε πιο πολλά τραγούδια έτσι.

Πραγματικά έτσι όταν μπαίνεις έτσι στο εντόπιο Hollywood που λέει και ο Πολύκαρπος και βλέπεις το τι γίνεται, είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά από τις ειδήσεις και από αυτά που διαβάζεις. Αν δεν το γνωρίζετε, που είμαι σίγουρη το γνωρίζετε, Χρήστος Μάστορας, Γαριφαλιά Καλυφώνη, τέλος. Υπήρχε μια κρίση στη σχέση τους και φαίνεται ο χωρισμός να είναι οριστικός, διαβάζω σαν τίτλο. Όπως σαν τίτλο διαβάζω και το επόμενο, Πασχάλης για το στιγμιαίο λάθος. Πολλοίς κόσμος με αδικεί, ήταν μια επιπόλαια στιγμή στη ζωή μου που μου στήχησε πάρα πολύ. Και έχω και το κλου, Βάνα Μπάρμπα για Πέτρο Φιλιππίδη. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς που μας έχει λείψει από την τηλεόραση. Ρε τη Βάνα βγήκε να πάρει θέση και δεν σκέφτηκε τις συναδέλφους της και το τι πέρασαν μέσα στα καμαρίνια του κατά τα άλλα καλού ηθοποιού βεβαίως Πέτρου Φιλιππίδη, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά που έχουν συμβεί δεν μπορεί να βγαίνεις και να παίρνεις μια τέτοια θέση και να τα λες και δημόσια όλα αυτά. Περίμενα άλλη στάση, ειδικά από μια γυναίκα που μπορεί και αυτή στη ζωή της να έχει δεχτεί έτσι, επιθέσεις και σεξουαλικές κακοποιήσεις ή τέλος πάντων ό,τι μπορεί να έχει υποστεί. Παρ' όλα αυτά το αφήνω έτσι ασχολίαστο, γιατί πραγματικά δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου τέτοια ώρα. Είναι Παρασκευή και είναι και μεσημέρι και σας θέλω και με ανεβασμένες τις δονήσεις, οπότε πάμε στα δικά μας τα ωραία τα καλοκαιρινά, αυτά που μας θυμίζουν καλοκαιράκι, γιατί άρχισε η συννεφιά και οι θερμοκρασίες να πέφτουν.

Και να σας πω κάτι, γιατί εγώ να τα κρατάω μέσα μου και να μετά να έρω να έρθει και κανένα αυτό άνοσο και να στεναχωριέμαι γιατί δεν το είπα. Όχι, να σας πω, δεν πω, θα τα πω, δεν γίνεται δηλαδή. Βγήκε η Βάνα Μπάρμπα να μας πει τώρα για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος ουσιαστικά έτσι και δεν είναι απλά κατηγορίες, κρίθηκε ένοχος για κακουργήματα. Κακούργημα απόπειρας βιασμού σε βάρος γυναίκας ηθοποιού. Και βγαίνει η Βάνα η Μπάρμπα να πει ότι μας έχει λείψει ο Πέτρος ο Φιλιππίδη. Θα τον πάρει στο σπίτι σου, καλή μου. Άμα σου έχει λείψει. Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή σε αυτή την. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Και φυσικά να υπενθυμίσω ότι η Βάνα Μπάρμπα είχε πάει ως μάρτυρας υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη. Και να υπενθυμίσω ότι το δικαστήριο απέρριψε τις αναφρετικές περιστάσεις του πρώτερου σύνομου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Φανταστείτε τι ακούστηκε μέσα σε εκείνο το δικαστήριο.

Και θα υπενθυμίσω και το θράσος του Πέτρου Φιλιππίδη στην κατάθεσή του, όπου προχώρησε έτσι σε επίθεση κατά των θυμάτων και είπε ότι ό,τι έγινε, έγινε με συνένεσή τους. Είχαμε, μάλιστα με τη μία είχε πει ότι συνευρεθήκαμε και δύο φορές, ήταν πολύ ωραία. Και με κατήγγειλε επειδή θεωρεί ότι εγώ ευθύνομαι που δεν έκανε καριέρα, την καριέρα που περίμενε. Και λέει, είχε πει και όλα, τι να πω, τα σιγανά ποταμάκια να φοβάστε. Δηλαδή, με όλα αυτά βγαίνει σήμερα η Βάνα η Μπάρμπα και εσύ ρε δημοσιογράφη που το ανεβάζεις δεν τρέπεσαι λιγάκι? Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο, για να κάνεις νούμερα, για να κάνει κλικ το θέμα σου, ας πούμε ότι είπε η Βάνα Μπάρμπα αυτό, να μην βγάζει καθόλου την είδηση, να μην ακούγεται καθόλου το δικό της το όνομα? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Είδηση είναι αυτό δηλαδή? Είπε η Βάνα η Μπάρμπα ότι μας έχει λείψει ο Πέτρος ο Φιλιππίδης σαν ηθοποιός. Πάρ' το στο σπίτι σου. Θα το βλέπεις όλη μέρα. Έτσι θα πάμε στο δελτίο, στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε μετά να ανεβάσουμε και άλλο τη ζώνηση μας. Δεν μπορώ να τα διαβάζω αυτά και να μην φουντώνω. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Πού ζούμε? Αφήστε εσείς τα αποτυπώματά σας εκεί πέρα στον τοίχο. Θα έρθω σε λίγο έτσι με πολύ αγάπη σε εσάς, γιατί είστε και καλύτεροι, να το λέμε και αυτό. Να τα λέμε όλα. Και θα έρθω να ανεβάσουμε και άλλο τις ζωνήσεις μας. Εξάλλου τα τραγούδια μας φτιάχνουν τη διάθεση. Κάτι δηλώσεις και αυτές είναι που μας φουντώνουν. Αλλά δεν γίνεται να έχουν θέση ανάμεσά μας όλα αυτά. Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε. Και να παίρνουμε και θέση όλοι μας. Είναι η εποχή που ήρθε η ώρα να πάρουμε θέση σε όλα, στα πάντα και να μην μένουμε απαθείς και αμέτωχοι. Εδώ είμαστε για να τα σχολιάζουμε στη βιταμίνη μας και πάντα και τα δικά σας σχόλια και στον τοίχο.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη B.

Έτσι, έτσι, μαζί μέχρι τέλους που λένε Dance me to the end of love. Τι χαμός είναι αυτός που γίνεται και πόσο ταλαιπωρείστε όσοι έρχεστε από τα Μάλγαρα προς την, από τη Χαλάστρα προς τη Σύνδο. Αυτό το ρεύμα κυκλοφορίας είναι που δημιουργεί τώρα, που έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ποδηλάρισμα και ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί οδηγοί. Και βέβαια όσοι φεύγουν από τη Χαλάστρα για τα Μάλγαρα, οι επίσης έχουν ένα μεγάλο ποδηλάρισμα μπροστά τους. Είναι εργασίες που πραγματοποιούνται στα σημεία εκείνα που ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο. Με πολλή κίνηση και στην περιφερειακή μας είμαστε και στα δύο ρεύματα. Από πολύ νωρίς, λίγο μετά την είσοδο του Καπαδόδικα, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, φυσικά αναμενόμενο είναι να έχει και αυτή μεγάλο όγκο οχημάτων μέχρι και τη Μαρτίου. Και στην Πότσα στα Φανάρια έχουμε καθυστερήσεις. Το κέντρο μας είναι Κουκλάκι, με την Εγνατία να διατηρεί τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όγκου, τον όγκο, μεγαλύτερο όγκο πληθυσμού και οχημάτων ουσιαστικά. Γιατί το ρεύμα που έχει να το πω προς το Βαρδάρι έχουμε καθυστερήσεις, αλλά και γενικώς στα Φανάρια Βαρδαρίου έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως από Μοναστήριο και από 26ης. Αρκετή κίνηση λοιπόν στους δρόμους της πόλης μας. Να καλήσω περίσω και τον Παντελάκο μας από το κέντρο, να στείλω πολλά φιλιά βεβαίως. Και στη Βέρεια θα στείλουμε πολλά φιλιά, και στην Σοφία μας και στην Ευγενία μας και στην Ευγενία μας στο κέντρο. Ποιος απάνθρωπος έκανε αυτό το πράγμα? Έπιασε ένα περιστέρι και του κόψε τα φτερά για να το αφήσει κάτω στο έδαφος, να μην μπορεί να πετάξει. Είναι απίστευτο το τι γίνεται στον κόσμο μας. Χαίρομαι που έχουμε έτσι κοινές απόψεις και ίδιες και πορευόμαστε μαζί. Και η Ελένη μας είναι εδώ, αγαπημένη Έλληνα Λεμονίδου. Λανίκη μας εκεί στο Ηράκλειο, πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια. Στην Αθήνα στον Παύλο, τον Παύλο τον Ντούση, έτσι. Ευγενία μας από το κέντρο εδώ, Ελευθερία μας εδώ. Χαμούλης γίνεται σήμερα, έχετε περάσει, αφήστε τα αποτυπώματά σας. Και αυτό είναι πολύ όμορφο που κάνουμε κάθε μεσημέρι. Καλά, κάτι διάβαζα τώρα έτσι να το σχολιάσουμε, να δούμε τι γίνεται. Α, βέβαια, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα εκπέμπει αυτοπεποίθηση. Τους κατοίκους να ρωτήσετε που εκπέμπουν σως γενικότερα.

Βεβαίως έχετε ακούσει για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα αγαπητός προπονητής και άφησε ένα πολύ καλό στίγμα στο χώρο. Καλό πέρασμα να έχει ψυχή του στο φως, αυτό θα πούμε εμείς. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πέρασε και από Ηρακλή και από ΠΑΟΚ και από Άρη. Και στην Αθήνα βέβαια, στο Μακεδονικό, στην ΑΕΚ, στο Μαρούσι ως προπονητής.

Λέει λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα εκπέμπει αυτοπεποίθηση. Αυτό το θα του πω να πάει να το πει στους αλλοίς, οι οποίοι ας πούμε βρίσκονται στο ναδύρ αυτή τη στιγμή εξαιτίας της τιμής του πετρελαίου και ετοιμάζονται να αποκλείσουν επαόριστον λιμάνια και ιχθυόσκαλες. Αυτή είναι η εικόνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και όπως βλέπετε, κάποιοι ζουν στο δικό τους κόσμο. Εκπέμπουμε αυτοπεποίθηση από εδώ που είμαστε. Και εμείς εκπέμπουμε ωραία τραγούδια. Παύλο Μαρινάκη, τι να κάνουμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας εκπέμπει. Εσείς που του βρίσκετε τέτοιο θάρρος και βγαίνετε και τα λέτε αυτά, πραγματικά απορώ και εξίσταμαι.

0: Στέλνει η Μαρία Μήνου και λέει: πες μας, τι παίρνεις. Λοιπόν, δεν παίρνω από αυτούς τους μπάφους που έλεγε ο Άδωνης, ο οποίος νομίζω ότι αν έχει, ρε παιδί μου, να μας πει να δοκιμάσουμε. Αν έχει κάνει, αν έχει δοκιμάσει και ο ίδιος και θα ξέρει. Και ξέρει να μας πει τουλάχιστον. Αν κάνουν δουλειά, ρε παιδί μου, να ξέρουμε, να τα παίρνουμε. Ξέρω εγώ, πείτε μας, γιατί δεν έχουμε και ξέρουμε, δεν ξέρουμε και πώς είναι αυτά τα πράγματα. Πάντως, να ξέρετε ότι πάντα μαζί μου στο στούντιο παίρνω ένα μπουκάλι με νερό. Ακούτε, να με συνοδεύει, γιατί μιλάμε και πολύ και στεγνώνει και ο στόμας μας.
1: Είναι το αποτέλεσμα μιας απλής μεθόδου. Είναι ο πιο απλός ρυθμός του κόσμου.
0: Πάμε λίγο με αυτό το ρυθμό, ρε παιδί, που μας αρέσει πολύ.
2: Δεν είναι νότες, μόνο μου η μουσική. Δεν είναι στοιχή, μίξη και παραγωγή.
0: Τι είναι η μουσική? Είναι αυτή που μας ταξιδεύει και μας βοηθάει να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Η μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο στο να ανεβάζουμε διάθεση και να φτιάχνουμε διάθεση. Μπορεί και να σου τη ρίξει τη διάθεση. Εσύ το ρυθμίζεις αυτό. Εμείς φροντίζουμε πάντα να είμαστε εδώ, πάντα με ψηλές, ψηλά τις δονήσεις μας.
3: Εντάξει, ξέρω εγώ αερόπι θα κάνουμε. Επίσης ξέρω εγώ πολύ λοφάει τα γούστα μου. Αλλά και ταυτόχρονα πολύ μέση τα γούστα μου. Ρεύματα, θόρυβοι. Ας πάει το παιδί ελευθερολόγο.
0: Επιτέλους έχουμε άρση απορρίτων των επικοινωνιών της υπόθεσης Μαζουνάκη. Απορώ κάποια πράγματα γιατί έχουν αργήσει, όπως και τοξικολογικές και όλα αυτά. Τέλος πάντων, σίγουρα έρχονται πάρα πολλά πράγματα μπροστά στο φως και αποκαλύπτονται πάρα πολλά πράγματα που νομίζω ότι θα τρίβουμε και τα ματάκια μας και τα φτάκια μας με αυτά που θα ακούσουμε στην πορεία. Και βέβαια πάντα να έχουμε το μυαλό μας ότι κάτι άλλο μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τέτοια υπόθεση και να ψάχνουμε και άλλα πράγματα, όχι μόνο την συγκεκριμένη υπόθεση. Θα πάμε με ένα πολύ δυνατό μήνυμα να συνεχίσουμε και να πάμε πλησιάσουμε και στο φινάλε βέβαια. Το τραγούδι έρχεται από Patti Smith από τη χρονιά του 1998. Εκεί θα την κάνουμε τη βουτιά μας με το People Have The Power. Μια μεγάλη αλήθεια που όταν το συνειδητοποιήσουμε και όταν καταλάβουμε πραγματικά πόση δύναμη έχουμε εμείς οι άνθρωποι μέσα μας αρχικά και πόση δύναμη έχουμε όταν ενωθούμε όλοι μαζί, θα αρχίσουν κάποιοι να τρέχουν να φύγουν από αυτόν τον πλανήτη και από αυτή τη χώρα και από αυτές τις υπήρους.

0: Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε καθόλου την συνάντηση. Θα μου πείτε γιατί να την παρακολουθήσουμε, αλλά κάποια σημεία νομίζω ότι είναι καλό να τα επισημαίνουμε. Τη συνάντηση του Xi Jinping, του Κινέζου βεβαίως πρόεδρου, που συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump και μίλησε, έκανε αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Και να πούμε ότι βέβαια μεγάλοι ηγέτες, όπως είναι και οι δύο συγκεκριμένοι, καλός ή κακός, δεν κρίνουμε τώρα, αλλά κρίνουμε ότι είναι ηγέτες κρατών. Και μεγάλοι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να αναφέρονται πάντα σε κάποιες κουβέντες τους στην Ελλάδα και να ξέρουμε ότι μελετάνε τους δικούς μας, τους Έλληνες, τους προγόνους μας, τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Τους παππούδες μας μελετάνε και βρίσκονται σε αυτή τη θέση, και σήμερα και χθες αναφέρθηκαν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Μίλησε λοιπόν ο πρόεδρος της Κίνας και είπε: μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να διαμορφώσουν έναν. Και ρωτάει μάλλον, μπορούν, λέει, να το ξεπεράσουν και να διαμορφώσουν ένα νέο πρότυπο για τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Και ο Τραμπ τι απάντησε? Ότι εμείς οι Αμερικανοί κληρονομούμε μία παράδοση πίστης από την Ιερουσαλήμ ως τη Ρώμη, τη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, τους τριάμβους της Σπάρτης και την ελευθερία που διακηρύχθηκε στη Φιλαδέλφια πριν από 250 έτη. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν πάρα μα πάρα πολύ καλά αυτά που έχουν αφήσει οι πρόγονοί μας, τους έχουν μελετήσει πάρα μα πάρα πολύ καλά και είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανατρέξουν σε αυτά τα κείμενα και ακόμα και να διαμορφώσουν τις πολιτικές τους. Φυσικά υπενθυμίζω ότι η μελέτη της ελληνικής, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του νου, στρατηγικών και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, ειδικά ο Θουκυδίδης που έκανε τόσο μεγάλη ανάλυση στον Πελοποννησιακό πόλεμο, και φυσικά από εκεί μπορείς να αντλήσεις πάρα μα πάρα πολλά στοιχεία. Αυτά έτσι σαν μια γενική ιδέα που ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό για να έχουμε και μια εικόνα για αυτά και να το ψάξει ο καθένας όποιος θέλει και όπως μπορεί και αν θέλει και θέλει και μπορεί να ψάξει και μόνος του να βρει περισσότερα στοιχεία. Αλλά δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους και να τα περνάμε έτσι χωρίς να τα εξετάζουμε ή να τα σκεφτόμαστε έστω λίγο όταν γίνονται συζητήσεις ηγετών και αναφέρονται στους προγόνους μας. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν αυτοί και βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Δεν μπορεί, δεν είναι τυχαίο. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα, για όλη αυτή την εβδομάδα, για το γεγονός ότι είστε πάντα εδώ. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό και για μένα αυτό και χαίρομαι που συμπλέουμε. Αλλά θα έχουμε και διαφωνίες, δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε όλα ίδιοι και να συμφωνούμε σε όλα, και αυτό είναι και το υγιές βέβαια, να υπάρχουν διαφωνίες, να υπάρχουν και συζητήσεις επί των θεμάτων αυτών. Περισσότερα θα έχουμε και πάλι από Δευτέρα στις 2:30 που θα είμαστε εδώ για τα δικά μας 90 λεπτά. Σας στέλνω την αγάπη μου, σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο διήμερο, να προσέχετε τον εαυτό σας, να κάνετε όμορφες συζητήσεις και παρέα με ανθρώπους που σας κάνουν και μας κάνουν όλους καλύτερους. Αυτό να κάνουμε. Να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Θα σας αφήσω με μια τραγουδάρα από Prince. Να παραμείνετε συντονισμένοι, στις 4 είναι η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, θα είναι εδώ με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες, έως την Δευτέρα στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ και ως την Κυριακή, αρχής γενομένης από τα βορειοδυτικά της χώρας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθυρα και Εύβοια, βροχερός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται βροχές αργά το βράδυ και το πρωί του Σαββάτου. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που σημειώθηκε το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στον πρώτο όροφο διέμενε προσωρινά άντρας από τις ΗΠΑ, ενώ στο δεύτερο όροφο κατοικούσε ηλικιωμένο ζευγάρι. Συνολικά 5 πρόσωπα φέρονται να αγνοούνται, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από την έκρηξη. Τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που εξετάζουν το σημείο. Νέα ερωτηματικά για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από την ενεξελίξη έρευνα στο μικροσκόπιο των αρχών, οι ουσίες που χορηγήθηκαν στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα έλαβε μυδαζολάμι, μια ουσία που χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη. Η τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Διετέλεσε προπονητής σε ΠΑΟ, ΚΑΕ, Κάρι, Ηρακλή, Μακεδονικό και Μαρούσι και το 1994 οδήγησε το δικέφαλο του Βορρά στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου Κόρατς. Επιστρέφει για τρίτη χρονιά η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά με επίκεντρο την Ηλιούπολη. Στη μεγάλη γιορτή της αγοράς συμμετέχουν πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι με δράσεις πλούσιες σε μουσική, τραγούδι, χορό και δραστηριότητες για παιδιά, παράλληλα με τα ανοιχτά καταστήματα και τις μεγάλες προσφορές. Η βραδιά θα κορυφωθεί με συναυλία της Ήβης Αδάμου. Ο Πάπας Λέων 14ος έφτασε στη Γαλλία για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα από την εκλογή του ως προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 2025. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία στο Μέγαρο των Ηλυσίων αργότερα. Μέσα στο αεροπλάνο δήλωσε ότι ο στόχος του είναι να διακηρύξει την ειρήνη κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, το οποίο αναμένεται να καλύψει αρκετά πολύ σημαντικά ζητήματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια ακουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.acoustofono.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο πο πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 είμαστε εδώ στον FM 100. Την τελευταία μέρα της εβδομάδας που τα λέμε παρεούλα. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Με καλοκαιρία σας υποδέχομαι. Κανονίστε. Στον καιρό το λέω και σε όλες τις δυνάμεις που επηρεάζουν το καιρό. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, να συνεχίσει να είναι καλός ο καιρός και το βράδυ. Αν και αναμένεται νέο κύμα έτσι μιας μικρής κακοκαιρίας που θα πλήξει όλη την Ελλάδα. Θα βρέχει και εδώ από το βράδυ, οπότε ετοιμαστείτε. Πάρτε ομπρέλες, μπουφάν, κουκούλες, ό,τι έχετε τέλος πάντων. Εμείς θα δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν και που θα υποδεχθούμε αυτό το τριήμερο. Θα έχουμε εκλεκτή παρέα στην εκπομπή και στην παρέα μας και την πρώτη και τη δεύτερη ώρα να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Μείνετε εδώ μαζί μας, νομίζω καλά θα περάσουμε και σήμερα.

Σιγά να κάνουμε τη βόλτα μας, να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Και θα ξεκινήσω από αυτή την επαιτειακή εκδήλωση που γίνεται στο λιμάνι, που το Κρουστόφωνο συμπληρώνει και γιορτάζει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων, ξεκινώντας από σήμερα στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Το πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει συναυλίες, φυσικά τζαμαρίσματα, μουσικοθεατρικές και παιδικές παραστάσεις, σεμινάρια και master classes, ένα αναδρομικό συμπόσιο, έκθεση φωτογραφίας, παρουσίαση βιβλίου μεταμουσικής, θέατρο σκιών και παραδοσιακό πανηγύρι λήξης. Πάρα πολλές εκδηλώσεις για ένα τριήμερο που μας ετοιμάζει το Κρουστόφωνο. 30 χρόνια λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπα, στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι, ξεκινώντας από σήμερα στις 7 η ώρα, έτσι, με τα εγκαίνια και την εναρκτήρια συναυλία. Πραγματικά μια πολύ όμορφη γιορτή που θα μας κρατήσει συντροφιά αυτό το τριήμερο, σήμερα, αύριο και την Κυριακή.

0: Σας είπα ότι θα ξεκινήσουμε δυναμικά σήμερα και ξέρετε πόσο πολύ αγαπά αυτή η εκπομπή το θέατρο. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος διατρέχει το θέατρο όλα αυτά τα χρόνια με έναν μοναδικό σκοπό και λόγο και το ομορφαίνει, το κάνει πιο ζωντανό, πιο προσιτό, πιο οικαστικά ανεβασμένο. Έχει κάνει εξαιρετικές συνεργασίες όχι μόνο στο θέατρο, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ζωγράφος, είναι ενδυματολόγος, έχει συνεργαστεί με το αφάνγκατε θα λέγαμε της ελληνικής καλλιτεχνικής ελίτ και όχι μόνο, απόφυτος της Σχολής Καλών Τεχνών, με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη παρακαλώ, και μιλάμε βέβαια για μια ιστορία θεάτρου, και τον κύριο Γιάννη Μετζικόφ, και ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα κύριε Μετζικόφ, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, τι ωραία όλα αυτά που λέτε, πραγματικά με ενθαρρύνετε.
0: Τι σας ενθαρρύνω, τι λέτε τώρα, μετά από τόσα χρόνια εσείς. Μετά από τόσα χρόνια παρουσίας και με όλα αυτά τα όμορφα που μας έχετε χαρίσει και που έχετε κάνει την αισθητική μας λίγο καλύτερη, θα πω, αν όχι πολύ καλύτερη, γιατί ξέρετε, το ωραίο πάντα σε παρασύρει και σε κάνει και σένα να γίνεσαι καλύτερος και ωραιότερος.
1: Είναι ανάγκη να υπάρχει έτσι, στη ζωή μας.
0: Έτσι.
1: Το ωραίο μας βελτιώνει.
0: Ακριβώς.
1: Το ωραίο μας θεραπεύει.
0: Μπράβο.
1: Το ωραίο μπορεί και φτιάχνει τον κόσμο μας πιο υποθετικό.

0: Φυρτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εξάλλου επινοήθηκαν από τους ανθρώπους οι τέχνες για να γίνει η ζωή μας καλύτερη. Μεταξύ των οποίων βέβαια και η πλέον λαοφίλητη τέχνη, η τέχνη του θεάτρου. Η τέχνη που είναι μια τέχνη που λες και είναι φτιαγμένη να ζει παράλληλα με την ανθρώπινη ζωή, να ενθαρρύνει, να παρηγορεί, να μας κάνει έτσι, ξέρετε, αυτή η τέχνη είναι η πιο ευπροσίγωρη, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε να πληρώνουμε περιουσίες για να αγοράζουμε πίνακες ή γλυπτά. Η τέχνη αυτή στοιχίζει ελάχιστα χρήματα και μιλάει για τα προβλήματα του ανθρώπου καθημερινά. Είναι πιο κοντά μας από οποιαδήποτε άλλη τέχνη.
1: Πόσο πολύ το αγαπάτε το θέατρο, κύριε Μετζικόφ, πόση αγάπη κρύβουν τα λόγια σας πραγματικά, δηλαδή έτσι το αισθάνθηκα όλο αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το ότι αγαπάμε και εμείς το θέατρο, αυτό που λέτε, ότι είναι μια τέχνη προσιτή και ακόμη και μια μέτρια παράσταση να δει κάποιος, πάντα κάτι έχει να κερδίσει και κάτι να πάρει στο φεύγοντας.
0: Φυσικά, ναι. Το να πειραματιστεί ένας άνθρωπος του θεάτρου, όποιος κι αν είναι αυτός, πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντοτε με μια επιοίκεια. Γιατί όταν φτιάχνεις κάτι, δεν το φτιάχνει αυτό το κάτι ένα μηχάνημα. Απαιτεί τη βάσανο της ψυχής σου, απαιτεί την ολόθερμη κατάθεση των αισθημάτων σου. Γι' αυτό εγώ βλέπω με μια έτσι επιοίκεια, ακόμα και μια, όπως την είπατε πριν από λίγο, μέτρια παράσταση, την αντιμετωπίζω έτσι με συμπάθεια, σαν να λέω εντάξει, δεν έχτισε το Παρθενώνα,
1: προσπάθησε,
0: η επόμενη παράσταση θα είναι ωραιότερη και πάμε κάπως έτσι. Αυτό που είναι το πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το θέατρο είναι μια αναγκαιότητα για τα νέα παιδιά, για τους νέους ανθρώπους, και όταν λέμε νέους ανθρώπους εννοούμε ακόμα και παιδιά, ακόμα και στην παιδική ηλικία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Και τώρα που ετοίμασα αυτή την έκθεση που θα κάνουμε στο Τελόγλιο.
1: Για πείτε μας για αυτή την έκθεση λοιπόν, την οποία ανυπομονούμε. Όταν μου το είπε ο Λάζαρος ο Θεοδωρακίδης, έτσι μου το εμπιστεύθηκε ότι ετοιμάζεται κάτι τέτοιο, δεν τον πίστευα στην αρχή. Λέω του Μετζικόφ.
0: Αν πιάσουμε το νήμα στην αρχή, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη. Δεν την αγαπάω με αυτές τις ψευτοφιλοφρονήσεις που γίνονται. Δεν έχει κανένα. Εγώ αγαπώ τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης, αγαπώ την εξωστρέφειά τους. Έχω ζήσει, έχω δουλέψει εδώ. Με έχουν συγκινήσει οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης. Με έχει συγκινήσει η καθημερινότητα των ανθρώπων της Θεσσαλονίκης. Το ότι θα πάω και θα σταθώ και θα πιω ένα ουζάκι με κάποιον τον οποίο συναντώ πρώτη φορά και από τότε έχουμε βάλει τις υπογραφές μας. Να είμαστε για πάντα φίλοι. Αυτό είναι η Θεσσαλονίκη, το πιο σπουδαίο. Έχω δουλέψει πολύ στο κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδα. Παρότι αυτή η έκθεση τώρα που κάνουμε, που είναι τιμητική, που το Τελόγλιο μου κάνει ένα τόσο μεγάλο αφιέρωμα, μια συνομιλία της ζωγραφικής πλευράς της δουλειάς μου με τη σκηνογραφική πλευρά της δουλειάς μου.
1: Τι ωραία, ξέρετε, συνομιλία είναι αυτή, θα πω εγώ.
0: Έτσι. Οι άνθρωποι δεν είμαστε διαχωρισμένοι.
1: Όχι, είμαστε ολότητες. Σύνολα, βέβαια, έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Μέσα μας είναι πολλές καταστάσεις και πολλά συναισθήματα ανάκατα. Και ό,τι καταφέρνουμε να κάνουμε να βλαστήσει, να αναδυθεί, δεν φτιάχτηκε από ένα μονόδρομο. Φτιάχτηκε από εκεί, από το ιερό σημείο που συναντώνται οι δρόμοι της σκέψης σου. Και βγαίνουν μερικά πράγματα έτσι ωραία. Όσο έφτιαχνα αυτή την έκθεση, πιστέψτε με, ένιωσα πόσα χρόνια, πόσο τυχερός άνθρωπος είμαι, πόσο πλούσιος είμαι. Ξέρετε, ο πλούτος έχει και πνευματική έννοια.
1: Βέβαια,
0: και όταν
1: κυρίως
0: αυτή τη στιγμή έχω συναντήσει ανθρώπους που ίσως και να μην υπάρχουν στη ζωή πια, όπως είναι, ξέρω εγώ, ότι ο Κακογιάννης, ο Βολανάκης, ο Κούνδρος, αλλά και μεγάλους ηθοποιούς όπως η Ειρήνη Παπά, όπως η Αντιγόνη Βαλάκου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να χάθηκαν, αλλά έχουν αφήσει το ανεξίτηλο σημάδι, στίγμα τους. Τώρα θα μου πείτε πού μπορεί να περιέχεται. Σε μένα έχει άλλη διήγηση η εικόνα ενός κουστούμιου. Θυμάμαι που μου είπε, Γιάννη μου, σε παρακαλώ, κάντο έτσι και σε παρακαλώ. Δηλαδή θυμάμαι τη συνεργασία.
1: Είναι τόσο ωραίο τώρα ότι κάθε κοστούμι κρύβει και μια μικρή ιστορία από πίσω, την οποία την ξέρετε μόνο εσείς και που εμείς θα προσπαθούμε να μαντέψουμε και να ανακαλύψουμε. Θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας μια μικρή ιστορία, αν θέλετε, αν έχετε πρόχειρη.
0: Κοιτάξτε,
1: έτσι.
0: Κοιτάξτε, να σας πω ότι αυτό που θέλετε, μπορώ να το κάνω, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θέλω να σας πω κάτι σαν μια κοινόχρηστη εξομολόγηση, κατά μιας και μας ακούει ο κόσμος. Ίσως αν δεν είχα ασχοληθεί με το θέατρο, να μην ήμουν ένας μορφωμένος άνθρωπος. Το θέατρο είναι μια πάρα πολύ σοβαρή πνευματική εμπειρία. Με την έννοια ότι διαβάζοντας, δεν είναι ότι θα διαβάσεις τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή ή τους Πέρσες του Εσχύλου. Είναι ότι ξαφνικά ανακαλύπτεις τις πολυάριθμες εκδοχές του ανθρώπινου ψυχισμού. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μπορεί να είμαστε οι χειρότεροι και οι καλύτεροι. Μπορούμε να είμαστε οι σπουδαιότεροι. Έχουμε έναν τρόπο να προσεγγίζουμε ακόμα και το Θεό. Είναι ένα πράγμα τεράστιο μέσα στο θέατρο η επίμονη σπουδή των κειμένων αυτών.
1: Και δεν τελειώνει ποτέ αυτό το ταξίδι.
0: Δεν τελειώνει, κορίτσι. Ποτέ. Κανένας τρόπος δεν μπορεί να σε φέρει τόσο κοντά στις μεγάλες αλήθειες όσο ένα αρχαίο κείμενο, όπως ένα σεξπυρικό, όπως ένα χίλια πράγματα. Δηλαδή τώρα τις προάλλες είχα βάλει κάτω και μελετούσα ένα συγγραφέα τον οποίο έχω πάνω στον οποίο έχω δουλέψει, το Φερνάντο Ντερόχας, τον Ισπανό. Αυτός έγραψε μόνο ένα θεατρικό έργο. Και καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να καταφέρεις να ερμηνεύσεις το γιατί αυτός ο άνθρωπος είδε τον κόσμο έτσι μέσα από μόνο ένα θέατρο και γιατί είναι τόσο διάσημος που θεωρείται ο εθνικός συγγραφέας της Ισπανίας. Προσπαθώ να σας πω ότι ό,τι έκανα για το να ετοιμάσω την έκθεση του Τελόγλιο το έκανα πάνω απ' όλα για τα Θεσσαλονικάκια, για τα παιδιά. Εγώ είμαι μισό αιώνα καθηγητής, είμαι διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο. Οι νέοι, δηλαδή, με δύο λόγια, είναι η φόδρα του ρούχου μου.
1: Αχ, τι ωραίο αυτό που λέτε.
0: Είναι η καθημερινότητά μου. Ναι. Το χαμόγελο των νέων ανθρώπων είναι αυτό που καθημερινά μου θυμίζει ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Ακούμπησε το σε εμάς και εμείς θα το πάμε παρακάτω. Είναι σαν να με καλημερίζουν
1: υπέροχο.
0: Οι φοιτητές μου, οι μαθητές μου γενικότερα και μου λένε. Ετοίμασα με έναν αληθινό ενθουσιασμό.
1: Θα δούμε λοιπόν κάποια κοστούμια που ίσως να τα δούμε και για πρώτη φορά εδώ στην Θεσσαλονίκη, έτσι, από
0: σίγουρα,
1: σημαντικές παραστάσεις.
0: Έτσι, είναι από το Εθνικό Θέατρο,
1: από τη Λυρική Σκηνή,
0: είναι από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Καθόλου εύκολο να τα πάρουμε. Βασανιστήκαμε πολύ γιατί δεν τα δίνουν. Τα θεωρούν ότι έχει βγει ένας νόμος προστασίας των κουστούμιών των παλαιότερων σκηνογράφων, γιατί αποτελούν άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
1: Δεν τα
0: πολύ δίνουν, αλλά εγώ κατάφερα, πήρα πολλά, πήρα και κάτι από το κρατικό θέατρο εδώ. Πιστεύω ότι ο τελικά κερδισμένος από αυτήν την ιστορία είμαι εγώ. Γιατί
1: νομίζω ότι οι κερδισμένοι είμαστε εμείς, κύριε Μετζικόφ, που θα μοιραστείτε μαζί μας όλο αυτό το πλούτο που είναι πραγματικός πλούτος και που πραγματικά, ξέρετε, κάθε φορά που βλέπω έτσι μια έκθεση κοστούμιών και εδώ το κρατικό έχει σε προθήκες πάρα πολύ ωραία κοστούμια από παραστάσεις και τα λοιπά, ανατρέχω να δω από ποια παράσταση είναι, πότε ήταν, ίσως και παραστάσεις που δεν τις πρόλαβα εγώ, δεν είχα γεννηθεί, βλέποντας ηθοποιούς που δεν πρόλαβα, όπως το Θάνο Κοτσόπουλο, και όλους αυτούς τους παλιούς.
0: Και πολλούς
1: άλλους. Και ανακαλύπτοντας πράγματα, δηλαδή ένα κοστούμι του Ειδίποδα από το Θάνο Κοτσόπουλο κτλ. Είναι, ξέρετε, ανατριχιαστικό. Δηλαδή, αισθάνεσαι ένα βέος και λες τώρα αυτό το κοστούμι, τι κουβαλάει επάνω του. Έτσι.
0: Ένα βέος με την έννοια του ότι αυτό το κοστούμι κάποτε το ίδρωσε ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος που η ερμηνεία του καταγράφτηκε στον πολιτισμό μας. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου σε ένα καιρό που αμφισβητούνται τα πάντα. Αυτή η έκθεση, αγαπητή μου, έρχεται να μας θυμίζει ότι μήπως τελικά τίποτα δεν πάει χαμένο.
1: Όχι, έτσι.
0: Ότι ζούμε τους αέναους κύκλους, το ότι πρέπει να ξαναβρεθούμε απέναντι στις αληθινές αξίες της τέχνης. Mm-hmm. Μερικές φορές απογοητευμένοι άνθρωποι με ρωτούν και μου λένε, κύριε Μετζικό, να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχουν ταλέντα πια? Εγώ αυτή την ερώτηση τη βρίσκω απάνθρωπη και σκληρή. Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι, όσο γεννιούνται οι νέοι άνθρωποι, κάποιοι θα κουβαλάνε αυτή την ευλογία μέσα τους, έτσι δεν είναι? Πώς μπορείς να πεις ότι από εδώ και μπρος δεν θα υπάρχουν ταλέντα? Τι κουβέντες είναι αυτές?
1: Λοιπόν, έχουν άλλους τρόπους τώρα να εκδηλώνονται και να ανθίζουν αυτά τα ταλέντα και άλλες, ναι, αλλάζουν οι εποχές και προσαρμοζόμαστε. Αλλά το ταλέντα, αυτό που λέτε, και το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει πάντα, βεβαίως.
0: Πάντα. Έτσι. Και οι νέοι θέλουν να μας κατεδαφίσουν. Και είναι φυσικό. Θέλουν να μας κατεδαφίσουν για να υψώσουν το δικό τους κόσμο.
1: Α, και εμείς όταν ήμασταν νέοι, έτσι δεν κάναμε?
0: Ακριβώς, κάναμε το ίδιο και εμείς. Όπως κάναμε και εμείς και βάζαμε στο κεφάλι μας λουλούδια και φορούσαμε πόντσο και φωνάζαμε τα παιδιά των λουλουδιών. Έτσι. Με τον ίδιο τρόπο οι νέοι θέλουν υπάρξουν με ένα δικό τους τρόπο. Και πρέπει αυτό του πολιτισμού να το σεβόμαστε.
1: Θέλω και λίγο να σταθούμε, αν δεν σας πειράζει και δεν σας καθυστερώ, γιατί ξέρω ότι είστε και είστε στο αεροδρόμιο, είστε έτοιμος να ταξιδέψετε. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά σε έναν άνθρωπο που δεν τον πρόλαβα να τον γνωρίσω και το έχω έτσι πολύ καημό αυτό, τον Νίκο Κούρκουλο. Θέλω να μου πείτε για αυτόν τον άνθρωπο που διετέλεσε διευθυντής του Εθνικού και που άλλαξε και την πορεία του Εθνικού και του θεάτρου
0: γενικότερα. Εγώ θέλω να σας πω, είχα την πολύ σοβαρή καλοτυχία να βρεθώ στο Εθνικό Θέατρο και να δουλέψω το διάστημα που ο Νίκος Κούρκουλος δούλευε σαν διευθυντής εκεί.
1: Είναι τύχη αυτό πραγματικά.
0: Θέλω να σας πω κάτι που μου έκανε κατάπληξη και το έχω πει και θα το πω κι άλλοι και θα το λέω πάντα. Δεν μου έχει τύχει άλλη φορά. Γιατί και πριν τον Νίκο Κούρκουλο το Εθνικό Θέατρο είχε διευθυντές και μετά το. Και στο κάτω-κάτω ένας διευθυντής ήταν, δεν ήταν να πείτε μια είναι ο διευθυντής έτσι. Αλλά προσέξτε, τόσο που αγαπήθηκε από τους εργαζόμενους μέσα στο Εθνικό, που έχασε αυτό που λέμε τυπικός διευθυντής. Τον αγαπούσαν τόσο πολλοί εργαζόμενοι που είτε ξυλουργοί λεγόντουσαν, είτε μαραγκοί, είτε οξυγονοκολλητές, είτε μοδίστρες, είτε περουκέρινες, είτε... Οι άνθρωποι παίρνανε με το ψαλίδι και κόβανε τις φωτογραφίες του διευθυντή τους από τα περιοδικά και τα κολλάγανε με πινέζες στους τοίχους των εργαστηρίων. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί, γιατί το έχουμε δει όλοι. Δηλαδή ήταν ένα μέρος της καρδιάς τους. Και γιατί ήταν, αγαπητοί μου, αυτό το πράγμα έτσι? Γιατί ο Νίκος Κούρκουλος δεν ήρθε σαν διορισμένος διευθυντής. Είχε ήδη δικό του θέατρο και αμέσως όλοι αυτοί νιώσανε ότι ήρθε ένας από τη φάρα μας. Ήρθε ένας ο οποίος ή μη τι άλλο γνωρίζει τα προβλήματά μας, γνωρίζει ό,τι εμείς ψάχνουμε, ό,τι επιδικόχουμε, ό,τι ονειρευόμαστε. Μία άλλη κατάσταση. Γνωρίζει τον πόνο μας, καθότι, ξέρετε, μπορώ να σας το πω, γιατί εκτός των άλλων ο Νίκος ο Κούρκουλος ήταν και πάρα πολύ φίλος μου. Δεν είναι του σοβαρού ανθρώπου το να κάθεται και να μιλάει για τα καλά που έχει κάνει. Έχω βιώσει και θα μένουμε μόνο σε αυτό πάρα πολύ σοβαρές ευεργετικές πράξεις του Νίκου Κούρκουλου. Ως εκ τούτου, αν μπορέσουμε να το πούμε, είναι γιατί έφυγε από το τυπικό είναι ένας διευθυντής και ανακατεύτηκε με ένα ευρύτερο ψυχικό κόσμο που είχε να κάνει με τους ανθρώπους που διακονούσανε όσο ήταν διευθυντής την υπέροχη λειτουργία του. Αυτό είναι όλο. Και ξέρετε, επειδή οι διαδοχές συνεχίζονται και θα συνεχίζονται για πάντα, τα συγκριτικά μέτρα θα υπάρχουν και θα μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε τη μεγαλοσύνη αυτού του ανθρώπου και κάθε ανθρώπου που παίρνει μια καρέκλα και την χρησιμοποιεί με ένα τέτοιο τρόπο μοναδικό.
1: Άλλωστε δεν λένε ότι καταλαβαίνει το χαρακτήρα ενός ανθρώπου όταν αποκτήσει εξουσία, οπότε...
0: βέβαια. Αυτό που είπατε φαίνεται. Είναι σχεδόν όλα όσα είπα εγώ.
1: Ναι.
0: Από εκεί θα καταλάβεις, μόλις ένας άνθρωπος αποκτήσει την εξουσία, αμέσως θολώνουν τα νερά. Είναι μια σπουδαία για μένα κατάσταση που μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω τη δουλειά μου και να βρεθώ πάλι στη Θεσσαλονίκη στις 7 του μήνα.
1: Και να πούμε ότι τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν από την κυρία Μαριάννα Λάτση, έτσι.
0: Εντάξει, η Μαριάννα Λάτση είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη Θεσσαλονίκη για το φιλάνθρωπο έργο της, το ξέρουμε όλοι πια αυτό. Και εδώ δεν μιλάμε πολύ, και εδώ όλο το θέλει η ίδια να είναι σιωπηλό. Θα εγκαινιάσει και επειδή είναι ένα αφιέρωμα στον άντρα της, αλλά και την έκθεση με τα θεατρικά κουστούμια που έχουμε εκεί. Είναι μια μοναδική στιγμή για μένα. Το εξομολογούμε. Σας επαναλαμβάνω, όπως σας είπα πριν, ένας πολύ τυχερός άνθρωπος.
1: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου λοιπόν, ραντεβού όλοι στο Τελόγλιο. Δεν πρόκειται να λείψει κανείς. Νομίζω ότι θα πλημμυρίσει με κόσμο το Τελόγλιο, έτσι, για να απολαύσουμε και την έκθεση αυτή, η οποία θα κάτσει αρκετούς μήνες στο Τελόγλιο.
0: Ναι, θα κάτσει αρκετά.
1: Θα έχουν την ευκαιρία, δηλαδή όσοι μας ακούνε θα έχουν την ευκαιρία να
0: έρθουν. Και πάνω από όλα να έρθουν τα παιδιά, να έρθουν τα σχολεία, θα γίνονται ξεναγήσεις για να ακόμα μια φορά να νιώσουμε ότι το θέατρο αξίζει να λειτουργεί μέσα στις ζωές μας. Τις ξεμιζεριάζει. Τις γεμίζει ελπίδα. Μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα μας αλλιώς μετά από την εφρόσιμη εμπειρία μιας θεατρικής παράστασης.
1: Τι ωραία που τα λέτε. Ελπίζω και εύχομαι η Θεσσαλονίκη να σας αποζημιώσει, έτσι, με ωραίες συναντήσεις, εκτός από την έκθεση βέβαια και όλους τους ωραίους ανθρώπους που θα συναντήσετε εκεί, με ωραία ουζάκια, με φίλους, με παρέες, με ωραίες βόλτες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την χαρά που είχαμε και την τιμή να σας φιλοξενήσουμε στην παρέα μας. Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Μεντζικόφ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας απόγευμα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση του Χάρη Ρώμα, η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο θέατρο Radio City. Μια κωμωδία φυσικά που έρχεται για λίγο, με χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές. Μιλά για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση, τις δεύτερες ευκαιρίες και την ανάγκη κάθε ανθρώπου να ξαναβρει τη θέση του στη ζωή. Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 λοιπόν, μετά από επιτυχημένες παραστάσεις στην Αθήνα, έρχεται και για τρία τριήμερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο θέατρο Radio City. Ο Χάρης Ρώμας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία μιας απολαυστικής ελληνικής κωμωδίας, που όπως είπαμε συνδυάζει το αστήρευτο γέλιο φυσικά με τη συγκίνηση, με τον έρωτα, αλλά και με την ανατροπή και τις ανθρώπινες αδυναμίες, με μια τρυφερή ματιά στη ζωή. Από σήμερα θα την απολαμβάνουμε στο θέατρο Radio City. Πρωταγωνιστούν ο Χάρης Ρώμας, η Άβα Γαλανοπούλου, η Σοφία Παυλίδου, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο Γιώργος Αμούτζας, η Κατερίνα Νικολοπούλου και ο Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
4: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

Όχι άλλο κάρβουνο, κυρίες και κύριοι. Μια φράση που την έλεγε και ο ύμνηστος Νίκος Κούρκουλος, μιας και μιλούσαμε πριν και με τον Γιάννη Μετζικόφ για τον Νίκο Κούρκουλο. Είναι ο τίτλος όμως της παράστασης των Ρέπα Παπαθανασίου που σήμερα παίζει στο Θέατρο Κολοσσέων. Μια σύγχρονη κωμωδία με τραγούδια που σατιρίζει την καθημερινότητα, τα οικογενειακά τραπέζια, την τηλεοπτική πραγματικότητα, τα social media, την πολιτική σύγχυση και την ταχύτητα με την οποία αλλάζει η ζωή γύρω μας. Με τους Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χρανιώτη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστα Καζάκα, Μάνο Ιωάννου και Παντελή Καναράκη, η παράσταση υπόσχεται ένα θεατρικό ραντεβού γεμάτο γέλιο, αναγνωρίσιμες καταστάσεις και καυστική νεοελληνική σάτιρα.

0: Η θεατρική παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση» ανεβαίνει στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Είναι το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη και αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία του 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνενοχής, της βίας και της σιωπής. Μία παράσταση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θέτοντας το επίκεντρο την ενοχή, την αθώωση και την ανάγκη για κάθαρση. Μία παράσταση λοιπόν που παίζει από σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειων, με εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών, μεταξύ αυτών ο Μιχάλης Σαράντης, η Άννα Καλαϊτζίδου, ο Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης, η Φωτεινή Ντεμίρη, ένας πολυπληθής θίασος σε αυτό το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη που υπογράφει σκηνοθετικά ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.

είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο για να ξεκοκαλίσουμε το Σαββατοκύριακο, έτσι να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν για αυτό το τριημεράκι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών ανήλικων το μεσημέρι στη Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό μέσα σε ρέμα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τους ανήλικους και τους απομάκρυναν με ασφάλεια. Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να διέπρατε φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος μέσω εικονικών εταιριών και αχύρ ανθρώπων. Από τους τρεις που απολογήθηκαν σήμερα, ένας 52χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι άλλοι δύο. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο φερόμενοι ως εγκέφαλοι της οργάνωσης. Στη σύλληψη ενός 37χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές για προμήθεια και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίωξη αφορά 9 αρχαία εικόνας αποθηκευμένα σε κλειδωμένο ηλεκτρονικό φάκελο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ έως και την Κυριακή, αρχής γενομένης από τα βορειοδυτικά της χώρας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθυρα και Εύβοια. Βροχερός ο χερός και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται βροχές αργά το βράδυ και το πρωί του Σαββάτου. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που σημειώθηκε το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τον πρώτο διέμενε προσωρινά άνδρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο δεύτερο ηλικιωμένο ζευγάρι. Συνολικά 5 πρόσωπα φέρονται να αγνοούνται, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από την έκρηξη. Νέα ερωτηματικά για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι ουσίες που χορηγήθηκαν στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών συνελήφθη τελικά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος μαζί με 30χρονο Έλληνα εντοπίστηκαν να βγαίνουν από αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας σακούλα με βαρύ οπλισμό για λογαριασμό της λεγόμενης τουρκικής μαφίας στις 12 Σεπτεμβρίου. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Διατέλεσε προπονητή σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη, Ηρακλή, Μακεδονικό και Μαρούσι και το 1994 οδήγησε τον δικέφαλο του Βόρα στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Κόρατς. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο και προανήγγειλε ότι θα συμβούν σπουδαία πράγματα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είστε κι εσείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λίγο μετά τις 5 στον FM 100. Είναι το αφιερωμένο, Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Κάνουμε τη βόλτα μας στη σημερινή μέρα αλλά και στο Σαββατοκύριακο, στο ωραίο τριημεράκι που έρχεται. Είχαμε τη χαρά και την τιμή στο πρώτο μέρος της εκπομπής να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Μετζικό, τον σπουδαίο Έλληνα ζωγράφο και ενδυματολόγο που έχει ντύσει, εκτός από τα όνειρά μας, τόσες χιλιάδες θεατρικές παραστάσεις με τα υπέροχα κοστούμια του. Μια συνομιλία μεταξύ της ζωγραφικής του και των κοστούμιών, με σπάνια κοστούμια που θα εκτίθενται στο Τελόγλιο από τις 7 Οκτωβρίου σε μια έκθεση που θα είναι και αφιερωμένη στον Νίκο Κούρκουλο. Τα εγγένεια της έκθεσης θα κάνει η Μαριάννα Λάτσι. Μια σπουδαία στιγμή. Οκτώβριος έχει πολύ ωραία πράγματα στη Θεσσαλονίκη, έρχονται με φόρα. Και εμείς με φόρα θα κινηθούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να προλάβουμε όλο το Σαββατοκύριακο.

Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών την προηγούμενη εβδομάδα συνεχίζει και αυτό το τριήμερο μια σύγχρονη ιστορία για την φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων που ξεδιπλώνεται με χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη μέσα από το κείμενο του Τάσου Ιορδανίδη και την σκηνοθεσία της Θάλιας Ματίκα. Με τους δυο τους επί σκηνής, αυτό το υπέροχο ζευγάρι και στη σκηνή και στη ζωή, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Οι δύο ήρωες λοιπόν έρχονται αντιμέτωποι με τις σιωπές, με τις αποθυμένες επιθυμίες αλλά και τις αλήθειες που έμειναν για χρόνια ανίποτες.

Η Μέριλιν επέστρεψε στο φοιγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και νομίζω ότι εκεί βρήκε το χώρο της. Αυτό είπαμε και χθες στην πρεμιέρα εκ νέου της παράστασης στο φοιγέ. Πραγματικά ήταν σαν να βλέπαμε ένα διαφορετικό έργο, έτσι, σαν να ήμασταν κι εμείς μέρος του σκηνικού. Την έχει αυτή την άνεση το φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αισθάνεσαι ότι μπαίνει στο σπίτι των ηρώων, μέσα στην ίδια την πλοκή του έργου. Με μια εκπληκτική Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στον ρόλο της Μέριλιν Μονρόε και έναν επίσης εκπληκτικό Παπαδημητρίου δίπλα της, τον Χρήστο Παπαδημητρίου, στον ρόλο του αφηγητή και όχι μόνο. Σε μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Ένκε Φεζολάρη, και το κείμενο βέβαια είναι της Ροδής Στεφανίδου, το οποίο πολύ εύστοχα φωτίζει γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο, της απόλυτης στάρ, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με την μυθοπλασία. Από χθες λοιπόν, και θα παίζει και αυτό

Το τριήμερο το έργο αυτό, το η Marilyn Monroe, το κώδικος Erase. Η Marilyn ως παγκόσμιο σύμβολο του σεξ και απόλυτη στάρ του κινηματογράφου συνεχίζει να απασχολεί ακόμη και σήμερα. Αυτό το έργο λοιπόν της Ροδής Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Marilyn, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας τα θράσματα της ζωής της.

30 χρόνια συμπληρώνονται για το Regency Casino Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και το καζίνο το γιορτάζει. Με δύο βραδιές γεμάτες μουσική, εκπλήξεις και μεγάλα δώρα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα κληρώνει το καζίνο. 30 χρόνια λοιπόν εμπειριών, διασκέδασης και ξεχωριστών στιγμών συμπληρώνει φέτος το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Για δύο μέρες λοιπόν η πιάτσα αποτελεί το επίκεντρο ενός celebration γεμάτο μουσική, ενέργεια, happenings και εκπλήξεων. Η αυλή ανοίγει σήμερα με τους Ντρούλιας Brothers να ανεβαίνουν live στη σκηνή, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες, ρυθμό και ασταμάτητο κέφι. Αύριο Σάββατο οι DJ Patrick και Σιώμα αναλαμβάνουν τα decks και ανεβάζουν την ένταση, μετατρέποντας την πιάτσα σε ένα μεγάλο birthday party με δυνατά dance vibes και happenings. Οι δύο βραδιές, όπως σας είπα, θα κορυφωθούν με τις μεγάλες κληρώσεις, προσφέροντας σε δύο τυχερούς την ευκαιρία να φύγουν από το Regency Casino με ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το φεστιβάλ Αναιρέσεις επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, στην Θεσσαλονίκη και μετατρέπει το θέατρο κήπου σε σημείο συνάντησης μουσικής, θεάτρου αλλά και συλλογικής έκφρασης. Night Stalker, Social Waste και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες συνθέτουν ένα πλούσιο τριήμερο πρόγραμμα που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Θα γίνει ξανά λοιπόν τόπο συνάντησης η Θεσσαλονίκη αυτής της ανυπότακτης νεολαίας, των εργαζομένων, των φοιτητών, των καλλιτεχνών που δεν συμβιβάζονται σε μια εποχή λοιπόν που έχουμε ανάγκη από τέτοιες φωνές, ένα ραντεβού με τις αναιρέσεις από σήμερα έως την Κυριακή στο Θέατρο Κήπου.

0: τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
4: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
5: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

η ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Σε μια πολύ βραδινή θα σας πάω τώρα, έτσι σε λίγο θα βραδιάσει έτσι κι αλλιώς. Σιγά σιγά μικραίνει και η μέρα, οπότε η εκπομπή από απογευματινή, από μεσημεριανή θα γίνει απογευματινή. Μπορεί να γίνει και βραδινή το χειμώνα, δηλαδή 6 ώρα πια θα είναι νύχτα. Μαύρο σκοτάδι που θα τελειώνουμε. Και τα λέω όλα αυτά για να φτιάξω το κλίμα, για να σας πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι από έναν άνθρωπο έτσι που θα μας ταξιδέψει μέσα από ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ που τυκλοφορείται πολύ βραδινή. Έχει μέσα 7 τραγούδια και είναι όλα ταξιδιάρικα. Νομίζω αυτός είναι ο πυρήνας και ο κοινός παρανομαστής όλων των τραγουδιών. Αντώνης Ανδρουλάκης λοιπόν κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Τον έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θέλω να κάνουμε απευθείας τη σύνδεση με το control που λέμε, απευθείας και να μιλήσουμε μαζί του. Καλησπέρα Αντώνη Ανδρουλάκη.
1: Καλησπέρα Δέσποινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή που μου κάνεις. Καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και δική μας η χαρά και η τιμή, Αντώνη μου, που θα μοιραστείς τα ωραία τα νέα σου μαζί μας και τις μουσικές σου, γιατί οι μουσικές είναι πολύτιμες, ξέρεις. Και το να τις μοιράζεσαι μαζί μας είναι μια πράξη πολύ σημαντική. Για μένα τουλάχιστον έτσι είναι. Γιατί εσύ και όλοι οι συνεργάτες, βέβαια, που έχετε δουλέψει γι' αυτό, έχετε βάλει ένα κομμάτι από την ψυχή σας και τώρα αυτό το μοιράζεσαι μαζί μου. Δεν είναι λίγο αυτό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς όπως τα είπες είναι. Και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά και όλους όσους μας δίνετε βήμα, στους νέους δημιουργούς, στους νέους καλλιτέχνες.
0: Είναι και χαρά μας και υποχρέωσή μας. Ξέρεις, ο ρόλος του ραδιοφώνου, ένας από τους ρόλους του ραδιοφώνου, αν όχι ο βασικότερος από τους βασικούς, είναι αυτός. Παλιά, ξέρεις, εγώ πρόλαβα και την εποχή που δεν υπήρχε το ίντερνετ και τα τραγούδια τα μαθαίναμε από το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο ήταν μονόδρομος. Έτσι, ήταν και μονόδρομος.
0: Τα ακούγαμε από το ραδιόφωνο. Έλεγες, το άκουσα στο ραδιόφωνο. Και τότε παρακαλούσαμε να μην μιλήσει ο παρουσιαστής, ο εκφωνητής, για να μπορέσουμε να ηχογραφήσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι. Εγώ τις πρόλαβα αυτές τις εποχές. Οπότε, ναι. Ήταν ωραίες. Είχαν και αυτές τη δική του
1: ιδέα.
0: Αλλά η τεχνολογία προχωράει. Εγώ κάνω σαν παιδί, ξέρεις, που το έχουν βάλει μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο γεμάτο καραμέλες και ζαχαρωτά με όλο αυτό την πληθώρα των τραγουδιών. Μπορώ να τα ακούσω ό,τι ώρα θέλω, μπορώ να τα ακούσω τα ακουστικά το βράδυ, να μπω στις πλατφόρμες. Είναι δηλαδή, στην αρχή δεν το πίστευα ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ότι μπορώ να το κάνω ό,τι ώρα θέλω.
1: Κοίταξε, το διαδίκτυο έχει, όπως όλα τα πράγματα, έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του.
0: Σίγουρα έχει και την παθογένειά του, αλλά έχει και τη μαγεία του. Αυτή, το ότι σου δίνει αυτή την ελευθερία.
1: Την ελευθερία, την ανεξαρτησία και ίσως και κάπου και την οικονομική ανεξαρτησία να κινηθείς μέσα από τον κόσμο των social media. Mm-hmm. Από την άλλη, μην ξεχνάμε πως λόγω ακριβώς της ιδιότητας αυτού του μέσου, των social media δηλαδή γενικά, πολλές φορές χανόμαστε στην υπερβολική και καθημερινή πληροφορία.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε. Εγώ διαβάζω κάτι μια στιγμή και την άλλη το ξεχνάω. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά ξέρεις, το τέλος της ημέρας, ξεσκαρτάροντας και όλη αυτή την πληροφορία που έχω δεχτεί, κρατάω τα πιο σημαντικά και νομίζω ότι αυτό κάνουν πάνω κάτω όλοι. Κάτι που τους έκανε εντύπωση, κάτι που τους άγγιξε, θα μείνει στη μνήμη τους, θα το κρατήσουν, θα γυρίσουν πίσω να το ξαναψάξουν.
1: Αν κάναμε όλοι έτσι, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, εγώ φαντάζομαι ότι όλοι έτσι κάνουμε, μωρέ. Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να γεμίζει τον εγκέφαλό του με άχρηστες πληροφορίες. Νομίζω ότι κάπως έτσι το κάνουν όλοι. Εντάξει, άλλες φορές με επιτυχία, άλλες όχι. Μην νομίζεις ότι και εγώ τα καταφέρνω πάντα. Δηλαδή και εγώ χάνομαι πολλές φορές. Φαντάζομαι και εσύ. Γιατί είναι τόσος όγκος των πληροφοριών που κάποια στιγμή χάνεσαι. Δηλαδή, ξεχνιέσαι.
1: Αυτό. Και αυτά είναι και λίγο δύσκολες δοκιμασίες για το μυαλό μας πολλές φορές.
0: Δεν το συζητώ.
1: Αυτά που συγκρατάμε πολλές φορές.
0: Για πες μου τώρα εδώ, τι να συγκρατήσω εγώ από αυτό το άλμπουμ. Πες μου λίγο, εσύ τι θεωρείς ότι είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή ακούγοντάς το εγώ, τι αίσθηση θα αποκομίσω, τι θα μου μείνει στο τέλος.
1: Η πολύ βραδινή, όπως λέει και ο τίτλος του δίσκου, τον οποίο δεν δυσκολευθήκαμε και πάρα πολύ να πούμε εδώ για να τον επικαλεστούμε, αυτόν τον τίτλο ας πούμε. Θα έλεγα πως είναι ένα βαθιά βιωματικό ταξίδι. Mm-hmm. Είναι ένα όμορφο μουσικό ταξίδι γεμάτο εικόνες, ήχους, μεταφορές. Mm. Όλο αυτό ισορροπώντας μεταξύ της μυθοπλασίας και του υπαρκτού, σε μια πόλη που θα έλεγα παραμένει αφεράπευτα ρομαντική και ξάγρυπνη.
0: Ποια είναι αυτή η πόλη, ήταν... να πάω να ζήσω κι εγώ σε αυτή την πόλη, για πες.
1: Είναι η πόλη που φανταζόμαστε όλοι, είναι η ιδεατή.
0: Α, δεν υπάρχει δηλαδή. Εντάξει, τώρα ναι. Πολύ θα ήθελα όμως να υπάρχει μια τέτοια πόλη, να πάμε να μείνουμε εκεί.
1: Ειδικά η Θεσσαλονίκη θα έλεγα πως είναι μια βαθιά νυχτερινή πόλη, μια βαθιά
0: εντάξει,
1: πόλη.
0: Εντάξει, καλή είναι, εντάξει, καλή είναι.
1: Μετουσιώνει την εσωστρέφεια σε εξωστρέφεια, διαμορφώνει παρές. Τα μεγάλα αστικά κέντρα γενικότερα είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Το έχουν αυτό με τη νύχτα, με τα μαγαζιά της νύχτας, εκεί όπου μαζεύεται πολλής κόσμος τέλος πάντων.
0: Εσύ την αγαπάς τη νύχτα, κυκλοφορείς, έτσι σ' αρέσει να κυκλοφορείς περισσότερο
1: εγώ...
0: τη νύχτα.
1: Εγώ είμαι ένα, θα έλεγα, γνήσιο παιδί της νύχτας, εργάζομαι στη νύχτα.
0: Α, okay.
1: Από πάντα σχεδόν, από την ενηλικίωσή μου, η εργασία μου αφορά στη νύχτα. Οπότε και γι' αυτό σου είπα, είναι και λίγο βιωματικό όλο αυτό.
0: Οπότε είσαι της νύχτας. Και εγώ έχω χρόνια δουλέψει η νύχτα και ξέρω, είναι ένας άλλος κόσμος και είναι ωραίο. Είναι ωραίο να τον ζεις αυτόν
1: τον κόσμο.
0: Να πούμε
1: πως και η γνωριμία μου με τον Γιάννη τον Μπάκο, τον δημιουργό του δίσκου, που έχει γράψει και τους
0: τίτλους
1: και τη
0: μουσική.
1: Η γνωριμία μας έγινε νύχτα, οι συζητήσεις μας περί μουσικής, περί πολιτισμού γενικότερα, έγινε τις μεγάλες ώρες που λέμε. Mm. Αργότερα ήρθε και η ταύτισή μας, ας το πούμε έτσι, μουσικά. Οπότε έγινε και μετά αυτή η... Πώς να το πω, αυτή η επαφή που είχα με τα τραγούδια του Γιάννη, τα οποία τα είχε στα κοιτάπια του. Μου έκανε την πρόταση, την αποδέχτηκα αφού άκουσα τα τραγούδια. Μου αρέσαν όλα. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα τραγούδια του Γιάννη, ανέκδοτα, τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν βρει το πάτημά τους. Αυτά τα τραγούδια, τα έξι αυτά τραγούδια του δίσκου, προσπαθήσαμε να ταιριάξουμε την διαφορετικότητα που έχουν στη μουσική τους. Αυτή η πολυχρωμία που υπάρχει μέσα στο δίσκο, τα τραγούδια έχουν διαφορετικούς ρυθμούς, διαφορετικά μουσικά όργανα, όμως έχουν ένα κοινό παρανομαστή, τη στιχουργική. Αυτό μας έφερε κοντά με τη μία. Τα τραγούδια, όπως έχω ξαναπεί, ένιωσα σχεδόν αμέσως πως σαν να τα είχα τραγουδήσει εγώ από καιρό αυτά τα τραγούδια.
0: Σαν να σε περίμεναν αυτά τα τραγούδια, να τα ανακαλύψουν.
1: Σαν να περιμέναν, σαν να περιμέναν να βγουν από το σιρτάρι, περιμέναν την κατάλληλη στιγμή. Να πούμε βέβαια, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, να πούμε πως και το ορχιστρικό τραγούδι, το οποίο η σύνθεση είναι δική μου, βρήκε χώρο σε αυτόν τον δίσκο να πλαισιώσει τα υπόλοιπα τραγούδια, να ανοίξει ας πούμε τον χορό.
0: Ωραία.
1: Του δίσκου.
0: Τέλεια.
1: Το ορχιστρικό, το οποίο το έγραψα πριν από αρκετά χρόνια και το είχα και εγώ στα σιρτάρια μου. Και
0: τα κύματα, έτσι.
1: Τα κύματα και βρήκε πρόσφορο έδαφος ακριβώς, αφού φυσικά πήρα και την έγκριση και εγώ, να το πούμε έτσι, του
0: Γιάννη. Έχω την αίσθηση ότι εκτός από τη νύχτα αγαπάς και τη θάλασσα, Αντώνη, ή κάνω λάθος?
1: Ακριβώς, είσαι καλά πληροφορημένη. Ναι, ναι, είναι γεγονός και το τραγούδι αυτό και όλα στο ορχιστρικό ουσιαστικά εμπνεύτηκα ακριβώς εκεί, στη θάλασσα. Σε μια περίοδο μεταβολής του καιρού, από καλοκαίρι σε φθινόπωρο, πρώτα σύννεφα, τα πρώτα κύματα, η πρώτη ψυχρούλα που θα σκεφτείς αν θα πας στη θάλασσα ή δεν θα πας. Αυτή η μελωδία είναι ακριβώς αυτό που είχα εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Αυτό το συναίσθημα που υπήρχε εκείνη τη στιγμή μέσα μου, αυτό αποτυπώθηκε πάνω στο χαρτί, πάνω στο πεντάγραμμα.
0: Μάλιστα. Για πες μου, το καλοκαίρι σου πώς ήταν, πώς τα πέρασες?
1: Το καλοκαίρι ήταν αρκετά ξεκούραστο, είχαμε και κάποιες εμφανίσεις, συμμετείχα σε συναυλίες με τον πατέρα μου, με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ ωραία.
0: Κρήτη πήγατε? Όχι.
1: Κρήτη κατεβήκαμε, εννοείται, δεν λείπει Κρήτη.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν λείπει, είναι μέσα στο στο DNA είναι.
0: Ξέρεις πόσο αγαπάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη την Κρήτη, έτσι.
1: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
0: Τη λατρεύουμε, όχι απλά την αγαπάμε.
1: Ξέρω και από πολλούς φίλους Θεσσαλονικής, βεβαίως. Και έχω ανέβει και αρκετές φορές και έχω φίλους και άμα καμιά φορά γνωρίζομαι και κάποια στιγμή στο που και πού με κάποιον την παρέα καινούριο, εγώ δηλαδή είμαι ο καινούριος όταν ανεβαίνω Θεσσαλονίκη και μου λένε από πού είσαι, λέω Αθήνα, μένω, μα από πού είσαι, είμαι από την Κρήτη. Από την Κρήτη θα λες, δεν θα λες.
0: Από την Κρήτη, έτσι, βέβαια, έτσι, έτσι, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Οπότε θα τη βάλεις στο πρόγραμμα και τη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, να μας έρθει καμιά βόλτα και από εδώ.
1: Στη Θεσσαλονίκη σε προσκαλώ αυτή τη στιγμή και εγώ με τη σειρά μου δημόσια, γιατί ανεβαίνουμε στις 16 Οκτώβρη και πηγαίνουμε στο Καφοδίο Ελληνικό.
0: Α, είναι πάρα πολύ ωραία εκεί, πάνω στο Πατάρι, είναι
1: υπέροχο. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος, είναι ιστορικός χώρος, βέβαια, είναι μεγάλη μας η χαρά και θα έχω και τη χαρά να συμπράξω παρέα με δύο επίσης νέους δημιουργούς και πάνω απ' όλα καλούς φίλους, τον Βαγγέλη τον Παπαχρήστο και τον Δημήτρη του Χατζηδημητρίου. Και τα δύο αυτά παιδιά προς τα εκεί, προς τα μέρη σας, Βόρεια Ελλάδα. Αθήνα ζούμε και οι τρεις, αλλά η καταγωγή τους είναι από εκεί, από εκείνα τα μέρη.
0: Έτσι μας παίρνει τα καλύτερα παιδιά η Αθήνα, κατάλαβες. Όχι από την είναι Κρήτη γεγονός. Παίρνει, όχι από τη Θεσσαλονίκη. Τι θα
1: σε
0: γίνει.
1: Μεγάλο βαθμό.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Είναι γεγονός.
0: Δεν κατάσταση αυτή. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω τώρα σε... όπου σπίτι σου είναι εκεί που είναι η καρδιά σου. Και εγώ πιστεύω ότι η καρδιά σου είναι κάπου στην Κρήτη, εκεί στα βουνά του Ψιλορίτη. Κάπου εκεί είναι η καρδιά σου. Όπως και εμένα η καρδιά μου μπορεί να μην είναι στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι κάπου αλλού, μπορεί να είναι και εδώ. Δηλαδή είναι εκεί που είναι η καρδιά σου, εκεί είναι το σπίτι σου. Αυτό είναι. Και
1: ακριβώς.
0: Όπου περνάς καλά είναι
1: το κάνεις σπίτι.
0: Ακριβώς, έτσι, έτσι, όπως το λες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω είναι ώρα να ακούσουμε την πόλη τη Βραδινή, έτσι, να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ. Θύμισε μας πάλι 16 Οκτωβρίου, Καφοδίο Ελληνικό.
1: Παρέα με τους Βαγγέλη Παπαχρήστο και Δημήτρη Χατζηδημητρίου. Θα μοιραστούμε τραγούδια από τη μέχρι τώρα προσωπική μας δισκογραφία, αλλά και φυσικά τραγούδια άλλων σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών. Κάνουμε μια ωραία βραδιά. Ελπίζουμε να...
0: Υπέροχα. Τι αγαπάς από την ελληνική έτσι, μουσική και από τη δισκογραφία? Τι τραγούδια επιλέγεις συνήθως να πεις στα προγράμματα που κάνεις? Πες μου ένα αγαπημένο σου, να καταλάβω τα γούστα σου, θέλω λίγο.
1: Θα έλεγα πως δεν υπάρχουν ακριβώς αυτό που λέμε μουσικά σύνορα. Ποτέ δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Όχι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι.
1: Να σου πω, όταν πρόκειται να κάνουμε μια βραδιά όπως αυτή που θα γίνει...
0: Ναι.
1: Κοιτάμε να πλαισιώσουμε τη βραδιά με τραγούδια εκτός από δικά μας τραγούδια, φυσικά και με τραγούδια νεότερων δημιουργών και φυσικά και παλιότερα, δηλαδή μπορεί να παίξουμε από τους Χαΐνιδες, να παίξουμε Περίδη, να παίξουμε Μάλαμα, να καταλήξουμε στο Μίκη Θοδωράκη, να παίξουμε Χατζηδάκη, Μάνο Λοΐζο.
0: Υπέροχα.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αν μπορέσεις να το διαχειριστεί σωστά το ρεπερτόριο, νομίζω πως το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και το αποτέλεσμα που θέλουμε θεωρώ πως είναι να φύγει κάποιος από έναν χώρο και να έχει ανασάνει, να έχει πάρει λίγο οξυγόνο που λέμε εισαγωγικά ας πούμε η λέξη, ότι άκουσα τραγούδια που και μπορεί και να τα ακούμε και συχνά, αλλά... Ακούσαμε και καινούργια τραγούδια.
0: Μα
1: και
0: δεν
1: τραγούδια
0: είναι μόνο αυτό. Είναι ρε παιδί μου η σειρά που θα τα πεις, η ατμόσφαιρα, η ενέργεια που βάζουν οι καλλιτέχνες, έτσι. Και είναι και το timing της βραδιάς. Γιατί μπορεί μια βραδιά ρε παιδί μου να είναι διαφορετική. Η ψυχολογία του κοινού να είναι διαφορετική. Δεν το έχεις νιώσει κι εσύ ότι μπορεί μια βραδιά να απογειώσει και εσάς και κάποιες άλλες βραδιές να είναι λίγο πιο, ξέρεις. Είναι πολλά παίζουν ρόλο.
1: Βέβαια, παίζουν ρόλο αυτά, η ψυχολογία του κόσμου, η όρεξη, ανάλογα πώς είναι και τα πράγματα γενικότερα στον τόπο.
0: Μπράβο, και πώς είναι.
1: Ερχόμαστε που καλούμαστε να παίξουμε. Τότε έρχεται η στιγμή που για μας πιο πολύ θεωρείται όλο αυτό το πράγμα σαν μια αποστολή. Εγώ έτσι το βλέπω πολλές φορές. Ο καθένας από το μετερίζει, του παλεύει, ούτως ώστε να βάλει τον κόσμο σε μια στις ράγες, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ότι κοίταξε να δεις, ο πολιτισμός εδώ είναι. το τέλος του κόσμου να έρθει, ο πολιτισμός θα υπάρχει, οι τέχνες θα μείνουν.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι.
1: Η τέχνη με την ευρύτερη έννοια, είτε μιλάμε για μια μουσική παράσταση, είτε για μια θεατρική παράσταση. Ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό, πάντα το έχει ανάγκη αυτό. Και εμείς ως ακροατές, πηγαίνοντας να ακούσουμε κάτι άλλο, να δούμε μια παράσταση. Να το πάμε αντίστροφα. Αν δεν έχουμε αυτά, πολύ μαύρα τα βλέπουμε μετά τα πράγματα.
0: Άστο, μην το συζητάς καθόλου.
1: Νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ζήσουμε για πολύ χωρίς το πολιτισμό.
0: Ναι. Είναι το αποκούμπι μας και το καταλάβαμε αυτό και στην περίοδο του COVID τότε που είχαμε κλειστεί όλοι στα σπίτια μας, τι ωραία που ήταν, ναι, και που βρίσκαμε καταφύγιο στη μουσική και σε όλα αυτά και στην τέχνη γενικότερα, έτσι. Ήτανε...
1: Και σε πράγματα που είχαμε αφήσει πολύ πίσω.
0: Αυτό.
1: Γενικότερα, ό,τι είναι, ό,τι περιλαμβάνει αυτό.
0: Αντώνη, χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούω τις μουσικές σου και θα θυμάμαι την κουβέντα μας και θα σε δω και την...
1: Ευχαριστώ ξανά για το βήμα.
0: Στην
1: για το βήμα
0: συνάντηση εδώ
1: όλους,
0: στο...
1: όλους τους νέους δημιουργούς και ελπίζουμε να συναντηθούμε και από κοντά στις 16 Οκτώβριου.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλό σου απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια. Yeah.

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε ξανά, να τα πούμε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Λίνα Πέτκου. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αίσιο τέλος είχε περιπέτεια τριών ανηλίκων το μεσημέρι στη Σταυρούπολη. Τα παιδιά εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό μέσα σε ρέμα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τους ανήλικους και τους απομάκρυναν με ασφάλεια. Και οι 3 είναι απόλυτα καλά στην υγεία τους. Ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, που σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να διαπράττει φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος μέσω εικονικών εταιριών και αρχήρ ανθρώπων. Από τους 3 που απολογήθηκαν σήμερα, ένας 52χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι 2 φερόμενοι ως εγκέφαλοι της οργάνωσης. Στη σύλληψη ενός 37χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές για προμήθεια και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε βάρος του ασκήθηκε η κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Τρίγλιας Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής ασυντρίμια κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Αθήνα, που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη και φωτιά σήμερα το πρωί. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ άλλων και άνδρες της ΕΜΑΚ, με θερμικές κάμερες και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο αναζητώντας εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αναζητούνται 5 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 3 τουρίστες. 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Οριζόντια αύξηση 12% στα κόμιστρα των ταξί σε όλη τη χώρα ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία του Κλάδου με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό. Οι αυτοκινητιστές υποστηρίζουν ότι οι πρόσφατες αυξήσεις στις διαδρομές των αεροδρομίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν λύνουν το πρόβλημα βιωσιμότητας. Επικαλούνται τη μεγάλη άνοδο στο λειτουργικό κόστος, σε καύσιμα, ανταλλακτικά, συντήρηση και ασφάλιση και ζητούν κυβερνητική παρέμβαση για τη λελογισμένη αναπροσαρμογή των τιμών. Την αποποινικοποίηση της συγχωρήπανσης στα καταστήματα εστίασης ζητάμε επιστολή του προς την κυβέρνηση, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Προτείνει να καταργηθούν οι ποινές φυλάκισης και οι αυτόφορες συλλήψεις για την υπέρβαση των δεσιμπέλ, αντί αυτών εισηγείται τον εξυγχρονισμό του πλαισίου με αυστηρό κλιμακωτό σύστημα διοικητικών προστήμων και τακτικούς ελέγχους. Προοπτικές για διεύρυνση της αμυντικής συμφωνίας Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στον μουσουλμανικό κόσμο βλέπει ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Όπως δήλωσε, το κοινό αμυντικό σύμφωνο της Μέκας, που προβλέπει ότι επίθεση σε μία από τις 3 χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, αναμένεται να τεθεί προς επικύρωση στην τουρκική βουλή μετά την επανέναρξη των εργασιών της τον Οκτώβριο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί ο Σάκης Γίνας με την εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την πολύ δυσάρεστη είδηση της ημέρας. Σήμερα απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών

Η εξόδιος ακολουθία για τον προπονητή θρύλο του ελληνικού μπάσκετ θα τελεστεί στις 11.30 στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα, ενώ θα ακολουθήσει ταφή του στα κημητήρια της Θέρμης. Η απώλειά του έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια και την Θεσσαλονίκη και, ολόκληρο τον μπασκετικό κόσμο. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.

0: Και από τα δυσάρεστα και την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, πάμε στα ευχάριστα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πέτυχε με μια τεράστια νίκη στο Βελιγράδι. Είναι γεγονός, αναμφισβήτητο. Είναι πρώτη στον όμιλό της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, στην οποία συμμετέχει. Μετά το 1-1 μεταξύ Τσάβι Κλόπ στο Ολλανδία-Γερμανία και πετάει αυτή την ώρα για την Γερμανία με προορισμό το Μόναχο. Στη συνέχεια η αποστολή της Εθνικής θα μεταβεί στο Augsburg, όπου την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Η Εθνική, η οποία έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο στο Βελιγράδι, αλλάζοντας τη φιλοσοφία και την παράδοση του ελληνικού ποδοσφαίρου, που μας ήθελε πάντα μαχητές και αμενόμενους, ακόμα και το 2004 όταν κατακτήσαμε το Euro. Έχουμε μαζί μας, και τον ευχαριστούμε για αυτό, για τον χρόνο που θα αφιερώσει την εκπομπή, τον Αλέξη Σπυρόπουλο, με τον οποίο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα μοιραστούμε τις παραστάσεις και την εμπειρία του. Αλέξη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη, χαρά μου που με κάλεσες και θα τα πούμε.
0: Έλεγα λοιπόν, Αλέξη, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε μια αλλαγή ταυτότητας στην εθνική ομάδα, η οποία επιχειρήθηκε, την είδαμε κατά ένα τρόπο σε εκείνο το φοβερό μάτς με τη Σκωτία το Μάρτιο του 25, όχι το Μάρτιο 26, τώρα πριν από λίγους μήνες, εν πάση περιπτώσει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, να το προσδιορίσουμε στον αγώνα με τη Σκωτία στο Nations League, όπου η εθνική έπαιξε για πρώτη φορά κυριαρχικό ποδόσφαιρο και μάλιστα εκτός έδρας, και το βλέπουμε και σε αυτό το παιχνίδι το χθεσινό να συμβαίνει πάρα πολύ έντονα, αντιμετωπίζοντας μια ακόμα κρατεά δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν είναι η παλιά τον Μπλάβη σχολή, η Ενωμένη Γιουγκοσλαβία όπως την ξέραμε, που ήταν μια υπερομάδα, αλλά εξακολουθεί να είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η Σερβία, να την παίζει σαν τη γάτα με το ποντίκι, Αλέξη, και να αναγκάζει τη Σερβία στο Βελιγράδι να παίζει άμυνα. Εδώ θέλω το σχόλιο σου, γιατί εσύ έχεις ζήσει την πορεία της εθνικής ομάδας από πολύ κοντά τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.
1: Εγώ θα έλεγα πως ήταν μια καλή νίκη, έτσι όπως ήρθε, εκτός έδρας, με ανατροπή, με ωραίο γενικά παιχνίδι με την μπάλα. Μας είχε λείψει, γιατί τελευταίες φορές που νιώσαμε ωραία για μια νίκη της ομάδας ήταν, ανέφερες τη μία, το 3-0 στο Γλασκόβι, στο Χάντεμπαρκ, και πιο πριν φυσικά η νίκη επί της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ με τα δύο γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη. Θα έλεγα πως από τότε είχαμε να αισθανθούμε ωραία σε μια βραδιά της εθνικής και δει εκτός έδρας. Δεν τίθεται θέμα δεξιοτήτων για το συγκεκριμένο γκρουπ των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Έχουμε. Νομίζω ότι χθες έπαιξαν διαδοχικά, όχι όλοι μαζί, 5 center four, που και οι 5 θα μπορούσαν να είναι βασικοί στην εθνική Σερβίας. Πιστεύω ότι δηλαδή και οι 5 είναι καλύτεροι από τους center four της εθνικής Σερβίας. Εκείνο που ήταν το ζητούμενο και το πληρώσαμε πανάκριβα ως ποδοσφαιρικό έθνος στην τελευταία προκριματική φάση για το παγκόσμιο κύπελο, δεν ήταν λοιπόν οι δεξιότητες, όσο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Η νοοτροπία που λέμε, ο τρόπος του νου, από αυτό βγαίνει και η λέξη. Και σε αυτό το κομμάτι ήταν που λέγαμε, για να δούμε, και εξακολουθούμε να το λέμε, μετά και παρά την χθεσινή νίκη, γιατί στον αθλητισμό δεν αρκεί να είσαι καλός. Το μεγάλο μάθημα που πήραμε και εμείς, αλλά όχι λιγότερο και οι Δανείοι, από την τελευταία προκριματική φάση, ήταν ότι εμείς νομίζαμε ότι θα παίξουμε με τους Δανούς τετ-α-τετ, ποιος θα πάει στην Αμερική και ποιος όχι, και ήρθα από πίσω μια Σκωτία με το 1/10, για να μην πω το 1/100, και φανεί υπερβολικό, των ικανοτήτων των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και των Δανών ποδοσφαιριστών, και μας άφησαν και τους δύο πίσω, με αποτέλεσμα να πάνε αυτοί στο παγκόσμιο κύπελο και εμείς, όπως και οι Δανείοι, να το βλέπουμε στην τηλεόραση. Γιατί ήταν διατεθειμένοι να πεθάνουν. Να σκοτώσουν και τη μάνα τους, όπως και αν αυτό ακούγεται, δεν είναι και πολύ έβυχο, προκειμένου να το κάνουν. Αυτό δεν το είχαμε εμείς. ως χαρακτηριστικό του παιχνιδιού μας, και από ό,τι φάνηκε δεν το είχαν ούτε οι Δανείοι, που νομίζαμε πως θα ήταν η άμεση αντίπαλή μας, και η κατάληξη ήταν αυτή που ήταν. Για μένα λοιπόν το θέμα είναι, και αυτό είναι πολύ στον προπονητή, να εμφυσίσει αυτό, όχι δηλαδή αν είμαστε καλοί με την μπάλα, αλλά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να θυσιαζόμαστε, και ας μην γράψουν οι εφημερίδες, τα site με μεγάλα γράμματα το όνομά μας, όταν δεν έχουμε την μπάλα. Χθες σε αυτό το κομμάτι δεν ήμασταν ιδιαίτερα καλοί, αλλά ήταν ακόμη χειρότεροι οι Σέρβοι. Θα έλεγα πως μας άφησαν πάρα πολλά περιθώρια και πάρα πολλά δικαιώματα για να παίξουμε. Από τη στιγμή που μας άφησαν να παίξουμε, εμείς είμαστε καλοί στο να παίζουμε, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και το αποτέλεσμα ήταν η εικόνα που πολύ αδρά περιέγραψες πριν από λίγο, σχολιάζοντας το παιχνίδι. Μια εικόνα υπεροχής, κατά διαστήματα συντριπτικής υπεροχής, του παιχνιδιού της ελληνικής ομάδας, το οποίο ήταν ιδιαίτερος αισθητό στο ημίχρονο που δεν βάλαμε γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο, ιδίως από το πέμπτο λεπτό και μετά, όταν δεχθήκαμε τον γκολ και μέχρι το ημίωρο περίπου, ήταν σαν να έπαιζε η ελληνική ομάδα μόνη της, ασχέτως αν δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Το συνολικό όμως συμπέρασμα είναι αυτό. Πρέπει ακόμη να μας δώσει η ομάδα και άλλα πιστήρια στις επόμενες εμφανίσεις της. Δεν αναφέρομαι απαραίτητος σε αποτέλεσμα, ότι γύρισε το μυαλό, ότι δεν είναι ποδοσφαιριστές που έχουν ερωτευτεί τον καθρέφτη, τους κοιτάνε και λένε πόπο ρε μάγκα τι ωραίοι που είμαστε. Δεν είμαστε ωραίοι, έχουμε να πάμε 12 χρόνια σε οποιαδήποτε διοργάνωση, είτε ευρωπαϊκή είτε παγκόσμια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, να ματώσουμε, να υδρώσουμε και να θυσιαστούμε. Μόνο έτσι θα απαντηθεί το ερώτημα πότε επιτέλους η Ελλάδα θα επιστρέψει ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μόνον τότε, Σάκη. Όχι όταν θα έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά όταν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αυτό το group, θα είναι έτοιμοι να θυσιαστούν ένας για τον άλλο.
0: Το έθεσες πολύ σωστά, Αλέξη. Όταν γίνουν οι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές μια πολύ καλή ομάδα, όπως ήταν και το 4, εκείνο το μάτσε καταρχάς που είχα αναφέρει ήταν όντως 23 Μαρτίου του 25, Σκωτία Ελλάδα 0-3, την τελευταία φορά που είδαμε μια καταπληκτική εθνική ομάδα όπως και χθες. Τώρα, Αλέξη, αυτή η αλλαγή, τώρα θα μου πεις, συνέβη, δεν μπορεί να έχει αιτία. Αυτή η αλλαγή της ποιότητας του Έλληνα ποδοσφαιριστή, όχι κατά ανάγκη της προσωπικότητας και της αποτελεσματικότητας και όλων όσων περιέγραψες πάρα πολύ εύστοχα, ότι δεν έχει σημασία αν θα κάνεις τσαλιμάκια και τρίπλες. Το αποτέλεσμα μετράει και η Εθνική έμεινε στην ιστορία το 2004, γιατί πέτυχε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, πιστεύω. Δεν έχει υπάρξει είτε σε ομαδικό άθλημα κάτι αντίστοιχο και δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι θα υπάρξει ξανά. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε μια αλλαγή φυσιογνωμίας του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτό συνέβη λόγω της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή βλέπουμε ένα Έλληνα ποδοσφαιριστή όπως οι Ισπανοί να θέλει την κατοχή της μπάλας. Δεν την είχαμε ποτέ, νομίζω.
1: Ναι, για να έχεις την κατοχή της μπάλας πρέπει να ξέρεις, για να θέλεις να έχεις την κατοχή της μπάλας πρέπει να ξέρεις τι να κάνεις με την μπάλα. Και πράγματι υπάρχει μια πρόοδος, μια ανάπτυξη. Θεωρώ ότι οφείλεται στο μέγιστο βαθμό στην εργασία που επιτελείται κυρίως από νέους ανθρώπους, σπουδαγμένους ανθρώπους, πρόθυμους ανθρώπους, ορεξάτους να δουλέψουν στις ακαδημίες. Είτε είναι ιδιωτικές ακαδημίες, είτε είναι ακαδημίες των συλλόγων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαζί με αυτό που κάνουν όλες οι εθνικές ομάδες, δεν πρωτοτυπούμε σε αυτό, να προσπαθούμε να εξαργυρώσουμε οτιδήποτε έτοιμο μπορεί να βρούμε στον ελληνισμό έξω, Καρέτσας, Ζαφύρης και ούτω καθεξής. Το κάνουν όλοι, γιατί όχι και εμείς. Και κάπως έτσι να στελεχωθεί μια ομάδα η οποία γενιά με γενιά θα εμπλουτίζεται, θα αυξάνει τις δυνατότητές της και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ξαναλέω, και δεν θα κάνω κατάχρηση του χρόνου, θέλω να σας διαβάσω τις δηλώσεις του αρχηγού της ομάδας χθες, του Βαγγέλη Παυλίδη. Προσέξτε, τις έχω μπροστά μου. Το έχουμε πει ξανά, μιλάει ο Παυλίδης. Δεν φτάνει να είμαστε καλή ομάδα. Θα μπορούσε, το μάτς με τη Σερβία εννοεί, να είναι ισοπαλία ή να χάσουμε. πρέπει να κρατήσουμε, γιατί στο 90 είχαν δοκάρει αυτοί.
0: Ναι, βέβαια. 2-1.
1: Πρέπει να κρατήσουμε τα πόδια στο έδαφος, γιατί έρχονται δύσκολα μάτς. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Πολύ καλή ομάδα η Σερβία, αλλά σίγουρα δεν είναι όπως οι άλλες δύο, η Ολλανδία και η Γερμανία. Αυτές είναι τα φαβορί για τις πρώτες θέσεις, εμείς για την τρίτη θέση. Σημαντικό που πήραμε νίκη εκτός έδρας, να συνεχίσουμε με καλή απόδοση. Δείξαμε κάτι καλό, πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο για να πετύχουμε. Πολλές φορές παίξαμε καλά και δεν πήραμε το αποτέλεσμα. Δεν κάνουμε υπολογισμούς για τα επόμενα μάτς. Την πατήσαμε στα προκριματικά του Μουντιάλ με τα μαθηματικά και τα κόλπα. Yeah. Αυτά που λέγαμε. Εμείς και οι Δανείοι είμαστε και δεν υπάρχουν Σκοτσέζοι, ας πούμε. Παιχνίδι με το παιχνίδι πάμε να δείχνουμε καλή απόδοση, να μαθαίνουμε από κάθε αποτέλεσμα. Κάποιες φορές, πρόσεξε εδώ τι λέει, κοιτάμε λίγο παραπάνω να παίξουμε. Το ίδιο λάθος κάνετε και οι δημοσιογράφοι. Λέτε πως είμαστε πολύ καλοί και πρέπει να παίξουμε. Δεν είναι σε όλα τα μάτς έτσι. Κάποια μάτς πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Δεν είναι μόνο η επίθεση, είναι η άμυνα, είναι το κέντρο. Όλοι μαζί παίζουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως η ομάδα έχει ταλέντο, έχει καλή επίθεση και τέτοια. Η ομάδα πρέπει να αμήνεται όλοι μαζί, να επιτίθεται όλοι μαζί. Τα γκολ μπορεί να έρχονται από πίσω. Οι εθνικές που το κατάφεραν, Σκωτία λέω εγώ, ήταν γιατί ήταν γκρουπ. Εκεί θέλω να εστιάσω. Πρέπει να καλύψεις την άμυνα, να βοηθήσεις. Δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ, ποιος θα κάνει την άμυνα. Σημασία έχει να κερδίζουμε. Να αγιάσει το στόμα του πόντιου από τον Καταχά. Νομίζω από κάπου εκεί είναι η καταγωγή του Βαγγέλη Παυλίδη.
0: Τα είπε όλα.
1: Τα λόγια του. Ναι, ναι, κάδρο είπε. Και να αναρτηθεί στα αποδυτήρια. Μακάρι όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές να έχουν αυτόν τον τρόπο να συλλογίζονται και να σκέπτονται και να προσεγγίζουν το παιχνίδι. Ότι όποιος τα καταφέρνει είναι. Τα καταφέρνει επειδή είναι group και όχι επειδή έχει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παίκτες με χρηματιστηριακή αξία, δεν ξέρω τι και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μπράβο του. Και αυτό τα είπε όλα σε ένα λεπτό. Όλα αυτά που προσπαθώ να εξηγήσω και να αναλύσω τόση ώρα στον αέρα του ραδιοφώνου.
0: Το θετικό, Αλέξη, είναι ότι είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Παυλίδης. Άρα υπάρχουν πολλές πιθανότητες να τα εμφυσίσει όλα αυτά, γιατί δεν είναι τυχαίο ο αρχηγός. Και επίσης κάτι αντίστοιχο, συμπυκνωμένο σε τέσσερις λέξεις, είπε πριν το παιχνίδι. Στην ομιλία του στα αποδυτήρια πριν βγουν στη σέντρα. Το έχεις δει, φαντάζομαι, ότι δεν φτάνει το ταλέντο, πρέπει να βάλουμε προσωπικότητα, πάθος και χαρακτήρα.
1: Και βγήκαν, δηλαδή, είναι εντύπωση, Σάκη, αλλά αυτό είναι δική μου εικασία, πιθανόν και αυθαίρετη. Ότι βοήθησαν πάρα πολύ το μυαλό του Βαγγέλη οι επισκέψεις που δέχτηκε τον αρκετό τελευταίο καιρό στη Λισαβόνα από κάποιους legends της Εθνικής Ελλάδος, τον Τάκη Φίσα, τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Ανδρέα Σάμαρη, οι οποίοι το είχαν αυτό μέσα στο κεφάλι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό
0: πήραν τον Γιούρο.
1: Που συνέδεσαν, είτε, και όχι μόνο τον Γιούρο το 2004, ναι. Ο Σάμαρη ήταν παρόν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, όταν η ομάδα έφτασε στους 16 της διοργάνωσης, όχι απλώς προκρίθηκε και συμμετείχε, αλλά έφτασε στους 16. Αυτό, το να τους το περάσουν αυτό το πράγμα, ή δυνατόν να τους το σφινώσουν με σφυρί μέσα στο κεφάλι, αυτή την οτροπία, νομίζω ότι πιθανόν, είναι δική μου εκτίμηση αυτή, οφείλεται και σε αυτό. Όπου και να οφείλεται όμως, το σημαντικό είναι ότι υπάρχει, το βλέπουμε, το ακούμε, και ξαναλέω. Μακάρι, και γιατί αυτό ήταν ένα παιχνίδι χθες, η όλη συμπεριφορά της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια και σε διάρκεια, και επαναλαμβάνω, διαχωρίζω το αποτέλεσμα, της μιας βραδιάς μπορεί να είναι το οποιοδήποτε, να είναι αυτή. Εάν είναι πράγματι, έχει γίνει αυτή η μετάγγιση νοοτροπίας, σωστής νοοτροπίας, σε αυτή την καινούργια γενιά των ποδοσφαιριστών, δεν έχουμε ανάγκη τίποτα. Γιατί πράγματι έχουμε φανταστικούς ποδοσφαιριστές και με την μπάλα και όχι μόνο τους πέντε center four που ανέφερα πριν. Μπορώ να δω ποδοσφαιριστές και στις πίσω γραμμές και στη μεσαία γραμμή που έχουν εξαιρετική ποιότητα, από τον Τζολάκη και τον Μαυροπάνο μέχρι τον Ζαφίρη και όποιον άλλο θέλεις να πούμε. Είναι πολλοί οι ποδοσφαιριστές που είναι σε υψηλό επίπεδο. Αλλά πρέπει να μπουν στο σωστό παραλληλόγραμμο σκέψης, στο φρέιμ.
0: Όλα αυτά. Ως επικύρωση, Αλέξη, των όσων δήλωσε ο Παυλίδης και των όσων περιγράφεις και εσύ όλη αυτή την ώρα, είναι και όσα είπε εδώ στην εκπομπή πριν το παιχνίδι ο Φάνης Γκέκας, όταν το ρώτησα, είναι η πληρέστερη πεντάδα επιθετική όλων των εποχών, μου λέει όχι. Λέω γιατί. Μου λέει γιατί το 4 υπήρχε καλύτερη. Το 4 πήραμε το γύρο. Το 8 μέχρι το 12 μέχρι το 14 παίζαμε με παγκόσμια κύπελα γύρω. Δεν μίλησε για τον εαυτό του. Ήταν, μου λέει, ο Σαμαράς, ήταν ο Σαλπιγκίδης, είπε, ήμουν και εγώ, ήταν ο Μήτρογλου. Το αποτέλεσμα μετράει. Και νομίζω ότι ακόμα και σήμερα, μετά από αυτή την θριαμβευτική νίκη, ο Φάνης θα έχει την ίδια άποψη, ότι το αποτέλεσμα μετράει, και το αποτέλεσμα, όπως είπες από την αρχή της συζήτησης, θα το επιβεβαιώσει η διάρκεια. Γιατί η διάρκεια μετράει στον αθλητισμό, όπως και σε όλα, άρα και τα επόμενα παιχνίδια.
1: Στην ημέρα σημασία έχει με τι θα συνδέσεις το όνομά σου. Εγώ πραγματικά, επειδή αυτά τα παιδιά πλέον είναι σε μια ηλικία κατά αντιστοιχεία με τη δική μου, που θα μπορούσαν να είναι και γη μου, πραγματικά στενοχωριέμαι ότι, για ποιο πράγμα, από το 2014 μέχρι το 2026 ίδρωσαν και μάτωσαν και πόνεσαν και πάλεψαν, αλλά με κανένα αποτέλεσμα, μερικές δεκάδες Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παρά την προσπάθεια που έβαλαν δεν κατάφεραν τίποτα. Πέρασαν μια ολόκληρη διαδρομή δεκαετίας, δωδεκαετίας, οκταετίας στην Εθνική Ελλάδος, επαναλαμβάνω, μετά το 2014 και μέχρι το 2026, μάταια. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα, έτσι, εντελώς δειγματοληπτικά, ο Πέτρος Μάνταλος, που μπήκε στην Εθνική αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και σταμάτησε τώρα, πριν τα προκριματικά για το 28. Με τι συνέδεσε το όνομά του στην Εθνική Ελλάδος? Με τίποτα. Αυτό είναι. Δεν έχει σημασία αν είναι αυτό που είπες εσύ ή πληρέστερη ή αυτό. Σημασία έχει με τι έχεις συνδέσει το όνομά σου και τι έχεις καταφέρει. Για να μην φτάσουν λοιπόν και αυτά τα παιδιά κάποτε να κάνουν την αναδρομή στην καριέρα τους και να λένε, ναι, εγώ τώρα γιατί ξόδεψα 10 χρόνια από τη ζωή μου παίζοντας στην Εθνική Ελλάδος, τι κατάφερα, τίποτα. Μην φτάσουν ποτέ σε αυτό το σημείο της πικρίας, ότι τζάμπα, πήγαν όλα αυτά χαμένα, δεν κατάφερα τίποτα. Αυτό είναι που πρέπει να καταφέρουν αυτοί, να συνδέσουν το όνομά τους με κάτι.
0: Και θα είναι κρίμα, γιατί έχουν το ταλέντο, και πάλι επικαλούμε τις δηλώσεις του Φάνη του Γκέκα. Αλέξη, τώρα θα παίξουμε με Γερμανία και Ολλανδία. Τρία μάτς καπάκι, δύο με τους Γερμανούς εντός εκτός και ένα με τους Ολλανδούς. Μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, σε πτώση όμως. Εσύ τη Γερμανία την είδες και από κοντά, περιγράφοντας μάτς του παγκοσμίου κυπέλλου. Τι βλέπεις, τι μπορούμε να κάνουμε? Ο Κλόπ έχει πάρει 48 παίχτες. Προφανώς κάνει πλάκα. Τώρα μαθαίνει το υλικό της Γερμανίας. Θα βάζει κάθε μάτς διαφορετική εντεκάδα. Γιατί φαντάζομαι ότι.
1: Ότι πήρε δύο διαφορετικές ομάδες για να τις μοιράσει, να παίξουν η μία τα πρώτα δύο παιχνίδια και η άλλη τα άλλα δύο, γιατί θεώρησε ότι δεν μπορεί να βασιστεί σε 25 παίκτες για 4 αγώνες μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Μπες ερωτώσει, ήταν μια επιλογή.
0: Αμφιλεγόμενοι, ο Τσάβη ήρθε τώρα. Φαντάζομαι ότι τώρα και αυτός μαθαίνει μια εθνική Ολλανδίας η οποία δεν έχει τα διαχρονικά αστέρια που είχε. Δηλαδή, πάρα πολλούς. Τώρα υπάρχουν κάποιοι, αλλά περιορισμένοι σε αριθμό.
1: Βλέπεις ότι η μεγάλη έλλειψη της Ολλανδίας, και όχι μόνο τώρα, είναι ένας βαρβάτος που λέμε striker. Ο βαρβάτος striker που έχει η εθνική Ολλανδία είναι ο Φανίστε Λορόι, αλλά δυστυχώς είναι
0: στον πάνω. Σταμάτησε.
1: Ο βοηθός του ομοσπονδιακού προπονητή δεν έχουν ένα μεγάλο striker μπροστά. Έχουν κάποια ελλείμματα σε αυτά τα κομμάτια. Η Γερμανία επίσης, όπως είπες, ναι. Εγώ νομίζω ότι με αυτές τις ομάδες είναι και λίγο πιο απλή η δουλειά του Έλληνα εν προκειμένου προπονητή, γιατί δεν χρειάζεται να πει ή να κηρύξει πολλά στον κύκλο της ομάδας. Από μόνα τα ονόματα των αντιπάλων είναι τέτοια που δημιουργούν και μια συγκέντρωση και μια συσπήρωση. Να ξαναπώ άλλη μια φορά, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα βγάλουν αυτά τα παιχνίδια, αλλά είναι παιχνίδια που θα προκαλέσουν την, πιστεύω, συγκροτημένη εμφάνιση, συγκροτημένη προσέγγιση της ελληνικής ομάδας, και δεν είναι κάτι για να το φοβηθεί κανείς, παρά μόνο για να μπει και να παίξει όπως έπαιξε η ομάδα τότε, υπό την επίρρεια του θανάτου του George Baldock στο Wembley, ή μερικούς μήνες αργότερα στην Γλασκόβη με την Σκωτία μπορούν να το κάνουν. Και όποιο αποτέλεσμα και αν έρθει, είναι βέβαιο ότι ο κόσμος που θα το παρακολουθήσει το παιχνίδι θα καταλάβει τι έπαιξαν, πώς έπαιξαν, αν έπαιξαν και αν αυτό αποτυπώνεται στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Η πρακτική ωφέλεια, Αλέξη, της μιας πολύ καλή θέση στον όμιλό μας θα είναι να έχουμε καλύτερη κλήρωση στο Euro 2028. Γιατί αυτό το για μένα έτσι σταυρόλεξο που λέγεται Nations League, το οποίο αμφιβάλλω αν και οι ίδιοι οι οποίοι έχουν συντάξει τους όρους και τους κανονισμούς θυμούνται αυτά που έχουν γράψει. Είναι φοβερό, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ τι ακριβώς δίνει, πότε το δίνει κτλ. Είναι η πιο μπερδεμένη.
1: Είναι αυτό που περιγράφεις, είναι το όφελος ότι έχω μια ευκαιρία, εάν δεν τα καταφέρω μέσα από την κύρια διαδικασία της πρόκρισης, υπάρχει και ένας εναλλακτικός τρόπος, δηλαδή όπως έκανε για παράδειγμα η Σουηδία, ένα ακραίο παράδειγμα κιόλας, που δεν έκανε νίκη στην προκριματική φάση του παγκόσμιου κυπέλλου και πήγε στο παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Μέσω του Nations League.
1: Μέσα από τα παιχνίδια αυτά, τα play-off, λόγω της θέσης της. Για μένα όμως υπάρχει μια ευρύτερη εικόνα και ένα μεγαλύτερο όφελος. Το να αισθάνεται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι είναι στην πρώτη κατηγορία, ότι δεν παίζει με το Κόσοβο και την Λιθουανία και τη Σλοβενία, αλλά ότι παίζει με αυτές τις ομάδες, την Γερμανία, την Ολλανδία, αύριο μεθαύριο με την Ισπανία, με την Αγγλία, και ανήκει εκεί. Αυτό νομίζω ότι έχει πολλή πλευρά ωφέλη που ξεπερνούν το αν θα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία για να προκριθούμε στο Ευρωπαϊκό του 28 ή όχι, στην περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε με τον απευθείας τρόπο και όλα αυτά τα πράγματα. Η αίσθηση του να ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία έχει κατά τη γνώμη μου πολλαπλά ωφέλη και αυτό είναι που κυρίως αξίζει τον κόπο να επιδιώξουμε. Αλλά φυσικά το μεγάλο διακύβευμα δεν είναι το Nations League, θα συμφωνήσουμε, είναι το Ευρωπαϊκό και εν συνεχεία το Παγκόσμιο. Γιατί ας μοιραστούμε όλη την ίδια σκέψη και ας δώσει ο καθένας στον εαυτό του μια απάντηση, ο καθένας όποια θέλει. Αν χθες παιζόταν σε ένα παιχνίδι η πρόκρισή μας στο Euro ή η πρόκρισή μας στο Μουντιάλ, σε αυτό το ένα παιχνίδι, και ξεκινούσε αυτό το παιχνίδι με γκολ στο παθητικό της ελληνικής ομάδας στο 4, θα είχαμε τα κότσια να κάνουμε την ανατροπή που κάναμε? Ας απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του.
0: Και θα φανεί στο μέλλον και θα το απαντήσει και, και η πραγματικότητα, η πράξη στο μέλλον. Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον, για το χρόνο που μας διέθεσες και την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Θεσσαλονίκη. FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, στη συνέντευξη τύπου στο Βελιγράδι.
1: Μπόζε πράβδα που λέει ο ύμνος της Σερβίας αποδόθηκε δικαιοσύνη όπως λέει ο Θεός. Έτσι λοιπόν σήμερα είδαμε την απάντηση που πήρε ο Παούνοβιτς που είχε πει ότι αυτή η εθνική ομάδα της Ελλάδος που φοβότανε κιόλας τι υπέροχη είναι. Και δόθηκε απάντηση σήμερα. Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι δεν είναι.
2: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα και όσο μάλλον όταν προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι έχει και τους ποδοσφαιριστές και το τρόπο να μπορεί να προστατεύσει το σκορ επικίνδυνη στις κοντραεπιτέσεις και εμείς πιστεύω ότι μόνο με το τρόπο που έτσι όπως αγωνιζόμασταν σήμερα με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία μέσα από το παιχνίδι ψάχνοντας τους χώρους, τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γενικώς πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία στο παιχνίδι μας. Καταλαβαίνατε και εσείς ότι η Σερβία στο τέλος είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε αυτή να προηγηθεί. Δεν το έκανε και ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του παιχνίδιου κάναμε μια εξαιρετική επίθεση και πετύχαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε που για μας ήταν ουσιαστικά και πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το δικαιούμασταν βάσει της εικόνας όλου του παιχνίδιου.
3: Παύλος Παπανδρέου.
4: Coach, τι σκέφτεται ο προπονητής όταν η ομάδα παίζει και κάνει ευκαιρίες και άλλες ευκαιρίες και τις χάνει και τις ξαναχάνει και πώς αυτό που σκέπτεται ο προπονητής το επικοινωνεί στην ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο.
2: Δύσκολο από τη μία. Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκουμε τρόπους, ελέγχουμε το παιχνίδι, δημιουργούμε προϋποθέσεις, δημιουργούμε ευκαιρίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο τερματοφύλακας της Σερβίας ήταν σε ένα εκπληκτικό βράδυ. Το γκολ είναι κάποιες φορές και θέμα, θέμα ικανότητας, θέμα τύχης, αλλά πραγματικά εμείς είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες στη διάρκεια του παιχνιδιού και φαντάζεστε και εσείς όταν από μια τόσο μεγάλη προσπάθεια δεν καταφέρεις να το μετατρέψεις στην ουσία στο γκολ θα ήταν πολύ μεγαλύτερη απογοήτευση από ότι είναι φυσιολογικό που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αλλά επιμένω σε αυτό που πιστεύω πολύ ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι και μέσα από το παιχνίδι δημιουργήσαμε πάρα πολλές φάσεις και στο τέλος στο ποδόσφαιρο δυστυχώς και σαν προπονητής δεν μπορείς πάντα να εξηγήσεις. Δεν υπάρχουν πάντα απαντήσεις σε όλα. Δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά τον τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου στο Βελγράδι, στο Μαρακανά. Αλλά αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή αυτό που μας δίνει είναι μια, θα έλεγα λίγο καλύτερη αυτοπεποίθηση για την δύσκολη συνέχεια που έχουμε.
3: Ο Σταύρος Ολιώσης. Καλησπέρα coach, συγχαρητήρια για την νίκη. Θέλω να σταθώ σε αυτό το τελευταίο που είπατε. Θα πάρει αυτοπεποίθηση η ομάδα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ για πέμπτη φορά στα τελευταία νέα παιχνίδια και όμως άμεσα έβγαλε αντίδραση, είχε δοκάρει και πήρε και τελικά την νίκη. Πόσο σημαντική είναι για εσάς, για την οτροπία της ομάδας αυτό το αποτέλεσμα? Ευχαριστώ.
2: Πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, αν μπορείς και καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Γιατί νωρίς, πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή τα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούμε να το ξεπεράσουμε μέσα από το παιχνίδι ή αν αυτό το γκολ μπορεί να μας αγχώσει πάρα πολύ και να πάμε σε ένα τρόπο παιχνιδιού που έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί όσον αφορά τις φάσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς για μας σαν ομάδα νομίζω ότι και παιχνίδι είχαμε και καταφέραμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και καταφέραμε να δημιουργήσουμε και πολλές και καλές φάσεις που ευτυχώς σήμερα δύο από αυτές καταφέραμε να μετατρέψουμε σε γκολ και κάπως να αποδώσουμε τη γενική δικαιοσύνη τουλάχιστον πάνω σε αυτό που εγώ αντιλήφθηκα μέσα στο παιχνίδι.
3: Καλά, Βασίλη.
1: Coach, θερμά συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη νίκη και εύχομαι και ανάλογη συνέχεια. Από εκεί και πέρα θέλω να ρωτήσω, στο ημίχρονο η εθνική ομάδα έχανε και την ίδια στιγμή η Ολλανδία έχανε και αυτή από την Γερμανία. Στο τέλος των αγώνων τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και η εθνική ομάδα είναι στην κορυφή του ομίλου εκμεταλλευόμενη και την ισοπαλία στο άλλο μάτς. Τώρα, πώς μπορεί και εν όψη του αγώνα της Κυριακής που ακολουθεί να αλλάξει η ψυχολογία και κυρίως να αλλάξει το όλο το οποίο μέσα στα ποδητήρια από τα τελευταία αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν καλά και τα οποία έφεραν και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Πόσο δηλαδή η ψυχολογία μπορεί πλέον να είναι πολύ καλύτερη για τους Έλληνες διεθνείς. Ευχαριστώ.
2: Να σου πω, νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό, ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και αποβοήτευσης, χαράς που αλλάζουν από στιγμή στο στιγμή και στη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε και είναι απόλυτα φυσιολογικό την προηγούμενη το αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για να το επιμένουμε κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα παίζοντας παιχνίδια που ήταν φιλικά το Ιούνιο και όχι μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί μια μεγαλύτερη επιτυχία. Έχω καλό γκρουπ και έχω γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την χώρα τους, πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ζούνε και την αμφισβήτηση, ζούνε και την αποτυχία. Νομίζω ότι αυτοί περισσότερα υποφέρανε από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Έχουμε και αρκετούς, μην ξεχνάτε, αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα. Νέους και σε ηλικία, νέους και σε αριθμό παιχνιδιών με την εθνική ομάδα που στο επίπεδο που είμαστε τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για αυτό το λόγο τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονα από κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ίσως μεγαλύτερη παράδοση από μας όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις. Εκεί μειονεκτούμε που είναι λογικό. Αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι σαν ομάδα και γινόμαστε λίγο πιο σκληροί. Κάνουμε νίκες που μας κάνουν να αισθάνομαστε καλά και κάθε καινούριο παιχνίδι όπως σας τόνισα και χτες σε αυτό το γκρουπ είναι και μια καινούρια πρόκληση για μας να δούμε με το τρόπο παιχνιδιού που κάνουμε πόσο πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε και σε πιο υψηλό επίπεδο που υπάρχει όσον αφορά τις εθνικές ομάδες.
3: Ο Χρήστος Κοντός και μετά ο Γιώργος Φαδελάκης.
5: Κοντός, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Βλέπουμε το ρόστερ, είπατε ότι ήταν πολύ καλό ρόστερ. Τρεις θερματοφύλακες που είχαμε για να βάλεις ένας καλύτερο από τον άλλον. Στην άμυνα, πολλές επιλογές ποιότητα. Στην επίθεση, ό,τι καλύτερο έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα χαφ όμως, ποσοτικά, όχι ποιοτικά, θα ήθελα να επισημάνω. Πιστεύετε ότι έχουμε τις λύσεις που μπορεί να αντέξουν, να στηρίξουν την ομάδα σε ένα επίπεδο τόσο υψηλών αγώνων, δηλαδή δύο φορές με τη Γερμανία, μία με την Ολλανδία μέσα σε μια εβδομάδα, έχουμε την ποσότητα στα χαφ για να αντέξουμε αυτόν τον πολύ δύσκολο ρυθμό αγώνων που ακολουθεί?
2: Να σου πω, νομίζω ότι σαν Έλληνες πολλές φορές υπερβάλλουμε σε πολλά πράγματα. Σαν ομάδα έχουμε σίγουρα και το ταλέντο, έχουμε και σωστά παιδιά, έχουμε και προοπτικές. Σαν ομάδα έχουμε και τις αδυναμίες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έχουμε και το υπερβολικό ενθουσιασμό όταν κερδίζουμε κάποια σημαντικά παιχνίδια και έχουμε τεράστια απογοήτευση όταν χάνουμε κάποια παιχνίδια. Άρα έχουμε σίγουρα και καλούς ποδοσφαιριστές, έχουμε και τις αδυναμίες όπως έχουν όλοι και έχουμε και τους στόχους. Έτσι. Και πάντα προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις που για μας, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν είναι πάντα και εύκολο, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα τουρνουά και ο βαθμός ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών, επειδή προέρχονται από τις ομάδες, ανάλογα και από τις συμμετοχές τους σε ομάδες που αγωνίζεται, γιατί αρκετοί αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς, παίζουν σε πολλές ομάδες, είναι πολλές φορές πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος και οι συμμετοχές τους που παίρνουν σε αυτές τις ομάδες για να μπορεί να είναι έτοιμοι για το επίπεδο παιχνιδιών που έχουμε τώρα. Άρα οι δικές μου ανησυχίες δεν είναι ούτε ποσότητα ούτε ποιότητα. Για μένα πάντα οι περισσότερες έννοιες έχω στο χρόνο συμμετοχών σε ομάδες που παίζουν. Και από αυτό σίγουρα και αυτό το πράγμα έχει άμεση πώς να το πω,
6: αντίκτυπο. Ή αντίκτυπο ή αντανάκληση.
2: Αντίκτυπο όσον αφορά την ομάδα μας, γιατί και ευθύνες έχουμε και θέλουμε καλά αποτελέσματα και στο τέλος θέλουμε και αυτό το ταλέντο και προοπτική που έχουμε να το κρατήσουμε σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Το ταλέντο δεν φτάνει σαν ταλέντο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το επίπεδο εθνικών ομάδων, γιατί όλες οι εθνικές ομάδες σε αυτό το επίπεδο του πρώτου γκρουπ έχουν απίστευτα ταλέντα, αλλά αυτό σαν αυτό δεν φτάνει για να μπορεί να πετυχαίνεις πολύ υψηλούς στόχους.
0: Αυτά από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος τη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε μετά την μεγάλη νική επί της Σερβίας στο Βελιγράδι. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο η Εθνική, η οποία πετάει αυτή την ώρα για Μόναχο, για τη Γερμανία, θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ στο Augsburg και ελπίζουμε να πετύχει άλλη μια μεγάλη νίκη, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να παραμείνει πρώτη στον όμιλό της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Από εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυτοβούλος παραδόθηκε σήμερα στην αστυνομία ο 30χρονος που κατηγορείται στην υπόθεση του βαρέως οπλισμού, ο οποίος είχε εντοπιστεί σε αποθήκη στις Οικές. Όπως δήλωσε, παραδίδεται επειδή είναι αθώος αλλά και επειδή σέβεται τη δικαιοσύνη. Το Συμβούλιο Εφετών είχε διατάξει την προσωρινή του κράτηση, αντικαθιστώντας τους περιοριστικούς όρους που είχαν αρχικά επιβληθεί. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε και ο 36χρονος Τούρκος συγκατηγορουμενός του, που συνελήφθη στην Καβάλα. Στην αποθήκη είχαν βρεθεί μεταξύ άλλων πολεμικό τυφέκιο, υποπολιβόλο, γεμιστήρες και πυρομαχικά. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών αλλήλικων το μεσημέρι στη Σταυρούπολη. Τα παιδιά εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό μέσα σε ρέμα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τους ανήλικους και τους απομάκρυναν με ασφάλεια. Ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, που σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να διαπράττει φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος μέσω εικονικών εταιριών και αχυρανθρώπων. Από τους 3 που απολογήθηκαν σήμερα, ένας 52χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Άλλοι 2 αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι 2 φερόμενοι ως εγκέφαλοι της οργάνωσης. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής ασυντρίμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά την έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία από τις τουρίστριες που διέμεναν στον πρώτο όροφο. Την ίδια ώρα παραμένουν αγνοούμενα 5 άτομα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 3 τουρίστες, πιθανότατα Αμερικανοί. Οι έρευνες της ΕΜΑΚ με μηχανήματα έργου συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη νοσηλεύτρια, που είχε καταθέσει για όσα συνέβησαν στο ιατρείο, φέρεται ενώπιον του ανακριτή να διαφοροποιήσει σημαντικά την αρχική της κατάθεση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είχε δοθεί συγκεκριμένη γραμμή για την ώρα άφεξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι συνθήκες της πλασμαφαίρεσης, οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων και μήνυμα του τραγουδιστή προς την προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Ο ανακριτής έχει ζητήσει και την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Προοπτικές για τη διεύρυνση της αμυντικής συμφωνίας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στον μουσουλμανικό κόσμο βλέπει ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Όπως δήλωσε, το κοινό αμυντικό σύμφωνο της Μέκας, που προβλέπει ότι η επίθεση σε μία από τις 3 χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όνων, αναμένεται να τεθεί προς επικύρωση στην τουρκική βουλή μετά την επανέναρξη των εργασιών της τον Οκτώβριο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Ακού δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Λοιπόν, και εγώ μέσα ένα εκπληκτικό ρεμίξ από Ζαρογιάννη στα 7 λεπτά, ακριβώς μετά τις 7. Εδώ μαζί παρέα, συντονισμένη έως και τις 9. Σου λέω, δες το από άλλη μεριά. Βραδάκι Παρασκευής, έχει σκοτεινιάσει από νωρίς. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι γίνεται δεν ξέρω. Πάντως είμαστε σε φθινοπορεινό μου. Θα πούμε λίγο και τα του καιρού και πώς ακριβώς έτσι διαφοροποιείται τις επόμενες ημέρες. 25 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, προς τα τέλη του Σεπτέμβρη. Μαζί συντονισμένοι πάντα, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα από τις 7 και τις 9, σου λέω, δες το από άλλη μεριά. Όσο μπορούμε να το δούμε από άλλη μεριά, ο καθένας μας ξεχωριστά, συλλογικά. Με θετικά vibes και χωρίς αρνητικές σκέψεις. Δεν θα σου πω με θετικές σκέψεις και με καλές ειδήσεις, διότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, πάντα σχεδόν προσπαθούμε να το δούμε έτσι από άλλη μεριά και να δούμε την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Ή αν μη τι άλλο, να μείνουμε σε ειδήσεις οι οποίες είναι ουδέτερες, αν όχι ευχάριστες. Επικοινωνώντας το 2310-285-106, να σου υπενθυμίσω ότι μας συναντάς, μας βρίσκεις στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Ενώ μας ακούς πάντα και διαδικτυακά FM100 Live. Πάμε να υποδεχθούμε μοτές και παντού.

Σήμερα λοιπόν σε επέτειους και λοιπές εορτές, να σου πω ότι είναι η βραδιά του ερευνητή. Πώς μεταφράζεται αυτό, όχι έτσι γενικά. Η μεγαλύτερη λοιπόν πανευρωπαϊκή γιορτή επιστήμης και έρευνες με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η γνωριμία του κοινού με τους ερευνητές, το επιστημονικό έργο και την κοινωνική προσφορά τους, έτσι ώστε περισσότεροι νέοι να ακολουθήσουν μια καριέρα στην έρευνα. Η βραδιά του ερευνητή, Researchers Night, διοργανώνεται την τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα, ερευνητές και επιστήμονες θα ξαναγήσουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στο μαγευτικό κόσμο της έρευνας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Μυτιλίνη. Και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν live διαδραστικά πειράματα, να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά δρόμενα, να δουν τεχνολογικές εκθέσεις και να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες. Σήμερα, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών, Εθνική ημέρα κόμιξ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πόπο χρόνια πολλά στους απανταχού κομίστες, αλλά και ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μοζαμβίκη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα από Τζανάντο Ζέινα και επιστρέφω με άλλα γεγονότα της σημερινής ημέρας.

Ζέινα Τζανάντο, το οποίο σημαίνει με έχει τρελάνει στα αραβικά, και κάπου εκεί στο ρεφρέν κουπλέ που λέει Χαμπίμπι Τζανάντο, σημαίνει αγάπη μου με έχει τρελάνει. Λοιπόν, εμείς τώρα στα συνέχειες εδώ ακριβώς, μετά τη μετάφραση που σου έδωσα, χάρη στο ChatGPT. Λοιπόν, το 1818 λοιπόν σας σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Gay Hospital του Λονδίνου. Μέχρι του δε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Σωστά διάβασα. Μέχρι του δε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Επίσης, σαν σήμερα, έχω να σου πω, στο 1926, ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση. 1926, πενθήμερη απασχόληση και 8ωρο. Πόσο μπροστά ήταν ο συγκεκριμένος κύριος.

Henry Ford. Σαν σήμερα να σου πω ότι γεννιέται το 1949 ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, το κακό παιδί του Ισπανικού κινηματογράφου, αλλά αγαπημένο παιδί του κινηματογράφου. Και το 1952 ο Christopher Reeve, Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του στον Σούπερμαν, ενσαρκώνοντας τον Σούπερμαν, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 2004. Ήταν καταβεβλημένος τα τελευταία χρόνια μετά από ένα ατύχημα το οποίο είχε αποπτώσει από άλογο κατά τη διάρκεια υπασίας. Ήταν παράλυτο, τετραπληγικός και πραγματικά πολλές φορές έτσι ευαισθητοποίησε την κοινή γνώμη. Σαν σήμερα επίσης να σου πω ότι το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του drummer Larry Mullen στο Λουβλίνο. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από U2, αγαπημένο. I still haven't found what I'm looking for.

haven't found what I'm looking for. Από το χρόνο 1987, οι YouTube, οι οποίοι δημιουργήθηκαν σαν σήμερα, το 1976. Ωραίος τίτλος αυτός και μότο, νομίζω, για πολλούς. Κάποιες φορές αρκεί να μην σταματήσουμε το ψάξιμο. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Διότι το να βρεις αυτό που θέλεις μπορεί και κάποιες φορές να διαφοροποιείται ανάλογα των καταστάσεων, των περιστάσεων, των εκκρεμωτήτων, των συνθήκων. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία προσδιορίζουν το τι θέλουμε κάθε φορά, κάθε χρονιά, κάθε μήνα. Λοιπόν, στους πόσους βαθμούς τώρα θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, αλλά και το ποσοστό υγρασίας στους 22 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 55%. Στην περιοχή Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 22 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 49%. Επίσης, Άνω Πόλη 21 βαθμούς Κελσίου, υγρασία αυξημένη 52%. Δυτικά Κορδελιό 22 βαθμούς Κελσίου, Πηλέ 21, Φίνικας 22 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία κάπου εκεί το σχετικό ποσοστό, δηλαδή από 50 έως 52 βαθμούς Κελσίου. Να σου πω ότι για αύριο Σάββατο έρχονται βροχές, καταιγίδες με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, όπως επίσης και την Κυριακή, την οποία Κυριακή όμως δεν θα έχουμε συννεφιά. Στην Κυριακή θα έχουμε όμως χαμηλές επίσης θερμοκρασίες που δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Εσύ κρατώ ότι για αύριο θα έχει βροχές, βροχοπτώσεις, θα έχει πεσμένη θερμοκρασία, αλλά τα πράγματα στρώνουν και πάλι από την ερχόμενη εβδομάδα, από την ερχόμενη Δευτέρα, την τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, διότι 28 θα έχουμε και θα μετράμε αντίστροφα για να υποδεχθούμε Οκτώβρη. Πάμε να υποδεχθούμε Σικάριο, είναι εδώ με νέο σίγγλ και κρεβάτι.

Σκάριο κρεβάτι, νέο τραγούδι, νέο σέγγλ και πολλά νέα τραγούδια έχουμε αύριο. Μαζί ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Ακριβώς στις 6 το απόγευμα, συντονίσου FM 100, νέες κυκλοφορίες των FM 100. Έχουμε βέβαια και το ραντεβού της Κυριακής με πλανήτη Εύα και πάρα πολλά και ενδιαφέροντα που αφορούν στη μόδα, στην περιποίηση της επιδερμίδας μας, του προσώπου μας. Έχουμε do it yourself αγαπημένες ιστορίες με μάσκες. Έχουμε νέα που αφορούν στα της διατροφής, αλλά και ειδήσεις, ενημερωτικές ειδήσεις που αφορούν σε well-being ιστορίες. Θα σου δώσω ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά προς το τέλος εδώ του ραντεβού μας, για να τα έχεις έτσι και φρέσκα για το ραντεβού της Κυριακής. Μιχάλης Καραγκούνης με νέο τραγούδι και αγαπημένο σημάδι.

0: Εγώ.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.
2: Και πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο με Σταβέντο, συνεργασία με Ευαγγελία και ένα γλυκό μεθύσι.

0: ελληνικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

σαν εσένα, Εμμανουέλα Ρόι 612. Και έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Συντονισμένη έως και τις 9. Είμαι η Μέρη Λεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά FM 100 live. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Έρχεται τριήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι. Διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ που αφορά στα του καιρού με επιδείνωση από απόψε το βράδυ της Παρασκευής και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων, πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το βραδάκι της Παρασκευής, βόρειο-δυτικά και Κέρκυρα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα. Αύριο Σάββατο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου από τις πρώτες ώρες έως και το μεσημέρι. Στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα, κυρίως νομού Μεσσηνίας, Ανατολική Αρκαδία από το μεσημέρι έως και τις βραδινές ώρες. Και την Κυριακή επίσης στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι. Θα έχουμε βέβαια βροχοπτώσεις και στην Θεσσαλονίκη με μια σχετικά μικρή πτώση της θερμοκρασίας και Ζάκ, έχουμε αμέσως τώρα Λουίς, έλα μαζί μου.

Τίμι Ζάκα, Λουίς και Έλα μαζί μου, ένα τραγούδι από την δεκαετία βέβαια του 60 και από το τότε νέο κύμα, με πολύ αγαπημένους εκπροσώπους και τραγούδια τα οποία παρέμειναν και επανέρχονται βέβαια στο σήμερα, στο τώρα, μέσω των διασκευών. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στον Γιώργο, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ελένη, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και δέστο από άλλη μεριά. Πολλά τα νέα τα οποία τρέχουν γενικότερα στο διαδίκτυο και βέβαια πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με ειδήσεις ουδέτερες αν θέλεις, ή ειδήσεις οι οποίες δεν είναι τωρινές, δεν είναι του σήμερα, δεν είναι του τώρα, αλλά μας έρχονται είτε από το χθες, είτε γενικότερα αφορούν στάτους σχέσεων, σε well-being, ιστορίες. Πάντως το θέμα το οποίο διαβάζω κατά συνέχεια αφορά στην αστρολογία, το έχω διαβάσει σε διάφορα sites, είναι τα 5 λέει πιο άτυχα ζώδια του Οκτωβρίου. Δεν πρόκειται για καταστροφή, ξεκινάει έτσι το άρθρο, αλλά για μια περίοδο που θα σε κάνει να ξανασκέφτεσαι συζητήσεις, να διστάζεις μπροστά σε αποφάσεις ή να βιάζεσαι να δώσεις απαντήσεις απλά για να γλιτώσεις από το άγχος. Βρίσκομαι στο ladylike.gr και στα ζώδια τα οποία είναι τα 5 άτυχα του Οκτωβρίου, ο οποίος Οκτώβρης ακόμη δεν έχει μπει, είναι οι Κρύοι, οι Ταύροι, οι Ζυγοί, οι Σκορπιοί, αλλά και οι Υδροχόοι. Για τον καθένα έτσι ξεχωριστά δίνει διάφορα tips αλλά και συμβουλές για reset. Πάντως αφορά στα της Πανσελινού που είναι 26 τώρα, αύριο Σεπτεμβρίου, είναι το φεγγάρι της Συγκομιδής και θα επηρεάσει. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι όλο αυτό έχει να κάνει με ατυχίες ουσιαστικές, διότι θεωρώ πως ατυχία, προβλήματα είναι ό,τι πραγματικά σχετίζεται με σοβαρά θέματα, και σοβαρά θέματα είναι μόνο τα θέματα υγείας. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, μικροκαυγαδάκια, εντάσεις, άγχος, προβληματισμοί, είναι αυτό ακριβώς, προβληματισμοί. Κάτι σου λείπει, Παν Παν, Καλλιόπη Μητροπούλου, νέο τραγούδι, νέα συνεργασία.

0: κάτι μου λείπει, σου λείπει κάτι, είναι από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά. Κάτι μου λείπει και δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε πάντα. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα μας. Νιώθουμε ότι κάτι μας λείπει και είναι και πολλές φορές βέβαια που έχεις αυτή την αίσθηση του... ότι δεν μπορεί, του ανικανοποίητου, ότι κάτι σου λείπει, αλλά δεν μπορείς να το εκφράσεις. Μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι κάποια απώλεια που υπάρχει στη ζωή σου, μπορεί να είναι μια συνήθεια, μπορεί οτιδήποτε. Λοιπόν, σύμφωνα με το Feng Shui τώρα, έχω να σου πω ότι όταν οι γυναίκες χαλαρώνουν χωρίς να κάνουν τίποτα, όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα, προσελκύουν τον πλούτο στο σπίτι τους. Διαβάζω λοιπόν στο Fact, στο Instagram που βρίσκομαι, σύμφωνα με το Feng Shui, όταν μια γυναίκα χαλαρώνει και δεν κάνει κάτι, δεν είναι απλώς ξεκούραση. Βοηθάει να γεμίζει το σπίτι με καλή ενέργεια. Αυτή η παύση λειτουργεί σαν φόρτιση για το χώρο. Λένε ότι η αριστερή πίσω γωνία είναι σημαντική. Με λίγη φροντίδα, καθαριότητα και θετική διάθεση δημιουργείται μια όμορφη αίσθηση ισορροπίας και ευημερίας. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω όλο αυτό με το Feng Shui. Πραγματικά προσπάθησα κάποιες φορές να δω αυτό όλο με το νότιο-δυτικά εκείνο, βορειοανατολικά αυτό. Μάλλον φταίει το γεγονός ότι δεν προσανατολίζομαι καθόλου, πραγματικά. Καθόλου μα καθόλου. Δηλαδή και με πηξίδα ακόμη να είμαι. Πιστεύω ότι πάλι θα χαθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό με το Feng Shui, σαφώς κάποια πράγματα μπορεί να ισχύουν, αλλά νομίζω ότι εκεί καταλήγουμε πάλι. Στο ότι αν υπάρχει μια τακτοποίηση στο χώρο, αν υπάρχει μια οργάνωση, αν δεν είναι άνω κάτω ο χώρος, αν είναι έτσι τακτοποιημένα τα πράγματα και γενικότερα υπάρχει και ένα καθαρό περιβάλλον. Αυτό υποστηρίζει και το Feng Shui σε κάποια σημεία. Πέρα βέβαια το γεγονός ότι κάποιες φορές σε κάποια σημεία του σπιτιού θα πρέπει να υπάρχουν κάποια αντικείμενα ή δεν θα πρέπει να υπάρχουν κάποια αντικείμενα, αλλά νομίζω ότι και αυτό. Το πάλι δεν είναι τόσο έτσι το περίεργο. Δηλαδή, τώρα να μην έχεις καθρέφτη, ας πούμε, απέναντι από το δωμάτιό σου, διότι όλο αυτό σου φνέρει την ενέργεια. Είναι κάτι που ίσως και πρακτικά να το δεις. Είναι λίγο, scaring όλο αυτό το να ξυπνάς το βράδυ και να έχεις τον καθρέφτη απέναντι σου ακριβώς. Θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι στο πλάι, θα μπορούσε να είναι δεξιά. Του να έχεις ένα φυτό μέσα στο σπίτι του, να έχεις αντικείμενα τα οποία είναι σπασμένα, δεν τα χρησιμοποιείς πια. Προϊόντα τα οποία έχουν λήξει. Νομίζω ότι και αυτό normal είναι. Δηλαδή, καταλήγουμε εκεί πάλι στο ότι το Feng Shui δεν λέει και τίποτα πια. Man, wow, τι είναι όλο αυτό με κανόνες Feng Shui. Λέει πράγματα απλά κατανοητά, τα οποία νομίζω και οι γιαγιάδες μας τα λέγανε σε σχέση με την καθαριότητα, την οργάνωση και όλο αυτό το οποίο έτσι παραπέμπει σε μία τάξη. Σοφία Αρβανίτη διασκευάζει ένα τραγούδι το οποίο στο παρελθόν ακούσαμε απερμηνευμένο από τη χαρακτηριστική φωνή της Αλέκας Κανελίδου. Και μια περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια.

Μια περιπέτεια από αυτές τις περιπέτειες, τις οποίες όταν τις ζεις, τις βιώνεις, μπορεί και να μην σου πολύ αρέσει, να νιώθεις ότι ταλαιπωρείσαι συναισθηματικά. Όταν όμως κοιτάξεις πίσω στον χρόνο και λες, πω, τότε τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημο όλο αυτό το οποίο συνέβαινε, όλο αυτό το οποίο ζούσα, όλο αυτό το οποίο μπορεί πραγματικά έτσι να με αναστάτωσε, αλλά δεν ήταν αυτό που χρειαζόμουν εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Είναι και αυτές οι περιπέτειες που έχουν και ημερομηνία λήξης. Λοιπόν, παραμένω στο fact και έχω να σου πω σε σχέση με φοβίες. Φοβίες, λέει, που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας διαχωρισμός πολύ σημαντικός ανάμεσα στη λέξη φόβος και φοβία. Φόβος είναι όταν νιώθεις πραγματικά ότι απειλείται η ζωή σου. Δηλαδή, φοβάσαι ένα σεισμό, μία πλημμύρα, μία πυρκαγιά, κάτι το οποίο θέτει ουσιαστικά σε κίνδυνο τη ζωή σου. Φοβία είναι όταν, π.χ., έχεις φοβία με τα περιστέρια, ας πούμε, δεν τίθεται η ζωή σου σε κίνδυνο. Έχεις φοβία με τις γάτες, καλή ώρα. Δεν τίθεται η ζωή μου σε κίνδυνο, αλλά αντιπαθώ, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα ζώα. Ή μπορεί να αντιπαθείς τις κατσαρίδες. Σαφώς και δεν κινδυνεύεις από τις κατσαρίδες, έχεις φοβία όμως με τις κατσαρίδες. Δηλαδή, φοβία είναι ουσιαστικά η αντιπάθεια που τρέφεις για μία κατάσταση, για ένα ζώο, για μία συνθήκη. Εγώ θα πω ίσως και για έναν άνθρωπο θα μπορούσε αυτό να ισχύσει. Δεν ξέρω, είναι μεγάλο το θέμα, Φαντάζεστε δηλαδή να έχεις φοβία για κάποιον, λέμε εγώ τώρα, για κάποιους. Πας, ας πούμε, στη δουλειά και λες, δεν θέλω να πάω. Έχω φοβία με τους συναδέλφους. Δηλαδή τους αντιπαθείς ουσιαστικά. Πάντως, για τις φοβίες που έχω να σου πω τώρα, λέει, φοβίες που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές. Εργοφοβία είναι ο έντονος φόβος για τη δουλειά. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με δουλειά την οποία δεν έχεις επιλέξει και δεν τη συμπαθείς. Φοβοφοβία. Φόβος του να φοβάσαι. Είναι και άγχος αυτό. Χρονοφοβία. Φόβος ότι ο χρόνος περνάει. Νομίζω ότι αυτό το παθαίνουμε περισσότεροι μετά από κάποια ηλικία. Αυτοματονοφοβία. Πω, είναι και μεγάλη αυτή η λέξη. Αυτοματονοφοβία. Είναι ο φόβος για ανθρωπομόρφες φιγούρες, όπως κούκλες, βιτρίνες ή κέρινα ομοιώματα. Είναι λίγο scaring αυτό, ακόμα και οι κούκλες αυτές οι μικρές. Αθαζαγοροφοβία, φόβος μη σε ξεχάσουν. Τρυποφοβία είναι η αηδία ή φόβος με συστάδες από μικρές τρύπες. Είναι ο φόβος για καθρέφτες ή να βλέπεις τον εαυτό σου που ονομάζεται ισοπτροφοβία. Είναι παιδιοφοβία, είναι ο έντονος φόβος για τις κούκλες. Αυτό είναι άλλο από αυτό που σου είπα λίγο πριν. Είναι αυτές οι κούκλες, οι παιδικές που πολλές φορές δεν ξέρω, εγώ τις βλέπω έτσι αυτές τις πορσελάνινες κούκλες και παραπέμπουν σε ιστορίες, ταινίες τρόμου. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Αλκατράς και Τυφώνες.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Αλκατράς και Τυφώνες, κάπως έτσι θα κλείσουμε στην πρώτη μας ώρα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 9 μαζί παρέα, ραδιοφωνικά. Και δες το από άλλη μεριά, στις 8 ακριβώς. 9 θα έλεγα τώρα, δύναμη της συνήθειας. Τρίτη εβδομάδα μετράμε, έτσι. Θέλω χρόνο ακόμα να προσαρμοστώ, δεν προσαρμόζομαι εύκολα. Λοιπόν, ακριβώς στις 8 δελτίο ειδήσεων με την Λίνα Πέτικου για τη δική σου ενημέρωση και εγώ επανέρχομαι αμέσως μετά. Νίκος Απέργης, Δάφ Λόρενς, από τις πολύ ωραίες συνεργασίες αυτής της χρονιάς. Ίσως αύριο. Ίσως αύριο, ποιος ξέρει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα γίνεται η κίνηση των αυτοκινήτων στην είσοδο της πόλης αμέσως μετά τα διόδια των Μαλγάρων λόγω των έργων που πραγματοποιούνται στο σημείο. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουμε αρκετή κίνηση στην οδό Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, προς τον κόμβο του Βαρδαρίου. Επίσης έχει καθυστερήσει στο ύψος της περιφερειακής οδού από την Πολύχνη μέχρι και το Επταπύργιο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Αυτοβούλος παραδόθηκε σήμερα στην αστυνομία ο 30χρονος που κατηγορείται στην υπόθεση του βαρέως οπλισμού, ο οποίος είχε εντοπιστεί σε αποθήκη στις Σικές. Όπως δήλωσε, παραδίδεται επειδή είναι αθώος, αλλά και επειδή σέβεται τη δικαιοσύνη. Το Συμβούλιο Εφετών είχε διατάξει την προσωρινή του κράτηση, αντικαθιστώντας τους περιοριστικούς όρους που είχαν αρχικά επιβληθεί. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε ο 36χρονος Τούρκος συγκατηγορούμενός του, που συνελήφθη στην Καβάλα. Στην αποθήκη είχαν βρεθεί μεταξύ άλλων πολεμικό τυφέκιο, υποπολιβόλο, γεμιστήρες και πυρομαχικά. Οι έρευνες συνεχίζονται. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί στην οδό Λυσικράτους. Οι διασώστες αναζητούν με θερμικές κάμερες και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους τους αγνοούμενους, που σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες ανέρχονται σε 6. Μεταξύ αυτών φέρεται να είναι ηλικιωμένο ζευγάρι και τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. 3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της έκρηξης, με τη διαρροή φυσικού αερίου να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μίσθωσης βγαίνει ένα από τα μεγαλύτερα κίνητα στη δυτική είσοδο της πόλης μας, από τη Hellenic Real Estate. Πρόκειται για μια προνομιακή έκταση 67,5 στρεμάτων επί της οδού 26 Οκτωβρίου, ιδανική για logistics λόγω της εγκύτητάς της με το λιμάνι και την εθνική οδό. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 15 συν 15 έτη, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Αύξηση 8,9% σημείωσαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, φτάνοντας στα 58 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 12,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ενισχύθηκαν κατά 3,5% στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιστροφής 2 ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Συνολικά καταβλήθηκαν σχεδόν 4,9 εκατομμύρια ευρώ απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση, λόγω προβλημάτων στα στοιχεία τους, μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω της ΜΑΙΑΔΕ έως τις 20 Οκτωβρίου. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα αποχαιρετήσει τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων του αθλητισμού. Η κηδεία θα ακολουθήσει στα κημητήρια της Θέρμης. Νυχτερινές επιθέσεις με ντρόουν σε εγκαταστάσεις της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και ασυλεμινικές υποδομές, ανακοίνωσε η Ρωσία. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, επλήγησαν στόχοι κοντά στο Κίεβο, την Οδυσσό και το Ρένι, ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα σε 2 φορτηγά πλοία που, σύμφωνα με τη Μόσχα, μετέφεραν στρατιωτικό υλικό. Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης κέντρα εφοδιασμού και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.

Μιχάλης Κατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Έτσι έχουμε επιστρέψει από το δελτίο ειδήσεων και σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φωτιά στη νύχτα. Έχει νυχτώσει για τα καλά, έχει μικρύνει και η ημέρα. Νομίζω ξεκινήσαμε από την αφινοπορνή σημερία στις 23 Σεπτεμβρίου, σε πλήρη ισορροπία η μέρα και η νύχτα. Και σιγά σιγά βέβαια βαδίζουμε έτσι σε φθινοπορεινό χειμερινό mood. Αλλάζει και η ώρα τον ερχόμενο μήνα. Την επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα για τον Σεπτέμβριο ουσιαστικά. Και αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο, στο οποίο βέβαια έχει πολλά να κάνει Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά, με εκδηλώσεις που συμβαίνουν και αφορούν σε θεατρικά και όχι μόνο πολιτιστικά γεγονότα. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 9. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένη, πάντα FM 100. Και να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG, ενώ μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση FM 100 Live. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι αυτής της Παρασκευής. Κλείνουμε την εβδομάδα, βέβαια, εάν βρίσκεσαι σε πενθήμερη βάση. Αυτό σαφώς και το αντιλαμβάνεσαι. Τώρα, για όσους εργάζονται ή θα εργαστούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίεργα και πιο ρευστά, διότι δεν ξέρω κατά πόσο αντιλαμβάνεσαι το Σαββατοκύριακο. Τώρα θα μου πεις βέβαια και οι υπόλοιποι όσοι δεν δουλεύουμε όταν δεν εργαζόμαστε το Σαββατοκύριακο, πάλι περνάει πολύ γρήγορα, διότι έρχεται το Σάββατο και λίγο μέχρι να τακτοποιηθείς, να συμμαζευτείς όπως συνηθίζω να λέω, να οργανωθείς, να δεις τι δουλειά έχεις, όλο και κάτι θα έχεις για το Σαββατοκύριακο, για το Σάββατο συνήθως. Μία αγορά, ψώνια, σούπερ μάρκετ, έρχεται μετά και όλο αυτό που αφορά σε πλυντήρια, απλωμα ρούχων, σιδέρωμα, τακτοποίηση. Και μόνο που τα αναφέρω, έχω κουραστεί ήδη. Πραγματικά, και έρχεται το Σάββατο το απόγευμα και έχεις ήδη κουραστεί. Τη δε Κυριακή είσαι ακόμα πιο κουρασμένη. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά. Αν πάλι δεν τα κάνεις, σε τρώει όλο αυτό από μέσα και αν είσαι και λίγο πολύ ψυχαναγκαστικός, δεν μπορείς να λειτουργήσεις αν όλα αυτά δεν είναι τακτοποιημένα. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Εάν το σπίτι δεν είναι σφουγγαρισμένο, αν δεν είναι καθαρό, αν δεν είναι τακτοποιημένο, δεν μπορείς να υπάρχεις στο χώρο, να κινείσαι. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι. Είναι αυτό όλο που αφορά στα του ψυχαναγκασμού. Όπως και να έχει, ελπίζω κάθε φορά, κάθε Σαββατοκύριακο, αυτό λέμε, του να βρούμε χρόνο για να κάνουμε πράγματα για εμάς, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να γεμίσουμε μπαταρίες και γενικότερα να υποδεχθούμε την νέα εβδομάδα που ξεκινάει ξεκούραστα. Κρυσταλλία είναι εδώ με νέο τραγούδι και γιορτή.

Ωραία τη ζωή είναι, γιορτή Κρυσταλλία. Λοιπόν, τώρα στα του Σαββατοκύριακο, Σεπτέμβρη, λοιπόν, μας αποχαιρετά θριαμβευτικά. Διαβάζω εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ με τις εκδηλώσεις του διημέρου να περιλαμβάνουν από μουσική, χορό και σινεμά μέχρι εορτασμούς της λαϊκής παράδοσης που αναδεικνύουν την πολιτιστική μας ταυτότητα. Βρίσκομαι στο parallax.gr και ξεκινώντας με τους δρόμους της μουσικής. Η μουσική, λοιπόν, βγαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μετατρέποντας για μία ολόκληρη ημέρα το κέντρο της πόλης σε μία μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει και ο καιρός, διότι οι προβλέψεις μιλούν για βροχοπτώσεις και μία σχετικά μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Αλλά okay, οι δρόμοι της μουσικής είναι γεγονός. Το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων που διοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού σε συνεργασία με το Θεσσαλονίκη Busker Festival φέρνει από το πρωί έως και το βράδυ μουσικούς και performers σε δρόμους, πεζόδρομους και πλατείες με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Στη δράση να πούμε ότι συμμετέχουν οι φιλαρμονικές ορχήστρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμου Θέρμης, Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, του Δήμου Ρεοκάστρου και του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, καθώς και οι ομάδες κρουστών, μουσική του δρόμου αλλά και καλλιτέχνες των performing arts. Στο πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνεται ανοιχτό hip hop jam που μεταφέρει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τη σύγχρονη hip hop κουλτούρα, αλλά και τη λογική της αυθόρμητης καλλιτεχνικής συνάντησης και δημιουργίας στον δημόσιο χώρο. Η μουσική, λοιπόν, σε όλο το κέντρο, εκεί θα απλωθεί. Να σου πω ότι οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε πολλά σημεία του ιστορικού αλλά και εμπορικού κέντρου, μεταξύ των άλλων Νικτίνου, Παύλου Μελά, Αγίας Σοφίας, Αριστοτέλους, από τη Λεωφόρο Νίκης έως το άγαλμα Βενιζέλου, Βενιζέλου και Εγνατία, Δημητρίου Γούναρη επίσης, πλατεία Εμπορίου, Καμάρα, Μητροπόλεως, πλατεία Μακεδονομάχων. Αύριο, λοιπόν, συντονίσου, διότι έρχονται οι δρόμοι της μουσικής. Αγάπη καλοκαιρινή έρχεται αμέσως τώρα. Μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, αλλά έτσι είναι αυτές οι αγάπες οι καλοκαιρινές. Μένουν. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, μένουν. Μπα.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου διασκευή, ένα τραγούδι από τη χρονιά του 1987. Αγάπες καλοκαιρινές που δεν έχουν μέλλον στο χειμώνα, στο φθινόπωρο, μη σου πω. Συνέχεια μετά των εκδηλώσεων του Σαββατοκύριακου, Σάββατο λοιπόν αύριο και Κυριακή 26-27 αντίστοιχα Σεπτεμβρίου, έχουμε τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2026 για 300 συνεχή χρόνια. Το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει και συμμετέχει ενεργά στον θεσμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς από τις 25 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου ουσιαστικά ξεκίνησε, αλλά εγώ σε ενημερώνω για αυτό το Σαββατοκύριακο, για το τρέχον έτος λοιπόν. Το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Η θεματική επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με έντονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πιέσεις σε έναν ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο, αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου. Η πλειονότητα των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του κοινού, προβλέπονται πλέον και ψηφιακές δράσεις σε πραγματικό και μη χρόνο. Στο πλαίσιο λοιπόν του εορτασμού, το Σαββατοκύριακο αυτό, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Υπάρχει βέβαια και αναλυτικά το σχετικό πρόγραμμα, μπορείς κουκλάροντας να ενημερωθείς σε σχέση με όλα αυτά τα οποία τρέχουν σε αυτό το Σαββατοκύριακο και με τους χώρους στους οποίους μπορείς να επισκεφθείς δωρεάν. Πάμε να υποδεχθούμε Δήμο Αναστασιάδη με το τελευταίο του τραγούδι και απόφασή σου.

το μαζί να αποφασίσουν. Λοιπόν, σιγά σιγά πριν κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της δεύτερης μας ώρας, μία είδηση λοιπόν η οποία μας έρχεται από την αυριανή Πανσέλινο. Ναι, μας έρχεται η είδηση, έχει ταξιδέψει το φεγγάρι λοιπόν του θερισμού. Έχω διαβάσει ότι είναι φεγγάρι συγκομιδής. Δεν ξέρω τελικά τι ισχύει. Το φεγγάρι του θερισμού θα ποτίσει λοιπόν τον νυχτερινό ουρανό αύριο 26 Σεπτεμβρίου. Η Πανσέλινος του Σεπτεμβρίου θα ποτίσει λοιπόν τον ουρανό, προσφέροντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αστρονομικά θέαματα του φθινοπόρου. Η κορύφωσή της αναμένεται το απόγευμα, ενώ το φεγγάρι θα είναι εντυπωσιακό κατά την ανατολή του. Η συγκεκριμένη Πανσέλινος είναι γνωστή ως φεγγάρι της συγκομιδής. Οκ, τώρα εισήγασα, διότι έτσι το θυμόμουν. Λέω τι έγινε, δεν θυμάμαι σωστά. Καθώς εμφανίζεται κοντά στη φθινοπορεινή ημερία, η ονομασία προέρχεται από παλαιότερες εποχές, όταν το έντονο φως της σελήνης επέτρεπε στους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες στα χωράφια ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου. Για καλύτερη παρατήρηση του φαινομένου δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. Ιδανικά σημεία είναι περιοχές με περιορισμένη φωτορύπανση, είτε καθαρό ορίζοντα, μακριά από τα έντονα φώτα των πόλεων, ώστε η Πανσέλινος να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρή και πραγματικά πιο εντυπωσιακή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αν βρίσκεσαι στην πόλη είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό, για να το παρατηρήσεις λίγο πιο συγκεκριμένα και λίγο πιο εμπεριστατωμένα, αλλά σαφώς και πάλι στην πόλη που θα βρισκόμαστε, στο αστικό αυτό τοπίο, νομίζω ότι και πάλι θα είναι εντυπωσιακό το φεγγάρι. Ήδη έχει ξεκινήσει δηλαδή εδώ και 2-3 βραδιές, πραγματικά είναι ευδιάκριτο και άκρος εντυπωσιακό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Γιώργο Σαμπάνη, «Δε μ' αγαπούσες». Επιστρέφω με το τραγούδι της εβδομάδας, έτσι η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

όποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

Ναι, Νίκο Οικονομόπουλο, έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ένοχο κορμί, η πρότασή μας αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, σήμερα ολοκληρώνουμε στο πενθήμερο. Κάθε εβδομάδα και ένα νέο τραγούδι. Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Ακριβώς τα 24 λεπτά πριν από τις 9, αυτό το γλυκό βραδάκι της Παρασκευής, κλείνουμε την εβδομάδα. Κάποιοι έχετε ήδη επιστρέψει στο σπίτι, κάποιοι ετοιμάζεστε για βραδινή έξοδο. Κάποιοι ξεκινούν την ξεκούραση της Παρασκευής, ίσως και εργάζονται αύριο Σάββατο, ανοιχτά βέβαια τα εμπορικά καταστήματα από το πρωί έως και τις 4 το μεσημέρι, κάποια έως και τις 6 το απόγευμα, τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα σούπερ μάρκετ του Σαββάτου πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε όλο αυτό. Τώρα αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις, νεφώσεις και μια σχετικά μικρή πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια γενικότερα του Σαββατοκύριακου. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα χαλάσει τις πολλές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί, μουσικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Λοιπόν, επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και είναι στη διάθεσή σου έως και τις 9, εδώ μαζί συντονισμένη παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε με μία ακόμη διασκευή για αυτή τη χρονιά. Είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».

Από τη χρονιά του 1983, νομίζω, από όταν το ερμήνευσε ο εμπνευστός Δημήτρης Μητροπάνος, αγαπώ σαν αμαρτία. Τώρα να σου πω ότι αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα, θα υπάρχει ελεύθερη είσοδο στο Λευκό Πύργο. Δωρεάν είσοδο, λοιπόν, διαβάζω εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ στο paralax.gr. Δωρεάν είσοδο για 2 ημέρες θα είναι για το κοινό, η είσοδο στο Λευκό Πύργο, το τοπόσιμο τη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, ελεύθερη είσοδο 26-27 Σεπτεμβρίου. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών, που σου έλεγα λίγο πριν για όλο αυτό, το οποίο θα συμβεί και τρέχει. Ξεκίνησε 25 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27. Εορτασμός Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2026, που ο τίτλος είναι «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμός». Και βέβαια μπορείς να ενημερωθείς για όλους αυτούς τους χώρους όπου είναι δωρεάν η είσοδος, μουσεία, πολιτιστικοί χώροι, ό,τι ανήκει στο δημόσιο και φέρει την υπογραφή, την φραγίδα του δημοσίου. Είναι ελεύθερη είσοδος για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θοδωρής Φέρης, είπες.

τα είπες, Θοδωρής Φέρης. Είπες Καπάνι Project, έχεις ακούσει και το σχετικό σποτ το οποίο τρέχει και αφορά σε αυτό το οποίο θα συμβεί το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη. Για 10 συνεχόμενη χρονιά θεσμός πλέον έχει γίνει το Καπάνι Project. Αυτή τη χρονιά όμως παρουσιάζεται στην πλατεία Άθωνος και όχι στο Καπάνι. Καπάνι Project 10 χρόνια παρουσίας, ένα μεγάλο επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μουσική, performances, εικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις, παράλληλες δράσεις που αναπτύσσονται για 2 ημέρες σε δημόσιο χώρο, με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και φυσικά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τρέχει λοιπόν και το πρόγραμμα του Καπάνι Project, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Alternative Stage. Θα υπάρχουν 2 ουσιαστικά stage στη σκηνή, αλλά και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου είναι και το Fusion Stage, το οποίο ξεκινάουν και τα 2 στις 5 το απόγευμα, και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που συμβαίνει. Όπως επίσης ενδιαφέρον έχει και το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Εικόνας που πραγματοποιείται στην Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου. Αυτά είχα να σου πω σε σχέση με το Σαββατοκύριακο και ό,τι αφορά σε μουσική, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αναφερθήκαμε κάποια στιγμή αυτήν την εβδομάδα και στο 21ο Δοσεργιάννη, στη Λαϊκή Παράδοση, το οποίο πραγματοποιείται στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Νομίζω ξεκίνησε ήδη, πάντως η παρουσίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί σε σχέση με το συγκεκριμένο φεστιβάλ έγινε και αναφορά στο ότι είχε να κάνει με χορούς και γενικότερα πολιτιστικά δρόμενα από τις σποράδες. 21ο Σεργιάννη λοιπόν στην Λαϊκή Παράδοση. Να σου πω επίσης και για το Σάββατο και την Κυριακή που υπάρχουν τα Θέρμης δρόμενα. Επίσης γενέθλιον Περέας το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν σε σχέση με αυτό το Σαββατοκύριακο και τα δρόμενα στην πόλη. Με είσοδο δωρεάν, με είσοδο ελεύθερη. Πάμε να υποδεχθούμε Ηλία Βρετό και Μάτια μου.

Ηλίας Βρετός, μάτια μου, ένα ακόμη τραγούδι μέσα από το medley ερωτικά, το οποίο περιλαμβάνει τραγούδια από το παρελθόν, επανεκτελέσεις, στο σήμερα, στο τώρα. Από τον Ηλία Βρετό και φυσικά τραγούδια τα οποία μιλούν για έρωτα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Διαβάζω τώρα εδώ μια είδηση η οποία αφορά σε ενδοκρινολόγους. Στάσου, λέει, στις μύτες των ποδιών σου 20 φορές πριν κοιμηθείς. Σε 2 εβδομάδες το αποτέλεσμα θα σε έχει εκπλήξει. Είναι μια απλή άσκηση που μπορεί εύκολα να ενταχθεί στη βραδινή σου ρουτίνα. Τι να πρωτοκάνουμε, πραγματικά δηλαδή πριν κοιμηθούμε, δεν ξέρω. Πάντως, αν υπάρχουν επίμονα συμπτώματα, δεν έχεις παρά να συμβουλευτείς επαγγελματίες υγείας. Τώρα, οι ανυψώσεις, λέει, διαβάζω εδώ, στις μύτες των ποδιών, ανακουφίζονται από το πρίξιμο το βράδυ και το βάρος, οθώντας το αίμα προς τα πάνω, βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και κινητοποιούν τη στάσιμη λέμφο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτό που μας έλεγαν παλιότερα οι γιαγιάδες, οι μαμάδες, ότι όταν το βράδυ πέφτεις να κοιμηθείς, ένα μαξιλάρι λίγο υπερυψωμένο για να βάλεις τα πόδια σου, αυτό πραγματικά σε ξεκουράζει. Νομίζω ότι είναι μεγάλη αλήθεια και πραγματικά. Και όσο έτσι περνούν τα χρόνια και δεκαετίες, θα έχεις προσέξει και εσύ ότι πηγαίνουμε λίγο πίσω στον χρόνο. Δηλαδή, συμβουλές των γιαγιάδων, τα γιατροσόφια έχουν πραγματικά αποτέλεσμα από το να κάνεις, ας πούμε, ποδόλουτρο. Πόσο σημαντικό αποδεικνύεται ένα ποδόλουτρο με θαλασσινό αλάτι και πόσο ωφέλη μπορεί να έχει για τον οργανισμό και πόσο πραγματικά ξεκουράζει και αποτοξινώνει το δέρμα, τον οργανισμό, σε ξεκουράζει από την ορθοστασία και όλα αυτά τα οποία έτσι ίσχυαν στο παρελθόν. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα. Από την κοτόσουπα της γιαγιάς μέχρι το κλασικό χαμομήλι πριν τον ύπνο. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο. Νίκος Απέργης και Έτσι Είμαι.

Νίκος Απέργης και έτσι είμαι, έτσι είμαι, έτσι θέλω. Κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της Παρασκευής. Είναι γλυκό διότι είναι Παρασκευή. Και αν δεν εργάζεσαι Σαββατοκύριακο, βασικά και μόνο που είναι Παρασκευή, μπαίνεις σε αυτό το mood έτσι γενικότερα και αισθάνεσαι ότι θα ξεκουραστείς, μη γελιέσαι, θα χαλαρώσεις, θα κάνεις βόλτες σου. Γενικότερα θα ασχοληθείς με πράγματα που δεν προλαβαίνεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Εμείς πάντως έχουμε ραντεβού αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με νέες κυκλοφορίες των FM 100. Ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Έχουμε ραντεβού την Κυριακή με Πλανήτη Εύα. Συντονίσου, διότι μαζί θα ενημερωθούμε σε σχέση με τις τροφές, 5 στον αριθμό, που ενισχύουν την υγεία των μαλλιών μας. Θα δημιουργήσουμε do it yourself αγαπημένες μάσκες προσώπου με φυσικά υλικά, τα οποία υλικά θα βρούμε στα ντουλάπια της κουζίνας του σπιτιού μας ή στο ψυγείο, έτσι για να περιποιηθούμε την επιδερμίδα μας. Κυριακή απόγευμα, τι καλύτερο. Επίσης, νέα σε σχέση με την πρωινή ρουτίνα και ευεξία. Γιατί δεν πρέπει να ξεκινάμε την ημέρα μας κάνοντας scroll στο κινητό? Ποιο είναι το φόρεμα επίσης της μόδας, το οποίο κολακεύει κάθε σιλουέτα αυτό το φθινόπωρο, και θα ενημερωθείς για αυτό το φόρεμα σε διάφορα χρώματα και πόσο πραγματικά είναι must have για αυτή τη σεζόν? Και επίσης, γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να κοιμόμαστε τουλάχιστον 5 συνεχόμενες ώρες κάθε βράδυ για έναν ποιοτικό και σωστό ύπνο. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω για τον πλανήτη Εύα το απόγευμα της Κυριακής, όπου δίνουμε ραντεβού στις 6 το απόγευμα. Συντονίσου λοιπόν στην παρέα μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το Δέστο από άλλη μεριά την Δευτέρα. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, εδώ θα είμαι και πάλι για να σου ξαναπώ Δέστο από άλλη μεριά. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9, ενώ αμέσως μετά βραδινή ώρα ενημέρωσης με τους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Λίνα Πέτκου. Σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο εδώ στην εκπομπή. Γιώργος Μαζωνάκης, να περνάς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αύξηση 8,9% σημειώσαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, φτάνοντας τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 12,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη μεταφόρων ενισχύθηκαν κατά 3,5% στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μίσθωσης βγαίνει ένα από τα μεγαλύτερα κίνητα στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης από τη Hellenic Real Estate. Πρόκειται για μια προνομιακή έκταση 67,5 στρεμάτων επί της οδού 26 Οκτωβρίου, ιδανική για logistics λόγω της εγκύτητάς της με το λιμάνι και την Εθνική Οδό. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 15 συν 15 έτη, ενώ καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής είναι στην Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Την ελληνική οικονομία και το ενεργειακό μείγμα συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον συμπρόεδρο της Morgan Stanley, Dan Simkovich, στη Νέα Υόρκη. Στη συνάντηση, όπου συμμετείχαν κορυφαία στελέχη του χρηματοπιστωτικού κολοσσού, εξετάστηκαν οι προκλήσεις των τιμών και της επάρκειας στην ενέργεια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προοπτική ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στο παραγωγικό μείγμα, με στόχο τη σταθερότητα των τιμών και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Οι διασώστες αναζητούν με θερμικές κάμερες και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους τους αγνοούμενους που σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες ανέρχονται σε 6. Μεταξύ αυτών φέρεται να είναι ηλικιωμένο ζευγάρι και 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. 3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της έκρηξης, με τη διαρροή φυσικού αερίου να βρίσκεται στο επίκεντρο. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και συνεχίζεται η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεσή της. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, ενώ νωρίτερα πραγματοποίησε ρήψεις νερού και ελικόπτερο. Αυτοβούλος παραδόθηκε σήμερα στην αστυνομία ο 30χρονος που κατηγορείται στην υπόθεση του βαρέους οπλισμού, ο οποίος είχε εντοπιστεί σε αποθήκη στις Σικές. Όπως δήλωσε, παραδίδεται επειδή είναι αθώος και σέβεται τη δικαιοσύνη. Το Συμβούλιο Εφετών είχε διατάξει την προσωρινή του κράτηση, αντικαθιστώντας τους περιοριστικούς όρους που είχαν αρχικά επιβληθεί. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε ο 36χρονος Τούρκος συγκατηγορουμενός του, που συνελήφθη στην Καβάλα. Στην αποθήκη είχαν βρεθεί μεταξύ άλλων πολεμικό τυφέκιο, υποπολιβόλο, γεμιστήρες και πυρομαχικά. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιστροφής 2 ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Συνολικά καταβλήθηκαν σχεδόν 4,9 εκατομμύρια ευρώ απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη θα αποχαιρετήσει τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ενώ η κηδεία θα ακολουθήσει στα κημετήρια της Θέρμης. Καμία ευελιξία για το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν πρόκειται να επιδείξει το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να ικανοποιήσουν όλους τους όρους του. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εμένει στην πρότασή της για άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων και αναστολή των κυρώσεων στο πετρέλαιο ως προϋποθέσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή. Έτοιμη να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία μετά τις βουλευτικές εκλογές, δηλώνει η Μόσχα σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Κίεβο για επιθέσεις στη Μόσχα και σε μη στρατιωτικές υποδομές, προειδοποιώντας για συνέπειες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για σύγκρουση με την Ευρώπη και χαιρέτησε τις συνομιλίες Τραμπ-Τζινπίνγκ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Η βραδινή ενημέρωση προκειμένου να δούμε τα τελευταία γεγονότα, τις τελευταίες εξελίξεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στα δελτία ειδήσεων και στην αίθουσα σύνταξης η Λίνα Πέτκου, στην παραγωγή και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Κανάκη. Τελευταία μέρα της εβδομάδας. Με δροσούλα θα κυλήσει και το απόψινο βράδυ, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αναμένονται βροχοπτώσεις στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης στις βραδινές ώρες από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο ακόμη και με χαλαζοπτώσεις θα είναι το Ιόνιο και περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις, ένα σταματημένο αυτοκίνητο αλλά και οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο σημείο κάνουν λίγο πιο δύσκολη την κίνηση των αυτοκινήτων. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο παραπάνω κίνηση έχει η Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και την Μπότσαρη. Σε εξέλιξη είναι μια έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην οδό Θεμιστοκλής Σοφούλη και στις παρακείμενες οδούς. Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΙΑΘ, μέχρι τις 9.30 θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση στην περιοχή. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί και η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα κινητοποιήθηκαν προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά. Ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιήθηκε και από ένα ελικόπτερο.

Αθήνα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων από την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου το πρωί στην Πλάκα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων. Οι διασώστες με τη συνδρομή θερμικών καμερών και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αναζητούν

το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ωστόσο προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη και με τον τσέο της JP Morgan κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Jamie Dimon, συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, ήταν θέματα τα οποία συζητήθηκαν στη συνάντηση. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς η 56χρονη νοσηλεύτρια που είχε καταθέσει για όσα συνέβησαν στο ιατρείο φέρεται ενώπιον του ανακριτή να διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από το θάνατό του, εκφράζοντας προβληματισμό για τη θεραπεία που του είχε προταθεί και για το κόστος της.

Συνεχίζεται η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς στο οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 στα ανοιχτά της Μυκόνου. Στο σημείο έφτασε το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίο Πέλαγος, προκειμένου σε συνεργασία με την πυροσβεστική και τις υπόλοιπες δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο να ξεκινήσει η επόμενη φάση της επιχείρησης. Συνειδητής της Microsoft και δισεκατομμυριούχος Bill Gates έκανε μια δυσίωνη εκτίμηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Η AI είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλέσει γεγονότα που, ξέρετε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, είπε ο Gates σε συνέντευξή του στο NBC που θα μεταδοθεί την Κυριακή. Μάλιστα, κάλεσε τους νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες να θεσπίσουν κανόνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Λίγες εβδομάδες αφότου οι διευθύνοντες σύμβουλοι ορισμένων από τα μεγαλύτερα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης της χώρας συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη να επιβραδυνθεί ο ρυθμός προόδου της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Χρειάζεται η επιβολή του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με το τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι δικλείδες ασφαλείας και η παρακολούθηση, είπε χαρακτηριστικά ο Γκέιτς, και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Θα δημιουργήσει κάποιο επιπλέον διοικητικό βάρος για τον κλάδο, αλλά δεν θα επιβραδύνει δραματικά αυτό που κάνουν. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για μια συμφωνία που θα καταλήξει σε ειρήνη στην Ουκρανία, άφησε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι στο τραπέζι βρίσκονται όλες οι προτάσεις για ειρήνη, προσθέτοντας ωστόσο ότι όμως η Ρωσία θα πρέπει να σταθμίσει τα συμφέροντά της, τόνισε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για εχθροπραξίες με την Ευρώπη, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη βελτίωση των σχέσεων της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απευθυνόμενος στην ηγεσία της Ουκρανίας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν είπε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη για διαπραγματεύσεις αμέσως μετά τις εκλογές, όμως το Κίεβο επέλεξε να πλήξει εκλογικά κέντρα και να εμπλακεί στη διαδικασία. Τώρα θα πληρώσει το τίμημα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος. Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Τώρα εμείς πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα της βραδινής ώρας ενημέρωσης και να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Τουρισμού του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, την κυρία Βίκη Κανέλου, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Κυρία Κανέλου, κυρία Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αύριο και μεθαύριο λοιπόν το Σαββατοκύριακο καλείτε τον κόσμο στο Λεόραμα Πηλαίας για το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας.

0: μας έτσι μία γεύση, τι πρόκειται να συναντήσουμε εκεί?
1: Θα έχουμε πράγματα πολλά και διάφορα και για μικρούς και για μεγάλους, για όλη την οικογένεια. Θα έχουμε live cooking, μαγειρικές επιδείξεις. Παραδείγματος χάρη το Σάββατο μπορείτε να έρθετε όποιος θέλει να μάθετε πώς κάνουμε ένα ωραίο κρυθαρό των θαλασσινών ή ένα προφιτερόλ. Την Κυριακή κοφτό μακαρονάκι με λαχανικά στο live cooking και την τεχνική του τηγανίσματος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις?
1: Ξεκινάνε στις 6 ώρα. Θα είναι εκεί πέρα η πολιτιστική σύλλογη του Δήμου και οι τοπικές επιχειρήσεις. Θα προσφέρουν εδέσματα σε μικρούς και μεγάλους, έτσι να πάρουμε όλη μία γεύση. Θα έχει δράσεις για τα παιδιά, πέρα από το live cooking δηλαδή. Θα έχουμε μαγειρική για παιδιά και παιχνίδια γνωριμίας με την τροφή, με τη Μαριαλένα Τερζίνη, η Greek Mama Chef. Και το ίδιο θα έχουμε και την Κυριακή. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε τους περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους.
0: Μάλιστα, και προφανώς και είναι και ένας τρόπος αυτό να μάθουν και κυρίως τα μικρά παιδιά θέματα γύρω από τις γεύσεις και γύρω από τις γεύσεις που επιλέγουμε, αλλά και την παράδοση, να γνωρίσουν και γεύσεις της παράδοσής μας.
1: Βεβαίως, γιατί οι πολιτιστικοί σύλλογοι που θα συμμετέχουν, πέρα από τα εδέσματα που θα προσφέρουν, θα συνεχίσουν τη βραδιά, κατά τις 8 θα ξεκινήσουν οι παραδοσιακοί χοροί και μετά θα γίνει ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι, μπορούμε να χορέψουμε όλοι.
0: Πλέον έχει γίνει, κυρία Κανέλου, θεσμό στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας φέτος η δεύτερη χρονιά. Πέρσι είχε στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Διαβάζω ότι ήταν πάνω από 6.000 οι επισκέπτες.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο ο πύχης φέτος είναι ακόμη πιο ψηλά. Θα έχουμε ξανά το διαγωνισμό παραδοσιακής πίτας και την μία μέρα, το Σάββατο, και τη δεύτερη μέρα. Γι' αυτό είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και την Κυριακή, μάλιστα για τους μικρούς μας φίλους, θα έχουμε φέτος μία μουσικοχορευτική παιδική παράσταση στις 5 η ώρα την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Πριν ξεκινήσουν δηλαδή οι γεύσεις και οι δοκιμές. Θέλουμε να συμμετέχουν όλοι, όχι απλά ως θεατές ή ως επισκέπτες. Να συμμετέχουν στις δράσεις, να παρακολουθήσουν κάτι, να γευτούν, να χορέψουν, να περάσουν όμορφα. Και θα είναι και πάρα πολύ ωραία στο ατμοσφαιρικό και δροσερό ελαιόραμα το Σεπτέμβρη. Θα είναι ό,τι πρέπει.
0: Πολύ
1: ωραία. Δηλαδή να δροσιστούμε όλοι.
0: Και ο καιρός θα βοηθήσει σίγουρα, γιατί μέχρι αύριο τις πρωινές ώρες αναμένεται, αν υπάρξει βροχόπτωση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οπότε το απόγευμα θα μπορέσει ο κόσμος, οι επισκέπτες, να απολαύσουν το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας.
1: Πρώτο Θεός, ο καιρός θα είναι καλός.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Κανέλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία. Πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, και για το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτης, στο Ελαιόραμα, με ελεύθερη είσοδο, όπως ακούσατε, από τις 6 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή. Όπως είπαμε, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η 56χρονη νοσηλεύτρια που είχε καταθέσει για όσα συνέβησαν στο ιατρείο φέρεται ενώπιον του ανακριτή να διαφοροποιήσει τα σημαντικά τα στοιχεία της αρχικής κατάθεσης στην αστυνομία. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζονάκης στην προφυλακισμένη γιατρό μία μέρα πριν από το θάνατό του, εκφράζοντας προβληματισμό για τη θεραπεία που του είχε προταθεί και για το κόστος της. Για την υπόθεση έχει καταθέσει και ο γνωστός υπνοθεραπευτής της υπόθεσης που συνεργαζόταν με το συγκεκριμένο ιατρείο. Άλλο είναι η ιατρική υπνολογία και άλλο οι πρακτικές υπνοτισμού. Να προσέχει ο κόσμος επικίνδυνες μεθόδους, συμβουλεύει ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας, ο κύριος Εμμανουήλ Βαγιάκης, ο οποίος μίλησε το πρωί στις θέσεις και απόψεις.
2: Η ιατρική υπνολογία και σημαίνει ότι ενασχόληση γιατρών με παθήσεις που έχουν σχέση με τον ύπνο. Η εταιρεία υπνολογίας που έχουμε, πανελλήνια εταιρεία ιατρική, έχει γιατρούς οι οποίοι είναι ψυχίατροι, νευρολόγοι και πνευμονολόγοι που ασχολούνται με παθήσεις του ύπνου. Την υπνική άπνοια, την αϊπνία, την αρκολιψία κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ειδική εκπαίδευση. Μάλιστα, τα τελευταία εξαετία υπάρχει και ειδική πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας για αυτούς που ασχολούνται με τη μελέτη ύπνου. Και έχουν ένα χαρτί από τον Υπουργό ότι μπορούν να κάνουν και να διαβάζουν μελέτες ύπνου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Έχουμε και ιατρία ύπνου, γιατρέ. Έχουμε ιατρία ύπνου αποκλειστικά και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
2: Υπάρχουν ιατρία ύπνου σε όλη την Ελλάδα, τα οποία πρέπει να είναι αρμόδιοι γιατροί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι. Μάλιστα για τις μελέτες ύπνου στο σπίτι πρέπει να επιλαμβάνονται πνευμονολόγοι με ειδική πιστοποίηση, παρακαλώ. Mm-hmm. Αυτό ίσως δεν είναι τόσο γνωστό στον κόσμο και πολλές φορές πέφτουν θύματα διάφορων που είναι μη γιατροί, έχουν εμφανιστεί ακόμα και διάφορες εταιρείες ή μαγαζιά, διάφοροι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κάνουν μελέτες ύπνου, οι οποίες είναι άκυρες και επιζήμιες.
0: Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες θεραπείες και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια, σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή οφθαλμολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και πρώην Προέδρου της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, του κυρίου Τρίφωνα Ρότσου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτές τις θεραπείες και τις ψευδοδιαγνώσεις, μίλησε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
4: Δυστυχώς, με βάση τα γεγονότα που γίνανε τον τελευταίο καιρό, έχει προκληθεί ένας θόρυβος και πρέπει οι ασθενείς να είναι ενημερωμένοι, γιατί ακόμα και στην οφθαλμολογία υπάρχουν διάφορες, αν θέλετε, υποσχόμενες θαύματα θεραπείες ή τρόποι να διαγνώσουμε ασθένειες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Για ποιες θεραπείες μιλάμε?
4: Ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχει η περίφημη ειριδοδιάγνωση, άλλοι τη λένε ειριδολογία, όπου θεωρητικά μελετώντας τη μορφή της ήριδας μπορείς να διαπιστώσεις ασθένειες σε άλλα συστήματα του οφθαλμού. Αυτό ουσιαστικά πρόκειται για ψευδοεπιστήμη, δεν έχει διαπιστωθεί σε καμία έρευνα διαγνωστική αξία και στην πραγματικότητα όταν είχαν γίνει προσπάθειες να δουν αν υπάρχει πραγματικότητα, για παράδειγμα είχαν δει αν μπορεί να προβλεφθεί η νεφρική νόσος σε ασθενείς, είχε αποτύχει παταγωδώς. Αλλά αυτό συνιστά ένα κίνδυνο. Πρώτον, μία ψευδής διάγνωση ότι κάποιος έχει κάτι ενώ δεν έχει από τη δίθεν ειδολογία θα οδηγήσει τον ασθενή σε περιττό άγχος, περιττές εξετάσεις. Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εφησυχασμός. Αν του πούνε βάσει της ειδολογίας ότι δεν έχεις κάτι κάπου και ο ασθενής δεν θα δώσει σημασία στα συμπτώματά του με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει μεγάλο κίνδυνο. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με προτάσεις δίθεν πακέτων ασκήσεων για τα μάτια που μπορούν να βελτιώσουν τις διαθλαστικές ανομαλίες, δηλαδή την πρεσβυοπία, τη μυοπία ή τον αστιγματισμό. Πρέπει να ξέρουν οι ασθενείς ότι αυτές οι παθήσεις έχουν να κάνουν με την οπτική λειτουργία και την ανατομία του ματιού και δεν μεταβάλλονται με καμία άσκηση. Είναι πραγματικά τελείως αναπόδεικτο, δεν έχει καμία εφαρμογή. Και υπάρχουν όμως ασκήσεις, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα, οι ορθοπτικές ασκήσεις, που συνιστώνται από οφθαλμίατρο, το κάνουν σε ανθρώπους που έχουν στραβισμό κτλ. Τα πακέτα των ασκήσεων που δίνονται δήθεν για να μειώσουμε τη μυοπία, τον αστιγματισμό ή την πρεσβυοπία, είναι παντελώς αστήρικτα.
0: Πολύ προσοχή από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι ακούμε και από τους ειδικούς, από τους επιστήμονες. Πολύ προσοχή στην επιλογή των γιατρών που πρέπει να επισκεφθούμε. Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο εξάμηνο. Αναφορικά με την ανάλυση εσόδων ανατομέα του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων κατά 12,1%. Ο τερματικός σταθμός επιβατικού φορτίου παρουσίασε μικρή μείωση κατά 3,4%, η οποία οφείλεται σε μετακίνηση της αγοράς και σε περαιτέρω μοναδοποίηση των φορτίων. Οι ισχυρές οικονομικές και επιχειρησιακές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου 2026, σε συνέχεια μιας ιδιαίτερα πετυχημένης χρονιάς, βεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, τον κύριο Ιωάννη Τσάρα. Αποτελούν απόδειξη της συνέπειας με την οποία το όραμά μας ορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση και αυτή μετατρέπεται σε απτά αποτελέσματα. Καθοριστική σε αυτή την πορεία είναι η καθημερινή συνισταμένη προσπάθεια των ανθρώπων της εταιρείας που οδηγούν κάθε βήμα αυτής της πρόοδου. Την ίδια στιγμή εστιάζουμε, λέει ο κύριος Τσάρας, στην υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδιασμού, σημαντικότερο μέρος του οποίου είναι η ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού και κυρίως η τήρηση του δυναμικού ρυθμού κατασκευής της επέκτασης του προβλήτα 6. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αφοσίωση, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης ως στρατηγικής πύλης εμπορίου και συνδυασμένων μεταφορών για την νοτιοανατολική και την κεντρική Ευρώπη.

0: ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Συνεχίζουμε την βραδινή ώρα ενημέρωσης. Ένα διαφορετικό καλωσόρισμα στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά ετοιμάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με πρωταγωνιστές, τους πρωτοετής φοιτητές και τους νέους της πόλης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Τζελέπη. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία και ωραία. Θέλουμε να μας δώσετε λίγες περισσότερες πληροφορίες αύριο ωραία. Για την εκδήλωση.
1: Πρώτον να σας πω ότι βρίσκομαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Είμαι στα Κάστρα, είμαι στην Μεσαία Πύλη, όπου γίνεται μια φανταστική εκδήλωση από την τρίτη κοινότητα με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχει κόσμο, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Απολαμβάνουν τη μουσική και το περιβάλλον εδώ.
0: Αν κάποιος μας ακούει δηλαδή τώρα στο αυτοκίνητο, προλαβαίνει φαντάζομαι να έρθει, έτσι?
1: Προλαβαίνει.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ το επιτόπιο. Τέλεια.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε τώρα στην αυριανή εκδήλωση που φαντάζομαι και αύριο θα έχει πάρα πολύ κόσμο και πολύ νέο κόσμο. Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Έτσι. Αύριο έχουμε μια πραγματικά μεγάλη εκδήλωση. Είναι το The Compass, είναι μια μεγάλη γιορτή υποδοχής που διοργανώνει το Europe Direct, που είναι, είναι στην Αντιδημαρχία Παιδείας και ουσιαστικά είναι ένα καλωσόρισμα στους πρωτοετής φοιτητές, αλλά και όχι μόνο στους πρωτοετής, τόσους νέους έρχονται στην Θεσσαλονίκη, νέους ανθρώπους έρχονται να ζήσουν, να σπουδάσουν ή να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. Mm-hmm. Έτσι η ιδέα αυτή είναι, έτσι όπως λέμε, είναι η ιδέα της πηξίδας. Να δώσουμε δηλαδή στους νέους τα πρώτα σημεία προσανατολισμού τους στην πόλη, να γνωρίσουν φορείς, ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί θα έχουμε πραγματικά διάφορους φορείς εκεί όπου θα ενημερώνουν. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, είναι οι προσβευτές του Συμφώνου για το Κλίμα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φοιτητών Εράσμους. Έτσι θα είναι μια μεγάλη γιορτή και θα μάθουν για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα μάθουν για την πόλη μας, θα μάθουν για τη Θεσσαλονίκη και φυσικά όλα αυτά με πολύ ωραία μουσική, με DJs, και ώστε να γίνει μια ενημέρωση για όλους τους νέους.
0: Και ποια είναι η ώρα που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση?
1: Η ώρα είναι από τις 5 το απόγευμα ξεκινάει μέχρι τις 11 το βράδυ. Είναι στον αύλιο χώρο του Δημαρχείου και καλούμε όλους τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους που θέλουν να μάθουν πολλά πράγματα για την πόλη μας και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που υπάρχουν και για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην πόλη και στο Δήμο Θεσσαλονίκη.
0: Και να πούμε βέβαια ότι είναι και ελεύθερη είσοδος όποιος θέλει να παραβρεθεί.
1: Αυτό είναι σίγουρα, ναι, ακριβώς. Και θα είναι μια μεγάλη γιορτή, ένα μεγάλο γλέντι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σας καλούμε όλους τους φίλους μας.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και καλή διασκέδαση εκεί που βρίσκεστε τώρα.
1: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Τζελέπη. Αύριο λοιπόν Σάββατο στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, στον αύλιο χώρο, η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών αλλά και των νέων της πόλης μας από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.

Πειράματα για το διαχωρισμό του DNA με υλικά καθημερινής χρήσης, escape rooms για μικρά παιδιά, ενημερώσεις για την κυκλική οικονομία και τουλάχιστον 50 ακόμη θέματα του ΕΚΕΤΑ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι επισκέφθηκαν το απόγευμα τις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου για τη Βραδιά του Ερευνητή. Το ΕΚΕΤΑ διοργάνωσε για 20η φορά φέτος τη Βραδιά του Ερευνητή, αλλά για πρώτη φορά στις δικές του εγκαταστάσεις, με τους ανθρώπους του να υποδέχονται θερμά μικρούς και μεγάλους, ώστε να τους αποκαλύψουν τα μυστικά της έρευνας που οδηγεί στην καινοτομία. Τα βλέμματα μαγνήτησε και ο Κίον, το σκυλί ρομπότ με την εντυπωσιακή του συμπεριφορά. Παράλληλα, επισκέπτες με ξεχωριστές εμπειρίες βίωσαν την περιήγηση στο ανθρώπινο σώμα, ώστε να αναγνωρίσουν βασικά όργανα, τη θέση και τη λειτουργία τους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Είμαστε με την βραδινή ώρα ενημέρωσης. Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Λίνα Πέτκου και Σοφία Κανάκη. Και συνεχίζονται οι δράσεις, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Καπάνι Project 2026 γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας με ένα μεγάλο επαιτειακό φεστιβάλ στην Αγορά Άθωνο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, από αύριο Σάββατο 26 του μηνός. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, τα υπόλοιπα τώρα όσον αφορά το πρόγραμμα και το τι ακριβώς μπορεί να δει ο επισκέπτης στο Καπάνι Project 2026, σε αυτό το ανοιχτό επαιτειακό φεστιβάλ στην Αγορά Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο κύριος Χρήστος Κρανιώτης, φωτογράφος, ερευνητής και ιδρυτής της σχολής Christie Bonny. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρανιώτη.
1: Καλησπέρα, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά
0: και
1: να μιλήσουμε
0: μας
1: για αυτό που ετοιμάζουμε.
0: Ακριβώς, για αυτό που ετοιμάζεται. Ο κόσμος θα έρθει, νομίζω ότι το περιμένει κάθε χρόνο ο Θεσσαλονικιός, αλλά και ο επισκέπτης της πόλης που ενημερώνεται ότι είναι σε εξέλιξη το Καπάνι Project. Και σε αυτό το πλαίσιο να πούμε βέβαια ότι θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί και να δει και την δική σας έκθεση. Τώρα θα μας δώσετε εσείς περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, αλλά λίγο να μας μιλήσετε και για την έκθεσή σας.
1: Ναι, βεβαίως. Θα ξεκινήσω, γιατί θεωρώ πιο σημαντικό να δούμε το μεγάλο κάδρο, τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή
0: βεβαίως
1: τι θα κάνουμε όλοι μαζί οι καλλιτέχνες στην Οδό Παπαμάρκου και όχι μόνο. Mm-hmm. Θέλω να πω στον κόσμο ότι τους περιμένουμε για να δουν και για να ακούσουν. Είναι ένα οπτικό-ακουστικό θέαμα. Θα έχει την alternative σκηνή ως προς την μουσική και την fusion, και το fusion stage όπως το έχουν ονομάσει. Θα υπάρχουν καλλιτεχνικές performance, σαν να λέμε δηλαδή διαδραστικές αναπαραστάσεις με το σώμα και με τα οικαστικά να μπλέκονται μαζί δημιουργικά. Mm-hmm. Εννοείται ότι θα υπάρχουν εγκαταστάσεις οικαστικές, τα λεγόμενα installations, τα οποία και αυτά θα χαρίσουν έτσι μια ποικιλομορφία στους δρόμους της πλατείας Άθωνος και Πέριξ. Και φυσικά και η δική μου εγκατάσταση στο κομμάτι των εκθέσεων. Mm-hmm. Είναι ένα project που αφορά το εσωτερικό μας σπίτι, το μέσα σπίτι δηλαδή σαν να λέμε. Και είναι ζωγραφική δουλειά, αποτελούμενη από 24 εικόνες, δουλεμένη σε χαρτιά 30x40 με ακουαρέλα, με ακριλικά χρώματα, και εκεί θα δείτε ψηφιακές εκτυπώσεις, γιατί διαμορφώθηκε έτσι η δουλειά μου για να παρουσιαστεί στον ανοιχτό δρόμο και να μπορεί να αντέχει και στα καιρικά φαινόμενα και όλα αυτά. Θα υπάρχει και τα του Academy και Face Painting μέσα στον προγραμματισμό. Mm-hmm. Από άλλους καλλιτέχνες. Και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, εγώ μπορώ να σας απαντήσω, είμαι εδώ για σας.
0: Ένα πλούσιο πρόγραμμα λοιπόν ξεκινάει αύριο. Τι ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις?
1: Εγώ θα έλεγα ότι ο κόσμος, αυτό που έχουμε σαν οδηγία, είναι να είναι εκεί από νωρίς, από το μεσημέρι δηλαδή και έπειτα από τις 5 η ώρα και μετά, θα έλεγα έτσι χοντρικά, μέχρι τις 11 που ολοκληρώνεται, να απολαύσει όλα τα δρόμενα. Θα υπάρχουν φυσικά ανοιχτά κυλικεία για να μπορούν να προμηθευτούν το ποτό τους, ό,τι χρειάζονται να φάνε, να πιούνε. Mm-hmm. Μας έχει συνηθίσει και η διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ έτσι, σε έναν πλουραλισμό και σε μια διάδραση γενικότερη, οπότε θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας περιμένουμε να το απολαύσετε όλοι μαζί.
0: Ελεύθερη θα είναι η είσοδος, αυτό το είπαμε και στην αρχή. Και τώρα φαντάζομαι ότι για να συμβαίνει αυτό 10 χρόνια στην πόλη μας, το Καπάνι Project 2026, ότι αναμφίβολα ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το έχει αγκαλιάσει, και κάτι ανάλογο φαντάζομαι περιμένουμε να γίνει και φέτος.
1: Θα γίνει, είμαστε πολύ σίγουροι, το ακούμε, λαμβάνουμε μηνύματα στα social media, υπάρχουν και οι δικοί μας άνθρωποι και το κοινό μας, οι μαθητές μας, ανάλογα τέλος πάντων ο καθένας από το δικό του μετερίζει τι μπορεί να φέρει σε αυτό το φεστιβάλ, αλλά υπάρχει και το δυναμικό κοινό της πόλης, της Θεσσαλονίκης, που έχει αποδείξει, παρότι πολλές φορές ακούμε διάφορα να λέγεται για αυτό το κοινό, για το συντηρητισμό της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά, mm-hmm, ότι ανθίσταται σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, αντιστέκεται, είναι πάντα παρούσα στα πολιτιστικά δρόμενα, τουλάχιστον σε αυτά που έχουν μια αξία και έχουν κάτι να δώσουν σαν ένα καινούριο μήνυμα. 10 χρόνια δεν είναι πια μια εκδήλωση, είναι ένας θεσμός.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω ότι το βλέπουμε και από εσάς που μας στηρίζετε, ότι θα είστε όλοι εκεί και θα το αγαπήσετε όπως το αγαπάμε και εμείς ήδη.
0: Εννοείται. Καλή επιτυχία, κύριε Κρανιώτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό βράδυ να έχετε.
1: Χαρά μου, χάρηκα που σας άκουσα. Γεια σας.
0: Και εμείς, γεια σας. Αυτά λοιπόν από το Καπάνι Project 2026, το ανοιχτό επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, ξεκινάει αύριο το Σαββατοκύριακο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, πολλοί κόσμος, πολλές εκπλήξεις. Αλλά δεν σταματάνε οι δράσεις. Λίνα, καλησπέρα. Η Λίνα Πέτρου μαζί μας στο στούντιο. Δεν σταματάνε οι δράσεις και οι εκδηλώσεις σε αυτή την πόλη. Νομίζω ότι κανένας μας δεν μπορεί να πει ότι βαριόμαστε.
2: Ένα πλούσιο πραγματικά πολιτιστικό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Σεπτεμβρίου. Δεν θα είναι βέβαια μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε και τα Δημήτρια που σιγά σιγά.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, δεν βαριόμαστε ποτέ
2: έρχονται
0: σε αυτή την πόλη.
2: Ακριβώς. Εμείς θα δώσουμε έτσι κάποιες προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε στον κόσμο που μας ακούει, αν θέλει να τις ακολουθήσει.
0: Τέλεια.
2: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από θέατρο. Απόψε Παρασκευή έχουμε αρκετές πρεμιέρες. Στο Αριστοτέλειον κάνει πρεμιέρα ο Φωνιάς Έγκλημα και Αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη με τον Μιχάλη Σαράντη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση έχει ξεκινήσει και θα είναι εδώ στην πόλη μας μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου. Σήμερα η πρεμιέρα δηλαδή, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει. Μια μεγάλη συζήτηση για τη βία και την πατριαρχία.
0: Πολύ επίκαιρο.
2: Πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν, αν θέλουμε έτσι λίγο κάτι πιο ανάλαφρο. Έχουμε την παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα» στο Radio City. Μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία. Μαζί τους είναι η Άβα Γαλανοπούλου, η Σοφία Παυλίδου, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος και ο Γιώργος Αμούτζας. Επίσης πρεμιέρα σήμερα. Θα είναι επίσης και για κάποια ακόμα η Σαββατοκύριακα. Συνεχίζουμε με το θέατρο Αυλαία, ένα τελείως διαφορετικό θεατρικό ραντεβού. Το έργο του Θανάση Τριαρίδη, να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, για τρεις παραστάσεις, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μια σκοτεινή δυστοπική ιστορία που ανοίγει τη συζήτηση για την ορατότητα των θυμάτων και τα εγκλήματα κατά των μεταναστών. Ξαναλέω, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ελπίζω να βρει ο κόσμος εισιτήριο, γιατί νομίζω ότι η παράσταση πηγαίνει για sold out. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν με μία ακόμη θεατρική παράσταση, Όχι άλλο κάρβουνο, για τους φίλους της κωμωδίας, από Ρέπα Παπαθανασίου στο Θέατρο Κολοσσέων.
0: Μάλιστα.
2: Περνάμε από το θέατρο στην μουσική. Απόψε στο Μέγαρο Μουσικής η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη Μητέρα Γη του Φάζιλ Σέι, με τη μουσική να συνομιλεί με ζητήματα όπως η καταστροφή της φύσης και η κλιματική αλλαγή. Αύριο έχουμε στο Θέατρο Γης τον Σοκράτη Μάλαμα με την Ιουλία Καραπατάκη, μια συναυλία οι δυο τους, νομίζω το κοινό που τους παρακολουθεί γνωρίζουν ότι συνεργάζονται πάρα πολλά χρόνια. Η συναυλία ξεκινά αύριο στις 9 το βράδυ. Συνεχίζουμε με κάτι λίγο διαφορετικό, Villagers of Ioannina City στη Μονή Λαζαριστών, οι οποίοι παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ Venceremos. Όσοι δεν τους γνωρίζουν, είναι ένα συγκρότημα heavy rock ψυχεδέλεια που συνδυάζουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αύριο λοιπόν η συναυλία στις 9 το βράδυ.

0: πάμε κάτι σε τελείως διαφορετικό. Ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ωραία, να το.
0: Στην σκηνή του Βεργίνα Θέατρο.
1: Μάλιστα.
0: Στις 11 το βράδυ ξεκινά.
1: Φαντάζομαι και αυτό θα είναι sold out.
0: Πολύ πιθανόν. Η προσέλευση ξεκινά στις 10. Να πούμε ότι η είσοδος είναι για άνω των 21. Και συνεχίζουμε με τους δρόμους της μουσικής, γιατί η Θεσσαλονίκη γίνεται μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Οι δρόμοι λοιπόν της μουσικής είναι το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων. Μετατρέπονται λοιπόν, μετατρέπουν λοιπόν μια ολόκληρη μέρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, μουσική, performance, φιλαρμονικές, ομάδες κρουστών και καλλιτέχνες του δρόμου, με συγχωρείτε, θα βρίσκονται στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες. Ελεύθερη η συμμετοχή του κοινού με όλων των ειδών τη μουσική. Κυριολεκτικά σε όλο το κέντρο. Και από τη μουσική πάμε στο χορό, γιατί πώς γίνεται να αφήσουμε το χορό απ' έξω.
1: Δεν γίνεται, προφανώς και δεν γίνεται.
0: Αύριο λοιπόν, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30, στο κλειστό γήπεδο ΠΑΟΚ Sports Arena, θα πραγματοποιηθεί το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Παμποτιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Ομοσπονδίας Γεωργίου Παρχαρίδη. Στο φεστιβάλ αυτό θα συμμετέχουν πάνω από 2.100 χορευτές από 350 σωματεία από όλη την Ελλάδα. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, έχουμε την ημέρα ποντιακής γαστρονομίας. Στις 11 το πρωί στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού στην Καλαμαριά, 10 ποντιακοί σύλλογοι θα μαγειρέψουν λιχουδιές της ποντιακής κουζίνας. Και φυσικά θα τις διαθέσουν δωρεάν.
1: Τι είπες τώρα, Λίνα.
0: Και θα κλείσω με κάτι εικαστικό.
1: Ωραία.
0: Κάτι διαφορετικό. Μια ιδιαίτερη εικαστική εμπειρία, λοιπόν. Έρχεται από αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η Van Gogh The Immersive Experience ανοίγει τις πόρτες της στο περίπτερο 5 της ΔΕΘ. Η έκθεση ξεκινά αύριο, θα μείνει αρκετό καιρό, το εισιτήριο κοστίζει 17 ευρώ. Οπότε κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την απόψινη πολιτιστική ατζέντα. Πολλές και διαφορετικές αφορμές για έξοδο.
1: Μα εννοείται, και νομίζω ότι εμείς εδώ οι Θεσσαλονικοί δεν θέλουμε και πολύ για να έχουμε αυτή την
0: έτσι
1: αφορμή.
0: Ακριβώς.
1: Τη βρίσκουμε και, και επιλέγει ο καθένας ανάλογα με τα γούστα του να πάει να διασκεδάσει. Λίνα, ήταν εξαιρετική η παρουσίαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Και σε πολύ λίγο θα περάσουμε και στην αθλητική ενημέρωση από τον Σάκη Γκίνα. Μετά και την χθεσινή επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου επί της Σερβίας με 2-1. Και μέχρι να έχουμε τον Σάκη Γκίνα στον αέρα του ραδιοφώνου μας, να σας ενημερώσουμε ότι στον ουρανό του Σαββάτου αύριο θα εμφανιστεί η Πανσέλινος του Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη είναι γνωστή ως φεγγάρι της συγκομιδής και θα φτάσει στο μέγιστο της πληρότητάς της στις 19:49 το βράδυ του Σαββάτου. Αποδίδεται στην Πανσέλινο που βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στην φθινοπορεινή ησημερία, η οποία φέτος σημειώθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Και μετά την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου πάμε στο Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Η εθνική ομάδα η οποία έφτασε στη Γερμανία, στο Augsburg, όπου την περίμενα βέβαια και ομογενής και στο αεροδρόμιο του Μονάχου, αλλά και στη συνέχεια όταν έφτασε στην γερμανική πόλη, όπου θα γίνει αύριο το βράδυ ο αγώνας με την Γερμανία. Την Κυριακή το βράδυ, συγγνώμη, στις 10 παρατέταρτο. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Η ελληνική ομογένεια θα δώσει το παρόν, όπως είναι λογικό, στο γήπεδο του Augsburg, όπου το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Στη Γερμανία υπάρχει και πολύ μεγάλος ενθουσιασμός από την νίκη της Εθνικής επί της Σερβίας χθες στο Βελιγράδι με 2-1, με το γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. Και πλέον αναμένουμε, γιατί όλα περιστρέφονται γύρω από τον μεγάλο αγώνα της Εθνικής. Υπάρχει διακοπή του προαθλήματος στην Super League. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στο μεθαυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία, αλλά και στα δύο επόμενα που μας ακολουθούν εντός έδρας και μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο και ως Θεσσαλονικής, καθώς θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας στη 1 Οκτωβρίου το μεγάλο παιχνίδι με την Ολλανδία και στις 4 Οκτωβρίου

0: Νοεμβρίου. Επίσης το πολύ μεγάλο μάτς, η Ρεβάντς με τη Γερμανία, και τα δύο μάτς θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Ήδη από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια, τα οποία αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα. Στο εσωτερικό ναι. μέτωπο δεν υπάρχει ιδιοσιογραφία. Το μόνο που προέκυψε είναι ότι υπήρχε ένα φιλικό του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου, στη Νέα Μεσημβρία, φιλικό προετοιμασίας, το οποίο αναβλήθηκε. Οι περισσότερες ομάδες είχαν πολυήμερο ρεπό, όπως έχει και ο ΠΑΟΚ, είχε και ο Ηρακλής. Τελειώνει το ρεπό των ομάδων. Ο Άρης είχε μόνο μία μέρα και γίνεται επί της ουσίας μία προετοιμασία για μία μίνι νέα προετοιμασία εν ώψη της έναρξης Super League μετά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων πλέον στις 10 Οκτωβρίου. Αλεξάνδρα.
1: Μάλιστα, Σάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληρέστατη ενημέρωση. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από την αθλητική σας ενημέρωση, και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τη βραδινή ώρα ενημέρωσης. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 9. Στις 10 ακριβώς το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολονύχτια μάχη στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα δίνουν οι διασώστες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων μετά την τρομακτική έκρηξη. Στο σημείο της καταστροφής στην οδό Λυσικράτους μετέβησαν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτοφανή καταστροφή από πιθανή εκτεταμένη διαρροή αερίου. Οι έρευνες της ΕΜΑΚ συνεχίζονται με περιόδους απόλυτης υγιής, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και τα γύρω κτίρια. Αύξηση 8,9% σημείωσαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, φτάνοντας τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 12,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη μεταφόρων ενισχύθηκαν κατά 3,5% στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μίσθωσης βγαίνει ένα από τα μεγαλύτερα ακίνητα στη δυτική οδό της Θεσσαλονίκης από τη Hellenic Real Estate. Πρόκειται για μια προνομιακή έκταση 67,5 στρεμάτων επί της οδού 26 Οκτωβρίου, ιδανική για logistics, λόγω της εγκύτητάς της με το λιμάνι και την εθνική οδό. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 15 συν 15 έτη, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Την ελληνική οικονομία και το ενεργειακό μείγμα συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον συμπρόεδρο της Morgan Stanley, Dan Simkovich, στη Νέα Υόρκη. Στη συνάντηση όπου συμμετείχαν κορυφαία στελέχη του χρηματοπιστωτικού κολοσσού, εξετάστηκαν οι προκλήσεις των τιμών και της επάρκειας στην ενέργεια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προοπτική ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στο παραγωγικό μνήμα με στόχο τη σταθερότητα των τιμών και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται πλέον οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του βαρέου οπλισμού στις ΙΚΕΣ, ο οποίος φέρεται να προορίζονταν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ τουρκικών συμμοριών. Μετά την απόφαση για προφυλάκησή τους, ο 36χρονος Τούρκος υπήκοος συνελήφθη στην Καβάλα και οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ ο 30χρονος Έλληνας συγκατηγορούμενος του παραδόθηκε αυτοβούλο στο μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες βαρύνονται με κατηγορίες για εγκληματική συμμορία και διακεκριμένη οπλοκατοχή. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιστροφής δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Συνολικά καταβλήθηκαν σχεδόν 4,9 εκατομμύρια ευρώ απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται αίτηση. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη θα αποχαιρετήσει τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές του ελληνικού μπάσκετ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η κηδεία θα ακολουθήσει στα κημητήρια της Θέρμης. Ως πολύ θετική για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου ομολογού του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημαντική πρόοδο στις διμερείς σχέσεις, με τον Σι Τζινπίνγκ να τονίζει ότι η συνεργασία θα βασίζεται στη στρατηγική σταθερότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Παράλληλα, συμφωνήθηκαν δύο νέες συναντήσεις για τους επόμενους μήνες, με φόντο τις συνόδους ΑΠΕΚ τον Νοέμβριο στην Κίνα και G20 τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα. Κλείνουμε το δελτίο με δύο λόγια για τον καιρό. Βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται για το Σάββατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως το πρωί με τη θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά, δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
3: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

έχει χρυσό. Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό. Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Καμία ψυχή δεν μου φαίνεται ξένη, καμία ψυχή.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς περί.

FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

απαντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτα

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

τύπο. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του. Από τις χούφτες σου πετάει.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.